Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

and coals, so angels and

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Για αυτούς που μόνοι τους στέκονται απέναντι στο ρεύμα που σκλαβώνει τη σκέψη, αυτούς που οι πολλοί αποκαλούν μοναχικές καρδιές, καθώς το νόημα της ζωής που τους τυφλώνει

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά, κλασικό 4 λίτρα, τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό, μόνο 10,99. Και μπύρα πιλ σε εξάδα κουτί, μόνο 3,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24.

0: 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα. Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
1: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
2: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
3: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
4: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
5: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
4: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
5: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
4: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
5: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
6: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
7: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
6: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
7: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούνησα με το καλημέρα.
6: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
7: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
8: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
9: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
8: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
9: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
8: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
13: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
14: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
15: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
14: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
15: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
14: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
15: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
14: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
16: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
17: Αχ, πίνασα.
18: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
17: Και από πού θα παραγγείλουμε?
18: Από το Food for You.
17: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
18: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
17: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
18: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
19: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
18: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
19: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
18: Food for You,
19: το δικό μου αγαπημένο.
20: Έλα, Γιώργη!
21: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
20: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
21: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
20: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
21: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
22: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
23: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
22: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
23: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
20: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
24: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
25: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
26: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
27: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
28: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
29: Ακούτε την εκπομπή «Να είχαμε να λέγαμε».

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Yellow Radio 101,7 και εκπομπή να είχαμε να λέγαμε.
1: Έπρεπε να ξεκινήσω εκείνο που λέει γυρίσατε.
0: Όχι.
1: Ναι, γυρίσαμε. Γυρίσαμε, κυρίες και κύριοι, γυρίσαμε. 5 Ενάτου 2026.
0: Μαζί με την έκθεση.
1: Μαζί, ναι, αυτό είναι
0: το κακό.
1: Γυρίσαμε, ρε παιδάκι μου, αφήσαμε πίσω μας ομπρέλες, μπρατσάκια, ξαπλώστρες, σαμπ. Και είπαμε να έρθουμε εδώ στο Yellow Radio, να ανοίξουμε των κλιματιστικών.
0: Να πούμε καλή σεζόν.
1: Βεβαίως, να πούμε καλή ραδιοφωνική σεζόν και καλή αθλητική σεζόν.
0: Ακριβώς. Βέβαια, με δύο νίκες του Άριστο
1: Ποδόσφαιρο,
0: οπότε καλά πάμε.
1: Τώρα ξέρεις, άμα γίνει καμιά στραβή σήμερα, εμάς θα κατηγορούνε.
0: Το ξέρω.
1: Θα λένε, γουρλίδες ήρθατε και άιντε.
0: Ναι, αλλά παίζουμε με την ΑΕΚ.
1: Ναι, έχουμε και, έχουμε και μια δικαιολογία, σε παρακαλώ. Να είχαμε να λέγαμε, κυρίες και κύριοι, μέχρι τα ρολόγια μας θα δείξουν 2 η ώρα. Καλά, εκείνο το ρολόι έχει 2 παρά 10, έχει σταματήσει. Λέω και εγώ πήγε και όλες 2 παρά 10, τελειώσαμε.
0: 2, όχι, είναι 12 και 12.
1: Και 12, ε, ναι. 12 και 12. Λοιπόν, τι θα έχουμε σε αυτό το 2ωρο, βεβαίως. Θα θυμηθούμε τη μοναδική εφητζούμα με την οποία θα μιλήσουμε 12.30, να μας ενημερώσει και να μας πει τι καιρό θα έχουμε.
0: Θα μας πει. Τι ακριβώς.
1: Ναι,
0: θα κρατήσει και άλλο το καλοκαίρι. Ναι, θα μας πει.
1: Και ναι, δεν ξέρω πάντως. Η αλήθεια είναι ότι αυτός ο Αύγουστος ήταν Ιούλιος.
0: Ναι.
1: Ο Ιούλιος ήταν Ιούνιος. Και από ό,τι φαίνεται ο Σεπτέμβρης μάλλον Αύγουστος.
0: Αύγουστος.
1: Πολύ ψηλές θερμοκρασίες, να πούμε δηλαδή. Πραγματικά για αρχές Σεπτεμβρίου είναι.
0: Είναι αρκετά. Εκτός αυτά, θα πούμε βέβαια για την έκθεση που έχουμε σήμερα, τιμόμενη χώρα, την Ιαπωνία.
1: Όχι σήμερα, μέχρι τις 13.
0: Ναι, 5 γίνανε, με 13.
1: Βέβαια, σήμερα είχαμε αναλυτικά. Και τα γίνανε και οι αγιασμοί τέτοια.
0: Ναι,
1: όλα τα κυβερνητικά κλιμάκια έχουν έρθει, ναι, από τα Αθήνας.
0: Θα σας πούμε που έχουν κλείσει δρόμοι, θα σας πούμε τις πορείες που θα έχει το απόγευμα από τις 5 και μετά. Το Σάββατο είναι κάπως έτσι. Την Κυριακή είναι λίγο λιγότερα. Μετά λίγο θα ηρεμήσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά.
1: Ναι, τι?
0: Έχουμε και σήμερα ΑΕΚ Άρης, 9 η ώρα το βράδυ, ζωντανά εδώ από το Yellow Radio.
1: Να, πριν από λίγο έφυγε ο Δημήτρης, ναι, να πάρει τον κατήφορο
0: στην Αθήνα. Οπότε εδώ συντονισμένη η μέρα είναι γεμάτη με εκπομπές.
1: Λίγο μετά τη 1:15, 1:20 θα έχουμε και τηλεφωνική επικοινωνία με τον Δημήτρη Σαλή να μας δώσει τα τελευταία νέα για το σημερινό αγώνα.
0: Ελπίζω να έχει σήμα εκεί που θα είναι.
1: Ναι, ελπίζω να μην έχει πιάσει τούνελ.
0: Ναι, ναι, σωστά. Βέβαια,
1: σε λίγο.
0: Για τον μπάσκετ.
1: Βέβαια, για τον μπάσκετ. Η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε τώρα τι θα γίνει εκεί πέρα στα φιλικά της Κύπρου, να πάρουμε μια πρώτη εικόνα.
0: Ας πούμε και εμείς κάτι.
1: Να τους δούμε πρώτα, άνθρωπε. Κορίτσι μου, περίμενε δηλαδή. Να τους δούμε πρώτα τι γίνεται. Σε λίγο ανοίγω τηλεφωνικές γραμμές να δούμε τι έχετε να μας πείτε. Και θα δώσω και το Viber για να πάρουμε τα μηνύματά σας. Να δούμε τι κάνατε όλο το καλοκαίρι. Παρόλο που εδώ από τα πρώτα μηνύματα που διάβασα, εδώ το Γιώργο το φάγαμε.
0: Θυμάσαι
1: ο Γιώργος που μας έστελε μηνύματα τέλος Ιουνίου. Είμαι πάνω στο ΣΑΜ και κάνω,
0: ναι,
1: και αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Πήγε στην Κέρκυρα διακόπτη, σα πα στο χέρι του.
0: Ο Χριστός και πώς.
1: Αμάρε Γιώργο να πω.
0: Περαστικά.
1: Φορούσε, λέει, μια κίτρινη φανέλα εκείνη την ώρα και ήταν πάνω στα βράχια και τον φώναζαν Αριανέ, Αριανέ! Και έπεσε από τα βράχια. Έτσι μου γράφει, έτσι σας λέω. Λοιπόν, έλα, πάμε να ξεκινήσουμε. Θα έρθουμε να σας πούμε και το σαν σήμερα. Brian Adams για το ξεκίνημα. Summer of 69.

0: Πες μου δηλαδή. Ναι. Στο Viber, ποιος μπορεί να έστειλε πρώτος μήνυμα με τις καταπληκτικές ευχές του? Ποιος?
1: Στο Viber.
0: Ποιος μου έχει αδυναμία?
1: Ποιος έχει δυναμία?
0: Ποιος?
1: Αχ.
0: Που είχε έρθει και εδώ. Ποιος? Ναι, παιδί μου.
1: Ο Μπάμπης.
0: Όχι ρε, ο Μάκης. Α, ο Μάκης. Ρε.
1: Ο Μάκης.
0: Ο Μάκης εκεί από το...
1: Ναι, βρε Μάκη. Γεια σου, βρε Μάκη.
0: Ναι, κατευθείαν. Λοιπόν, Χωριανή, ακούσατε, 5 Νάτου 2026. Έχω να σας πω, σήμερα γιορτάζει η Ελισάβετ. Έχεις μια ξαδέρφη, Ελισάβετ.
1: Ναι, έχω. Πρώτη ξαδέρφη,
0: λοιπόν,
1: Ελισάβετ.
0: Ο Ζαμπέτης, ο Ζαμπέτα.
1: Ναι.
0: Ζαμπέτα, όχι Ζαμπέτας.
1: Ή Ζαμπέτα.
0: Ναι, ή Ζαμπέτα, Ζαχαρίας και Ζαχαρούλα.
1: Α, ωραία. Ωραία. Ναι. Ζαχαρία, Ζαχαρούλα, ζάχαρη, γλυκιά. Ωραία, τέλεια. Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, λοιπόν. Χρόνια πολλά.
1: Λοιπόν, επετείους, Διεθνής ημέρας φιλανθρωπίας. Παγκόσμια ημέρα γενιάδας.
0: Για εσάς που αφήνετε εκεί τα γένια σας, ναι.
1: Και Παγκόσμια ημέρα κακώσεων νοτιαίου μυελού.
0: Άκου τώρα τι έγινε το 1863. Mm-hmm. Εκεί ο πρίγκιπας, λέει, της Δανίας,
1: ναι,
0: λοιπόν, ο Γεώργιος, που είχε ανακηρυχθεί βασιλιάς των Ελλήνων, λέμε το όνομα Γεώργιος Α,
1: ναι,
0: αναχωρεί από την Κοπεχάγη με προορισμό την Αθήνα και αποχαιρετώντας, λέει, τον πατέρα του, ο βασιλιάς της Δανίας υπενθυμίζει: να θυμάσαι ότι η αποστολή των βασιλιάδων είναι να βασιλεύουν και όχι να κυβερνούν.
1: Και το παραβίασε πολλές φορές.
0: Ναι. Κάπως.
1: 1899 ο Κωστής Παλαμάς ολοκληρώνει το ποίημά του, ο Δωδεκάλογος του Γιφ.
0: Σόπαρε σαν σήμερα,
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα 1905 λήγει ο Ρωσο-Ιαπωνικός πόλεμος.
1: 1929 ο Γάλλος πρωθυπουργός Αριστίδης Μπριάν προτείνει, λέει, τη δημιουργία των Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης και βέβαια η αντίδραση ήταν πολύ ψυχρή.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα έχει γίνει και ταινία αυτό το 1972, ναι, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Μονάχου, Άραβες τρομοκράτες του κινήματος, λέει, Μαύρο Σεπτέμβρη, επιτίθονται στο Ολυμπιακό χωριό. Έχει γίνει και μία και δύο ταινίες,
1: ναι, σωστά, τρομοκράτες.
0: Λοιπόν, έλα, γεννήσεις τώρα.
1: Όχι, θέλω να
0: πεις. Το 2016
1: ο αστεροειδής 17473, ο οποίος ανακαλύφθηκε το 1991, τη χρονιά θανάτου του μεγάλου στάρ της ροκ μουσικής Freddie Mercury, ονομάζεται 17473 Freddie Mercury. Από ποιον όμως?
0: Από ποιον?
1: Από την ονομασία γίνεται γνωστή από τον κιθαρίστα των Queen, τον κιθαρίστα, ναι, με το μαλλί, τον, ναι, Brian, ναι, May, στη διάρκεια εκδήλωσης στην Ελβετία.
0: Σόπα,
1: και έτσι, ναι, ο αστεροειδής 17473 Freddie Mercury,
0: ναι,
1: είναι ένας πολύ, λέει, σκούρος διαστημικός βράχος.
0: Τι θα ήταν?
1: Ο οποίος κινείται, λέει, στην μεταξύ Άρη,
0: ναι,
1: και Δία.
0: Α, Άρη και
1: πλανήτες,
0: Δία.
1: Έτσι.
0: Ναι, αυτό φταίει. Ότι κινείται μεταξύ του Άρη και του Δία. Εκεί, αυτό φταίει. Λοιπόν, 1850 γεννήθηκε ο Τζάσπερ Νιούτον, ο κύριος Τζακ Ντάνιελ, Αμερικάνος ποτοποιός και ιδρυτής της εταιρείας Τζακ Ντάνιελ.
1: 1939 γεννιέται ο Τζορτζ Λάζεμπι, Αυστραλός ηθοποιός, πρωταγωνίστησε ως Τζέιμς Μποντ στην ταινία Στην Υπηρεσία του Αυτού Μεγαλειώτη.
0: Ορίστε, βρε, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1946 ο Φρέντι Μέρκιουρι.
1: Ναι, δεν λέγαμε για πριν.
0: Μα...
1: Λοιπόν, θανάτους. Φεύγει από τη ζωή το 1857 ο Αύγουστος Κοντ, μεγάλος διανοούμενος, θεωρείται, λέει, ο ιδρυτής της επιστήμης της κοινωνιολογίας.
0: Και σαν σήμερα το 2007 φεύγει από τη ζωή ο Νίκος Νικολαίδης, Έλληνας σκηνοθέτης του ελληνικού κινηματογράφου και συγγραφέας. Κάτσε ρε παιδί μου, λέει ο Μάκης, ρωτάει, λέει, ο Καφεδούλης, λέει, δεν γιορτάζει, έτσι όπως τα λέγαμε, Ζαχαρία.
1: Όχι,
0: σκέτος ο καφές.
1: Δεν γιορτάζει.
0: Καλώς τον Αλέξανδρο τον Μπόχο, έλα καλησπέρα, λέει, καλώς τα, τι γίνεται.
1: Γεια σου Αλέξανδρε.
0: Δωδεκάλογος, λέει, του γύφτου είναι από τα προχτές. Αφού το λέει και σήμερα, τι να κάνουμε, κύριε Αλέξανδρε.
1: Συγγνώμη, το σαν σήμερα έτσι το λέει.
0: Τι να κάνουμε. Α. Ο Γιώργος κάνει μεγαλύτερα όνειρα. Σαν σήμερα θα λέμε, λέει, του χρόνου,
1: ναι,
0: ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε, λέει, στη... Μη λέω τέτοια ονόματα, τι θέλω και το πω τώρα. Λοιπόν, ανακοίνωσε στη ΔΕΘ, λέει, νέο γήπεδο για τον Άρη. Καλά, πότε ξυπνάς, πες μου.
1: Λοιπόν, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο από τον Ισίδωρο. Καλημέρα, Πέτρο και Σταυρούλα. Καλή αρχή στη νέα χρονιά. Υγεία, χαρές να έχουμε φέτος, περισσότερες από πέρσι. Μας λέει ο Στέφανος από τη Γερμανία. Γεια σου, Στέφανε.
0: Εδώ ο γιατρός μας ο Ιωάννης, λέει, έλα, πες την αλήθεια. Λέει, δεν θυμάσαι που είναι το στούντιο. Ναι, δηλαδή δυσκολεύτηκα λίγο. Δυσκολεύτηκα.
1: Καλημέρα, μας λέει ο Νίκος. Καλή αρχή. Εύχομαι τα καλύτερα. Ωραία. Σιγά σιγά θα προσαρμοστούμε.
0: Ο Χρήστος στέλνει μήνυμα εδώ πέρα στο Viber. Καλημέρα Πέτρο και Σταυρούλα. Καλή αγωνιστική σεζόν με υγεία, υγεία, υγεία. Όσες πιο πολλές νίκες η ομάδα και μόνο χαμόγελα λέει στις ζωές μας. Χρήστος από κίτρινη ζώνη, Ορεστιάδα. Βάμος Άρης, Ορεστιάδα.
1: Γεια σου ρε Ορεστιάδα.
0: Τι λες τώρα εσύ, καμιά νέα ανακοίνωση λέει από θύρα 4 είχαμε σήμερα, λέει είχα μείνει λέει στην πρώτη, όχι δεν έχουμε από
1: την. Μας νοιάζει θύρα 4,
0: ναι,
1: δεν ξέρω, μας ενδιαφέρει.
0: Θες από εδώ και πέρα να αρχίσω να διαβάζω όλες τις ανακοινώσεις από τη θύρα 4?
1: Όχι, εγώ θέλω μουσική.
0: Ή θες συγκεκριμένη?
1: Όχι, εγώ θέλω μουσική.
0: Να ξέρω ρε παιδί μου, άμα ο ακροατής ενδιαφέρεται να του διαβάζω όλες τις ανακοινώσεις.
1: Μπορεί να μπει να διαβάσει, πρέπει εμείς να του διαβάζουμε για τη θύρα 4. Ας ψάξει θα βρει. Έλεος. Μη μου χαλάτε τη διάθεση.
0: Ναι βρε Γιώργο, το ξέρω αυτό που λες και εσύ, ναι βρε. Πέτρο λέει, μαύρη σας λέει ή μόνο τα με ζυκλίκια λέει ήσουνα. Έγινα, μιλάμε.
1: Μαύρος.
0: Κατράμι, μαύρος. Θυμάσαι τότε που τιμήσανε τον Νίκο Γκάλι και είχε πάει και ήταν κατάμαυρος που είχε μπει στο Hall of Fame. έτσι ακριβώς έχω γίνει. Και λέγαμε όλοι, βλέπαμε τον Νίκο Γκάλι και λέγαμε πώς μαύρησε έτσι. Ναι.
1: Στη Χαλκιδική θα ήταν.
0: Ναι, στη Χαλκιδική που θα ήταν ο άνθρωπος. Αλέξανδρος Πόχος, ο οποίος είναι μετά από εμάς.
1: Ναι, 2-4.
0: 2-4, καλά τα λέω. Πάντα. Και μετά είναι Μάριον. Όχι,
1: Μάριον
0: μετά έχει επανάληψη.
1: Ναι, και μετά 4-6 νομίζω.
0: Όχι, ρε, 4-6 έχει επανάληψη.
1: 4, ναι, 6-8.
0: 6-8 είναι η Μάριον. Ορίστε, που ρωτούσατε που είναι η Μάριον και που είναι η Μάριον.
1: Έκτακτη εκπομπή σήμερα η Μάριον. Έκτακτη.
0: Λοιπόν, έλα, φύγαμε. Πάμε λίγο μουσική και επιστρέφουμε. Έχουμε και άλλα πραγματάκια να σας πούμε. Αλλά δεν μου λέτε εδώ πέρα στο Viber πώς περάσατε το καλοκαίρι, θα μας πείτε. 6936 512 099 το Viber.

0: Εντάξει.
1: Παρακαλώ.
0: Μάκη μου, έβαλα ένα μπι και ένα άλλο μπαμπι.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου τώρα. Μπαμπις. Κατευθείαν παραπονιέται αυτό το παιδί, με ξέχασε, λέει στα
0: βούλα. Όχι, όχι, Μάκη μου, δεν σε ξέχασα και περάσαμε πάρα πολύ ωραία εδώ πραγματικά. Δεν θα ξεχάσω και τα παγωτάκια.
1: Ναι, έφερε και ωραία. Τι είχε φέρει, παγωτίνια ή παγωτά.
0: Παγωτάκια.
1: Παγωτάκια.
0: Ναι.
1: Και τα παγωτίνια, ποια είναι η διαφορά δηλαδή, παγωτίνια με παγωτάκια.
0: Λοιπόν,
1: όπως και να είναι, στο ίδιο σημείο κατέληξαν. Τι γίνεται, κυρία μου, έχουμε κανένα δρόμο ανοιχτό σήμερα?
0: Καταρχήν, να πούμε ότι σήμερα έτσι ξεκίνησε η 90η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι.
0: Περισσότεροι από 1000 εκθέτες, θυμόμενη χώρα η Ιαπωνία, αγαπημένη μου χώρα, πραγματικά.
1: Μόνο και μόνο γι' αυτό θα με σύρει και φέτος στην έκθεση.
0: Σίγουρα, ναι. Σίγουρα, στο περίπτερο 13 θα είναι η τιμόμενη χώρα, όπου εκεί πέρα 25 εταιρείες, φορείς, ξέρετε τώρα, θα έχει αυτοκίνηση, ρομπότ, έτσι.
1: Ψηφιακή εποχή, δεν θα φέρουν κανένα ρομπότ εδώ οι Ιάπωνες.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Να χοροπηδάει, να κάνει κολοτούμπες, τέτοια.
0: Παραδοσιακά και τέτοια θα έχει διάφορα εκεί πέρα στο περίπτερο 13 που θα είναι και η τιμόμενη χώρα. Καλά, εκτός αυτού έχει και άλλα εκεί πέρα. Γίνεται πολύ μεγάλες διοργανώσεις και εκδηλώσεις.
1: Κοίτα, ας περάσουμε αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
1: Κυρίως το Σάββατο δηλαδή, να το περάσουμε και θα είμαστε λίγο πιο χαλαροί.
0: Πάντως έχουμε και την επέτειο των 100 χρόνων από την πρώτη Διεθνή Έκθεση του 1926.
1: Τότε γιατί είναι 90η?
0: Δεν ξέρω. Αλλά πάντως είναι, η πρώτη έγινε το 1926.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα έχουμε 2026.
1: Και τότε γιατί είναι
0: 100 χρόνια.
1: Ναι, δεν καταλαβαίνω.
0: Και υπάρχει,
1: τις πρώτες 10 τις διαγράψαμε.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αλλά λένε χρόνια πολλά για τα 100 χρόνια.
1: Αφού λέει 90η.
0: Ωχ, Θεέ μου.
1: Παρακαλώ να μας λύσει κάποιος την απορία. Γιατί λέμε 90η αφού είναι η 100η. Θα μας λύσει κάποιος αυτή την απορία.
0: Έλατε. Λοιπόν, 3.500 αστυνομικοί είναι στην πόλη μας, έτσι περιφέρονται παντού για τις εκδηλώσεις που θα γίνουν, βέβαια, για το απόγευμα, την ώρα που θα έχει συνέντευξη ο Πρωθυπουργός.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Όχι, σήμερα είναι η ομιλία.
0: Σήμερα ομιλία, συγγνώμη, στο
1: σήμερα
0: βελίδιο.
1: Είναι σήμερα,
0: ναι,
1: είναι εξαγγελία.
0: Ναι, ναι.
1: Σήμερα παίρνουμε και μετράμε. Μετράμε, γιατί είναι παροχολογία σήμερα. Όλοι οι πρωθυπουργοί το ίδιο κάνουν. Θα έρθουν και θα μπορούν να σας δώσουμε αυτό, αυτό, 100 ευρώ αύξηση, 200 ευρώ. Πάρτε μολύβι και χαρτί να δούμε τι κερδίζουμε σήμερα.
0: Παρά όλα αυτά θα έχει πορείες το απόγευμα. Ναι, ναι.
1: Με εκπλήσεις
0: θα...
1: τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, στις 5.30 στην πλατεία της Χάν θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Στις 6 ώρα το απόγευμα στο Άγαλμα Βενιζέλου έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση η ΓΕΣΕΕ και η ΑΔΔΗ. Στις 6 ώρα στην Καμάρα απευθύνουν κάλεσμα από τα άτομα των αντιεξουσιαστικών χώρων. Και θα συμμετέχουν και οι αγρότες, οι οποίοι έχουν προγραμματισμένοι στις 5 η ώρα στο Λευκό Πύργο. Και από εκεί θα
1: όλα
0: κάνουν
1: καλά
0: πορεία, ναι, εντάξει, ναι, μέχρι εκεί που μπορούν, γιατί θα είναι...
1: Θα έχουμε ένα εξαιρετικό απόγευμα.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, οπότε συμβουλή μας, άρα παιδί, άμα δεν έχετε τίποτα να κάνετε, μην κατεβείτε προς το κέντρο, δεν
0: κοίταξε,
1: είναι τώρα.
0: Εδώ στην Θεσσαλονίκη γνωρίζουν όλοι ότι το Σαββατοκύριακο αυτό δεν κατεβαίνει στο κέντρο.
1: Λοιπόν, αμάρε Δημήτρη, δηλαδή, αμάρε Δημήτρη. Καλησπέρα, λέει, καλησπέρα, αγαπημένη μου, αγαπημένη σου χώρα, λέει, Ιαπωνία. Ξέχασα, μάλλον, λέει, τι έκανε, λέει, στον Παγκόσμιο Πόλεμο, λέει, τα εγκλήματα.
0: Όχι, ρε φίλε, εντάξει. Αν πούμε έτσι, τότε και αυτοί που είναι στη Γερμανία, οι Έλληνες, γιατί πήγατε στη Γερμανία, ξεχάσατε
1: δηλαδή...
0: τι κάνανε οι Γερμανοί.
1: Λοιπόν, περίμενε, περίμενε.
0: Από πού πιάνεστε, θέλω, ναι, να ξέρω. Από
1: ο
0: πού.
1: Φράγκο λέει: πώς περάσατε, λέει, ξεκουραστήκατε. Βρε καρτούν εμένα, λέει. Κλείνει τα 100 χρόνια, λέει, από τα οποία τα 10 λέει δεν λειτουργήσε, διότι μου στέλνει μήνυμα και ο Κυριάκος και μου λέει ότι μερικές χρονιές δεν έγινε λόγω πολέμου.
0: Να,
1: και λόγω,
0: ορίστε, ορίστε.
1: Και λόγω COVID. Ή υπήρχε COVID που δεν έγινε. Μία χρονιά που δεν έγινε. Όχι,
0: τότε,
1: νομίζω είχε γίνει.
0: Τότε.
1: Λες και είναι το 1932.
0: Την πρώτη πανδημία.
1: Ναι. Ανάτος εδώ πέρα ξανά, μου στέλνει φωτογραφία. Θα ξαναέρθω, λέει, πιο δυναμικά αυτή τη φορά. Αφαιρούμε, λέει, τα δίσεκτα έτη, λέει, Πέτρο, αμάν πια. Για τα 100 χρόνια. Ωραία, τα βρήκατε όλα. Νάτος και ο Σταύρος.
0: Γεια σου, Σταύρο.
1: Ο οποίος μου στέλνει, σε ποιο γήπεδο είσαι, ρε, σε Σταύρο, εδώ πέρα. Ωραίο το γήπεδάκι αυτό που είσαι. Καλό μεσημέρι, λέει, εδώ πέρα είναι, λέει, 11:27. Δεν θυμάμαι από πού είναι ο Σταύρος, Σουηδία. Δεν θυμάμαι να σου πω την αλήθεια, άμα θες λίγο βοήθεια. Ο Ισίδρος λέει κάποιες χρονιές, λέει, λόγω πολέμου, κατοχής και εμφυλίου δεν έγινε η έκθεση.
0: Εντάξει,
1: γι' αυτό είναι τα 90 χρόνια.
0: Κοίταξε, 1926, ναι, μετά, ναι, αν το πας έτσι, ναι.
1: Ναι. Ωραία, μπράβο, μπράβο, μπράβο, ρε παιδί μου.
0: Ευχαριστούμε.
1: Άμα έχεις, ρε παιδί μου, τέτοιους ακροατές, δηλαδή, έτσι. Τι... Άιντε, ανοίγω σιγά σιγά και τηλεφωνικές γραμμές. Α, όχι, ψέματα, παιδιά. Θα πάρω τηλέφωνο πρώτα Εφη Τζούμα να μας πει τον καιρό και μετά ανοίγω τηλεφωνικές γραμμές.
0: Πρέπει να βρούμε τους ρυθμούς μας.
1: Εντάξει, θα τους βρούμε, ρε παιδί μου.

0: She's got the look εδώ στο Yellow Radio 101,7. 36 λεπτά μετά τις 12 και ναι, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την Έφη Τζούμα, την οποία την καλησπερίζουμε. Γεια σου, Έφη.
1: Γεια σου, Έφη.
2: Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σε βρήκαμε και σένα και την ωραία σου φωνή και τα ωραία σου
0: πράγματα. Πού είσαι, ρε Έφη, πού είσαι.
1: Κοίτα, εμένα, να σου πω, εμένα μέσω της εφαρμογής,
0: ναι,
1: η Έφη δεν μου λείψε, γιατί κάθε μέρα έβλεπα την εφαρμογή.
0: Τα λέγατε μέσω εφαρμογής.
1: Όχι, όχι. Αλλά πάντοτε σκεφτόμουν την Έφη καθώς άνοιγα την εφαρμογή με τα Ology Live.
0: Να τι άλλο να κάνεις, να βάλεις την εφαρμογή μέσα, να βάλεις chat, να μιλάνε μεταξύ τους.
1: Ωραίο θα ήταν.
2: Φαντάζεσαι να ανταλλάσσουν ιδέες.
0: Ναι, γιατί όχι.
1: Ναι, γιατί πραγματικά με βοήθησε πάρα πολύ. Ιδίως στους ανέμους, γιατί ήθελα να βλέπω αν η θάλασσα θα ήταν ήρεμη ή όχι, για να κάνουμε τα μπάνια μας, κατάλαβες.
0: Το ξέρεις, Έφη, τι γίνεται έτσι. Όλοι μα όλοι σε αυτή την οικογένεια, όλοι ρωτάνε τη Σταυρούλα. Σταυρούλα,
1: ναι,
0: τι καιρό θα έχει αύριο, θα έχει καλή θάλασσα, δεν θα έχει.
1: Ναι, ναι, ναι. Οπότε μπαίνω και τους λέω, από πού θα φυσάει, κατάλαβες. Και με βοήθησε πραγματικά.
0: Ναι, και λεπτομέρειες.
1: Ναι,
0: και λέει,
1: ναι,
0: πρόσεξε,
1: το
0: λέει,
1: πρωί.
0: Ναι, μέχρι τις 2 η ώρα θα είναι βόρειο-δυτικός.
1: Ναι,
0: μετά,
1: ναι,
0: θα γυρίσει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Πραγματικά είχα το καλύτερο εργαλείο για το καλοκαίρι. Αλήθεια σου λέω.
0: Meteorology Live.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ευχαριστώ.
1: Και
2: ευχαριστώ.
1: Όλα. Και τον καιρό και πότε βρέχει, πότε έχει καταιγίδες, όλα, όλα τα πάντα.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, και είναι πάρα πολύ σημαντικά τα σχόλιά σας. Και γενικότερα όταν λαμβάνω τέτοια σχόλια, γιατί είναι...
1: Όχι, αυτό είναι αλήθεια.
2: Δεν το κρύβουμε, ναι, ότι είναι και μια δύναμη να συνεχίσουμε και να δημιουργούμε το έργο μας και να το αναπτύσσουμε ακόμη περισσότερο. Γιατί ό,τι μου ζητάτε και ό,τι μπορώ να το προσθέσω μέσα ή να το αλλάξω μέσα στην εφαρμογή,
1: ναι,
2: το κάνω συνέχεια.
1: Ναι,
2: συνέχεια.
1: Ναι.
2: Όπως και τώρα έχω αλλάξει αρκετά πράγματα. Ελπίζω να περάσετε καλά. Βέβαια είχαμε πάλι ένα δύσκολο καλοκαίρι με φωτιές, πυρκαγιές και τα λοιπά.
1: Δίπλα μας ήταν, η αλήθεια ήταν, στη Χαλκιδική.
2: Ναι.
1: Δίπλα μας ήταν. Το ζήσαμε, ναι.
2: Φέτος μας βάλανε στο μάτι στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, πολύ, πολύ. Πολύ γύρω από τη Θεσσαλονίκη. Πολύ, πολύ, ναι, πράγμα.
2: Τέλος
1: πάντων, όλα καλά.
2: Οι καινούργιες κάμερες που έβαλα και ειδικά στο Πόρτο Γερμενό κάτω έπιασαν την φωτιά από την αρχή και εκεί πάλι δύσκολα,
0: ναι,
2: τα πράγματα. Αλλά τέλος πάντων είμαστε στις θέσεις μας. Το κύριο και σημαντικό, παιδιά, είναι ότι είμαστε εδώ στις θέσεις μας. Δεν λείπει κανείς. Καταλαβαίνετε, βέβαια,
1: ναι,
2: τι
1: ναι,
2: εννοώ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Συνεχίζουμε να δημιουργούμε. Ελπίζουμε να έχουμε ένα ήπιο φθινόπωρο, γιατί δεν θα έχουμε πάλι ήπιο. Θα τα πούμε, βέβαια, θα τα λέμε και μέσα... Από
1: τι προβλέψεις υπάρχουν.
0: Τι εννοείς θα έχουμε ήπιο φθινόπωρο, δηλαδή θα είναι,
2: παιδιά,
0: ζεστό ή...
2: Όσο έχουμε αυτή τη ζέστη,
1: ναι, κατάλαβα,
2: τόσο διαρκεί,
1: ναι,
2: αυτή η ζέστη, δεν θα έχουμε,
1: θα είναι
2: εύκολα...
1: Έντονα φαινόμενα θα υπάρχουν,
2: ναι,
1: μετά, δηλαδή,
2: ναι,
1: όταν αρχίζει, ναι, να πέφτει η θερμοκρασία, θα, λογικά κάτι τέτοιο θες να μας πεις.
2: Έτσι ακριβώς, και πέρα από αυτό, κάθε χρόνο,
0: ναι,
2: ιδιαίτερα... Στις μετρήσεις, στις θαλάσσιες μετρήσεις που κάνουμε, θερμοκρασία θάλασσας,
1: ναι,
2: είχαμε πάντα μία απόκληση θερμοκρασιών προς τα πάνω, φυσικά, γύρω στο μισό βαθμό,
1: mm-hmm,
2: εκεί γύρω.
1: Ναι.
2: Φέτος οι αποκλήσεις είναι πολύ πιο μεγάλες και είμαστε περίπου κοντά στους 1-2 βαθμούς θερμότερα νερά στη Μεσόγειο ιδιαίτερα, και αυτό
1: αρκετά
2: δεν είναι καλό.
1: Μεγάλη διαφορά από πέρσι.
2: Μεγάλη διαφορά, ναι, να έχουμε τέτοιες αποκλήσεις.
1: Ναι. Που σημαίνει ότι έχουμε ακραία φαινόμενα.
2: Οτιδήποτε και αν έρθει σε,
1: ναι,
2: σε μια αλλαγή του καιρού, τα φαινόμενα μπαρουτιάζουν. Και φαίνεται, βέβαια, τώρα την επόμενη εβδομάδα ιδιαίτερα να έχουμε ίσως και κυκλώνα στη Μεσόγειο εκεί προς Ιταλία.
1: Για πάμε για αυτή την εβδομάδα. Γιατί ζεστή πρέπει να είναι αυτή η εβδομάδα σχετικά.
2: Αυτή η εβδομάδα γενικότερα θα είναι, όχι, αύριο θα έχουμε αρκετή ζεστή.
1: Ναι.
2: Αύριο Κυριακή θα δούμε λίγο τα θερμόμετρα να ανεβαίνουν προς τους 37-38 βαθμούς.
0: Κάτσε. 37-38 για πού λες τώρα, για Θεσσαλονίκη?
2: Για Θεσσαλονίκη, ναι.
0: Και
2: ειδικά η Δυτική Ελλάδα, γιατί από εκεί έρχεται η ζέστη, και εκεί θα έχουν γύρω στους 40 και οι βασικές περιοχές, Λαγκαδάς, Λάρισα.
1: Ναι, ναι, ναι, όπου προς τα μέσα από την θάλασσα.
2: Μόνο αύριο Κυριακή. Το καλό είναι ότι είναι μόνο αυτό αύριο Κυριακή, καθώς από Δευτέρα θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία.
1: Ναι.
2: Σε πιο ήπια φυσιολογικές τιμές, και από την Τρίτη και μετέπειτα θα αρχίσει να πέφτει ακόμη λίγο περισσότερο, γιατί την Τετάρτη και την Πέμπτη θα έχουμε βροχές.
0: Βροχές, τι τύπου βροχές, σαν αυτές που έκανε και...
1: Καταιγίδες.
0: Καταιγίδες
2: με τέτοια θερμοκρασία, φυσικά, και τέτοια εποχή έχουμε καταιγίδες. Μπουρίνια, τα απότομα μπουρίνια, όπως έγινε και την Πέμπτη.
1: Και Παρασκευή, ναι, ναι.
2: Θεσσαλονίκη.
0: Κυρίως Πέμπτη
1: το Σάρωσο. Και Παρασκευή ξανά έβρεξε, βέβαια.
2: Όχι, πολύ λίγο ήταν το πρωί την Παρασκευή. Αλλά την Τετάρτη είχαμε ένα πέρασμα.
0: Τετάρτη,
2: αλλά την Πέμπτη το μεγάλο το ξέσπασμα που έκανε.
1: Ναι, όντως.
2: Και οι καταιγίδες, φυσικά, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, έχουν τους απότομους ρηπαίους τα κατακόρυφα ρεύματα. Καθοδικά ρεύματα της καταιγίδας.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε δηλαδή από εβδομάδα Τετάρτη-Πέμπτη να είμαστε λίγο προσεκτικοί.
2: Ναι, την Τετάρτη περισσότερο. Την Τετάρτη περισσότερο. Την Πέμπτη λιγότερο.
1: Μάλιστα.
2: Φαίνεται προσώρος. Αλλά Τετάρτη και Πέμπτη πάλι θα έχουμε μπόρες καταιγίδες. Και στη, γενικότερα στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία, όπως και την Πέμπτη. Την Τετάρτη κυρίως περισσότερο φαίνεται να έχουμε καταιγίδα και εδώ στην πόλη Θεσσαλονίκης. Αλλά όπως έχουμε πάρα πολλές φορές, είναι πολύ περίεργες οι καταστάσεις και οι τοπικότητες που μπορεί να, να πάει γύρω-γύρω από την πόλη.
1: Από πλευράς θερμοκρασιών.
2: Θα πέσει, είπαμε, θερμοκρασία. Αύριο μόνο θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας αρκετά κιόλας αύριο.
1: Μάλιστα.
2: Και από την Δευτέρα θα αρχίσει, θα πέφτει, από την Τρίτη και την Τετάρτη ως και την Παρασκευή θα είμαστε γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου και γύρω. Δηλαδή. Φυσιολογικές στιγμές για την Ελλάδα.
1: Mm-hmm.
2: Μέχρι και την Παρασκευή αυτό, γιατί από φέτος μετά ξανά να ανεβαίνει, mm-hmm. αυτό το ανέφερα προηγουμένως.
1: Κατάλαβα.
2: Θα μας πάει θερμός και φαίνεται, θα τα πούμε βέβαια το επόμενο Σάββατο.
1: Σίγουρα.
2: Φαίνεται να δημιουργείται και ένας κυκλώνας στη Μεσόγειο, εκεί νότια στην Ιταλία. Και θα ελπίσουμε και εκεί να μείνει, γιατί
1: να μείνει μέσα στη
2: θάλασσα. Δεν θα δει εδώ καλά.
1: Ναι, ναι, μάλιστα.
2: Βέβαια, όπως είπαμε, θα το δούμε το επόμενο Σάββατο αυτό, γιατί και γύρω θα είναι. Θα το δούμε βέβαια.
1: Ναι, ναι, ναι, πιο αναλυτικά.
2: Αυτά, παιδιά. Κατά τα άλλα.
0: Ωραία, δηλαδή δεν είναι ωραία, δηλαδή.
2: Ναι. Ναι. Γενικότερα η εβδομάδα θα είναι από θερμοκρασίας. Αν εξαιρέσουμε την αυριανή ημέρα, θα είναι πολύ φυσιολογικές οι τιμές. Τετάρτη και Πέμπτη τα μπουρίνια μας, τα κλασικά. Και μετά θα δούμε.
1: Θα το δούμε.
0: Περισσότερες λεπτομέρειες το επόμενο Σάββατο.
1: Και άμα θέλετε, όταν θέλετε πιο λεπτομέρειες, Meteorology Live εφαρμογή κατεβάζετε και από Android και από iOS, όλα τα κινητά είναι.
2: Να κάνουμε και τις αναβαθμίσεις οι φίλοι μας που έχουν τις εκδόσεις, είτε τη δωρεάν είτε την συνδρομητική, γιατί έχω κάνει τεράστιες αλλαγές. Έχουμε βάλει, βέβαια, έχω βάλει και κάμερες και περιστρεφόμενες στη Σαντορίνη. Δύο και σε άλλα νησιά, θα τα δείτε όλα, όποιοι έχουν κάνει τις αναβαθμίσεις, να τις κάνετε βέβαια. Και έχονται και πολύ μεγάλες εξελίξεις και εκπλήξεις στην
1: Ελλάδα. Ωραία, μετεόλωση. Εδώ θα είμαστε και θα μας τα λες, Έφη.
2: Πολύ όμορφα πράγματα, παιδιά, πραγματικά πολύ όμορφα πράγματα, και να θυμάστε πως να αξιοποιείτε την ενέργεια και να είστε δημιουργικοί. Η τύχη έρχεται μόνο μετά από δημιουργία.
1: Ωραίο σλόγγαν αυτό, έτσι.
0: Ωραίο, ναι.
1: Να το λέει συνέχεια, μ' αρέσει.
2: Γιατί όταν μένουμε άπραγοι και περιμένουμε από το Θεό, είναι Αθηνά και χείρα και
1: καλά. Σωστά, σωστά. Σωστά. Έφη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Κάτσε, παιδί μου, εγώ θα μα κάνω τώρα ρώτησα στην Έφη. Πού πήγε διακοπέ, θα μα πει. Πού, τι το κορμί σου, πού το έβγαλε.
2: Διακοπέ πολύ λίγε μέρε, μόνο 5 μέρε στη Χαλκιδική, στο δεύτερο πόδι.
0: Α, στα ήσυχα πήγε.
1: Δεν είναι. Και εκεί κόσμο έχει πλέον. Στα ήσυχα, λέει, πήγες. Παντού είχε κόσμο. Χαμός.
2: Πέρσι ήμασταν στα 43 εκατομμύρια τουρίστες. Φέτος πρέπει να έχουμε πια στα 50 εκατομμύρια.
1: Ναι, ναι. Φέτος
2: αυτό που έγινε ήταν.
1: Ναι, ναι. Συμφωνώ.
2: Ούτε νερό δεν είχε Χαλκιδική.
1: Άστα να πάνε.
0: Τι δεν είχε.
1: Νερό.
0: Νερό. Έλα, πρωτότυπο.
2: Στη Σάρτη σταματήσανε και τα εξωτερικά τα μπάνια.
1: Φαντάσου στη Σάρτη.
0: Α, στο καλό. Έχει πρόβλημα η Χαλκιδική νερού, δεν το ξέρα. Παρόλο που είμαι και.
1: Κοροϊδεύει τώρα, κοροϊδεύει. Καταλαβαίνει, έτσι είναι.
0: Δεν πειράζει, μην αγχώνε τώρα, θα τα πάρει όλα η ΕΙΑΘ να πούμε να σωθεί η Χαλκιδική. Θα βρούμε νερό τώρα.
2: Ναι, ναι, ναι, ειδικά τώρα με το AI και το ChatGPT και αυτά τα AI. Να ξέρετε πως μία ερώτηση και μόνο που κάνετε στο AI, σε όλα αυτά τα GPT και GPT πώς τα λένε, μία ερώτηση να απασχολήσεις μισή ώρα μόνο το ChatGPT, θέλεις 20 κυβικά νερού.
0: Γιατί?
1: Φαντάσου.
2: Γιατί όλοι αυτοί οι servers,
0: ναι,
2: τεράστιοι servers, για να λειτουργήσουν,
1: καταναλώνουν
2: φυσικό νερό, όχι αλμυρό.
0: Ναι.
2: Μιλάμε για αν γίνει αλόγιστη σπατάλη του ChatGPT και όλων αυτών των συστημάτων, σε κάνα δύο χρόνια δεν θα έχουμε να πιούμε ούτε νεράκι.
0: Ναι, αλλά θα έχεις ChatGPT.
2: Αλλά ναι, τι, αλλήμον.
0: Μην τα θες όλα δικά σου, ρε Σιέφη.
2: Μπράβο.
0: Δεν φτάνει που σου δίνει την απάντηση σε 5 δευτερόλεπτα, θες και νερό να πιεις, δεν καταλαβαίνω.
2: Ναι, και αν θα ρωτήσεις και όλα του λες, είσαι σίγουρος, και μετά θα ξαναλάζει.
0: Σε παρακαλώ.
1: Ω Θεέ μου, δεν τα έχω εγώ καλά με αυτά. Λοιπόν,
0: Έφη, σε ευχαριστούμε.
1: Έφη, ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο εδώ.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Να έχουμε ένα πολύ όμορφο φθινόπωρο, έναν εξίσου όμορφο χειμώνα. Να είμαστε γεροί, να τα λέμε, να χαμογελάμε και όλα θα πάνε καλά.
1: Έτσι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου, Έφη, καλή
1: Γεια σου,
0: συνέχεια.
1: Έφη, φιλάκια.
0: Αυτή λοιπόν ήταν και η Έφη Τζούμα, εδώ πέρα με τις καιρικές συνθήκες και τις προβλέψεις. Λοιπόν, κάτσε, έχω ήδη γραμμή, η οποία περιμένει, για να δούμε. Παρακαλώ, περιμένατε? Δεν περιμένατε?
1: Γεια σας. Ξανακαλέστε.
0: Δεν περίμενε, κάτσε, έχω και άλλη γραμμή. Παρακαλώ, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
0: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
3: Λείψατε, αλλά και σας έλειψε και το ραδιόφωνο.
1: Ναι, ναι, εντάξει, εννοείται. Γεια σου, Γιάννη. Πώς είσαι?
3: Καλώς ήρθατε, τα παιδιά.
1: Ευχαριστούμε.
3: Άντε, γόρι, γόρι, και καλό ξεκίνημα για τις ομάδες μας.
1: Έτσι,
3: και καλή χρονιά.
1: Έτσι λέμε.
0: Ωραία, και δεν φέρει αποτέλεσμα σήμερα.
1: Σταμάτα, βρε, σταμάτα, βρε.
3: Άντε, πάλι.
0: Εμείς τα φταίμε.
1: Σταμάτα, βρε.
3: Ακόμα δεν αρχίσαμε.
1: Κάτσε, βρε, παιδί μου.
0: Πότε είπαμε, πας στο Άγιο Όρος?
3: Άντε, πάλι.
1: Ας τον άνθρωπο.
3: Ας το Άγιο Όρος, ξεχωριστά είναι το ένα.
1: Ας τον άνθρωπο.
3: Δεν είναι άνθρωπο μου, εσύ θα πας τουλάχιστον.
0: Έλατε, κάποια στιγμή πρέπει να πάω.
3: Κάνε καμιά προσευχή και εσύ πήγαινε.
1: Έτσι, έτσι, πες τα, ρε Γιάννη.
3: Κάτσε εκεί πέρα όλες τις παραλίες να πούμε και όλες αυτές σε βαρεθήκαν να πούμε.
0: Φτάνει, φτάνει.
3: Τι φτάνει?
0: Με τις παραλίες λέω, για μένα φτάνει, ρε.
3: Κάνει και κάτι άλλο.
0: Γιάννη, κατά τα άλλα καλά τα πέρασες?
3: Καλά, εδώ πέρα σκάμε στη ζέστη. Στείλτε καμιά σταγόνα βροχή εδώ πέρα, γιατί
1: εδώ πάντα
3: έχουμε καιρό να δούμε από τις αρχές του Απριλίου, Μαΐου.
1: Ναι, τι να κάνω. Εδώ βρέχει η αλήθεια.
0: Εκεί στο Βόλο.
3: Τίποτα, εδώ ξέρα να πούμε. Ναι. Δεν ξέρω τι έχει πάθει να πούμε. Δίπλα στη Λάρισα και προς τα πέρα βρέχει.
1: Ναι.
3: Εδώ τίποτα.
1: Ναι,
3: σκάμε,
1: ναι.
3: Σκάμε συνέχεια.
1: Τι να πω.
3: Ειδικά και σήμερα κάνει αφόρητη ζέστη.
1: Πού να δεις αύριο.
3: Και αύριο τα ίδια.
1: Αύριο χειρότερα.
3: Ναι, ναι.
1: Ναι, ναι. Ωραία,
3: είναι,
1: Γιάννη.
3: Πώς περάσαμε?
0: Μια χαρά.
1: Καλά.
0: Όλα, όλα καλά, ξεκουραστήκαμε, άδειασε το κεφάλι και θα ξαναγεμίσει τώρα με πληροφορίες.
3: Άντε, αμήν.
1: Ωραία,
3: λοιπόν,
1: Γιάννη.
3: Όλα καλά, όλα
1: χαιρόμαστε
3: καλά.
1: Χαιρόμαστε που σ' ακούμε.
3: Καλή συνέχεια και νίκη σήμερα, εντάξει.
1: Έτσι,
3: πάμε
1: έτσι
3: για την νίκη. Στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο είμαστε καλά. Για την ώρα, έτσι φαίνεται. Στο μπάσκετ δεν έχουμε ξεκινήσει. Απλά
1: καλά, κάτσε, εντάξει, περίμενε.
3: Με τις μεταγραφές που έχουν
1: σιγά,
3: γίνει.
1: Σιγά-σιγά θα τα δούμε και αυτά. Εδώ θα είμαστε.
3: Στο ποδόσφαιρο ξεκινήσαμε καλά, θετικά να πούμε.
1: Μια χαρά.
3: Έχουμε μαζέψει 6 βαθμούς. Άντε να πάμε να τους κάνουμε 9.
1: Άντε.
3: Τρίτη νίκη σήμερα.
0: Από το στόμα σου.
1: Μακάρι.
3: Αλλά ήρεμα, ήρεμα.
1: Ήρεμα, μπράβο. Σωστά τα λες.
3: Σιγά-σιγά.
0: Γεια σου, Γιάννη, φιλιά.
3: Λοιπόν, καλή συνέχεια. Γεια σου,
1: γεια σου, Γιάννη.
0: Γεια σου. Πάω λίγο στην άλλη γραμμή. Στέφανε στο Viber, περίμενε. Παρακαλώ, στην άλλη γραμμή.
4: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Ω, κύριε Κώστα.
4: Καλό μεσημέρι.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
4: Καλά, δόξα τω Θεώ, σταυρουλά.
1: Καλά είμαστε κι εμείς.
0: Πώς τα περάσατε, κύριε Κώστα, το καλοκαίρι, τι κάναμε?
4: Θερμοπύλες.
0: Θερμοπύλες, μια χαρά.
4: Ναι, γιατί το ξέρεις το πρόβλημα, δεν μπορεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Δεν πάει το πόδι.
0: Κοίτα, καμιά φορά βέβαια όταν αδειάζει πολύ γίνεται και λίγο πιο προσιτή.
1: Εντάξει.
4: Κατέβαινα κάτω ήρεμα, δεν είχε κίνηση.
1: Εντάξει.
4: Μια χαρά ήταν.
1: Ωραία, ωραία, κύριε Κώστα, θα σας ακούμε.
4: Έτσι, έτσι.
1: Θα σας ακούμε.
4: Εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε.
1: Έτσι, έτσι, ωραία.
4: Και Πέτρο, όπως είπε, διαθέσιμος είμαι μισοβδόμαδα.
0: Ναι.
4: Όποτε θες να κλείσουμε για το Άγιο Όρος.
0: Α, για το Άγιο Όρος λες, εντάξει. Κάποια στιγμή δεν πρέπει να πάω.
1: Ναι.
4: Εντάξει. Και το τον έλεγα, τον πήγα 75 χρονών.
0: Όχι, okay, μην φτάσουμε 75. Δεν θα μπορούμε βήμα να κάνουμε.
1: Καλά.
4: Αλλά εσύ θες καθημερινή όμως.
0: Θα τη βρούμε τη δουλειά.
4: Σαββατοκύριακο έχουμε υπηρεσία.
1: Ναι, είναι και αυτό. Θα δούμε, θα το βρούμε, θα το βρούμε. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, κύριε Κώστα.
4: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
4: Καλή χρονιά να έχουμε.
1: Έτσι, έτσι.
0: Γεια σας, κύριε Κώστα, γεια σας.
4: Yeah.
0: Πάμε στο Στέφανο, μας περιμένει στο Viber. Έλα, Στέφανε.
5: Γεια σας, παιδιά. Καλησπέρα, τι γίνεται?
1: Αυτή είναι φωνή. Ναι. Καθαρή, βροντερή.
0: Πρόσεξε.
1: Γεια σου, Στέφανε.
5: Είναι βρίσκομαι, βρίσκομαι και καθοδόν κιόλα στο αυτοκίνητο μέσα, οπότε.
0: Ελλάδα είναι, Ελλάδα είναι.
1: Α, γι' αυτό ακούγεσαι τόσο καθαρά. Α, γι' αυτό ακούγεσαι τόσο καθαρά.
5: Ναι, ναι.
0: Ναι, ακούς διάθεση.
1: Τελείως διαφορετική η διάθεση, η φωνή, όλο το συνέστημα.
0: Ναι,
1: πραγματικά.
0: Άλλος άνθρωπος.
1: Άλλος άνθρωπος, Στέφανε.
5: Κοίταξε, παιδιά, άδεια είναι, άδεια. Καθόμαστε,
1: ναι,
5: δεν έχουμε
1: ωραία
5: δουλειά.
1: Ωραία.
5: Εντάξει, κάτι δουλειές κάτι δουλειές εδώ στο σπίτι και δουλειές καθημερινότητας που λένε.
1: Ναι, απλά, κατά τα άλλα.
5: Ετοιμάζουμε σε λίγο να πάω θάλασσα.
1: Άντε, ωραία. Καλά. Οπότε... να περάσει. Καλό καιρό θα έχει, μην ανησυχεί. Ναι.
0: Για περίμενε, θάλασσα. Θάλασσα που πας.
5: Θάλασσα πάω στο Οφρίνιο, παιδιά. Ο Οφρίνιο Καβάλας εδώ στην Τούζλα, σε εμάς.
0: Α, Τούζλα.
1: Ωραία είναι.
5: Ναι, είναι κοντά εδώ πέρα, είναι στα 20 χιλιόμετρα, οπότε...
1: Τέλεια.
5: Είναι... Εδώ μεγαλώσαμε.
1: Μια χαρά. Τέλεια.
0: Εν τω μεταξύ, ο Στέφανος, όχι μόνο είναι Ελλάδα, πρόλαβε να πάει και στον αγώνα με τον Όφη.
1: Α, μπράβο.
5: Ακριβώς, Πέτρο. Πρόλαβα πήγα στον αγώνα. Ήταν ο μοναδικός αγώνας που βλέπω τελικά ότι προλαβαίνω να δω. Πρόλαβα να δω δηλαδή.
1: Εντάξει.
5: Πήγα στον αγώνα με τον Όφη, το ευχαριστήθηκα. Είχε ωραία ατμόσφαιρα, πραγματικά, παιδιά. Είχε πολύ ωραία ατμόσφαιρα, αν και δεν είχε πάρα πολύ κόσμο. Ήμουνα στην 9 επάνω, είχε ωραία ατμόσφαιρα. Ο κόσμος ήταν ευχαριστημένος. Άκουγα πολλοί κόσμος που του άρεσε η ομάδα, ιδίως στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν ωραία ήταν. Δυστυχώς πρόλαβα μόνο αυτόν τον αγώνα.
1: Δεν πειράζει.
5: Δυστυχώς πρόλαβα μόνο αυτόν τον αγώνα. Οι άλλοι είναι εκτός οι αγώνες. Δεν πειράζει. Εύχομαι και καλή χρονιά να έχουμε. Επιτυχίες να έχουν οι ομάδες μας. Φαίνεται ότι χτίζεται κάτι καλό. Έχει πάρει κάποιους καλούς παίχτες. Μου άρεσε πάρα πολύ, παιδιά. Και είχα ρίξει και ένα μικρό χαμόγελο έτσι με τους συναριανούς που καθόμασταν εκεί μαζί με τον τερματοφύλακά μας.
0: Ναι.
5: Ο Βέλιο είναι πολύ καλός τερματοφύλακας, παιδιά. Έτσι μας φάνηκε τουλάχιστον. Αυτά τα στοιχεία έχουμε από την πρώτη εμφάνιση, να το πω έτσι, εντός έδρας. Ο Ράσης φυσικά ήταν πάρα πολύ καλός. Για τον Φαμπιάνο δεν έχουμε να πούμε τίποτα, γιατί ήταν για μένα πάλι ο MVP του αγώνα. Για μένα ο MVP, γιατί χωρίς Φαμπιάνο δεν ξέρω, παιδιά, η ομάδα φαίνεται ασύνδετη.
1: Ναι, βέβαια είναι τραυματισμένος.
5: Ναι,
1: δεν ξέρω,
5: εντάξει,
1: θα παίξει.
5: Πιστεύω ότι και αυτή τη χρονιά θα είναι πρωταγωνιστής ο Φαμπιάνο. Είναι, δηλαδή, για την ηλικία του.
1: Καλά, έτσι, ναι, δεν το συζητάμε.
5: Πιστεύω ότι χρόνο με το χρόνο καλυτέρευσε η απόδοση του. Παρά την ηλικία του. Έτσι. Εντάξει, ο Μάνου έδειξε και αυτός για πρώτο παιχνίδι, για πρώτο πρωταγωνιστική, ότι.
1: Καλά στοιχεία.
5: Θα πρωταγωνιστήσει και αυτός. Θα πρωταγωνιστήσει και αυτός. Εντάξει, εύχομαι να δέσει η ομάδα, να μας δείξει και καλό ποδόσφαιρο.
0: Να δούμε, Στέφανε.
5: Πάντως ήταν μια ευχάριστη παρουσία, να το πω έτσι, της ομάδας.
0: Ναι, να σου πω την αλήθεια, Στέφανε, δεν νομίζω ότι κανένας Αριανός περίμενε ότι η ομάδα θα ξεκινήσει με 2-2.
5: Όχι μόνο αυτό, εντάξει, αν εξαιρέσεις, παιδιά, τον πρώτο αγώνα που ήταν χαμηλής
1: αγωνιστικής. Εντάξει, με την Καλαμάτα, ναι, έτσι. Εντάξει, οκ. Okay.
5: Ναι, δηλαδή δεν ήταν κάτι που περίμενε κάποιος να δείξει κάποιο μεγάλο
1: αστυνομικό. Έτσι κι αλλιώς η πρώτη
0: Περίμενε, ήταν εκτός πρώτων και κατά δεύτερον έγινε ανατροπή, κατάλαβες, οπότε...
5: Ναι, εντάξει, δεν ήταν η ομάδα σε καλή κατάσταση, αλλά με τον Όφη πιστεύω ότι έδειξε καλά στοιχεία.
1: Πρέπει να τους αφήσουμε
5: έχει καλή ομάδα, ναι. Αλλά έδειξε ότι έχει κάποια στοιχεία. Δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος, ακόμα και για τις μεγάλες ομάδες, πιστεύω.
1: Όχι,
5: όπως είπες, Πέτρο, σήμερα θα είναι καλή μέρα. Καλή μέρα είναι πάντα όταν παίζει η Αριανάρα μας, έτσι, και περιμένουμε να
0: τη δούμε. Σωστά.
5: Σίγουρα το βράδυ και εγώ έχω βάλει κάτι στοιχήματα εδώ πέρα με
1: τέλεια, ωραία.
5: Κάποια παιδιά.
1: Ωραία.
5: Ναι, κοίταξε, όποιος... ο κουμπάρος μου είναι αέξης, έχουμε και έναν Ολυμπιακό ενδιάμεσα, οπότε όποιος χάσει πληρώνει τις μπύρες.
1: Ωραία.
5: Και ο Ολυμπιακός θα πληρώσει τις μπύρες αν φέρουμε ισοπαλία, οπότε το έχουμε
1: κανονίσει. Καλά, μόνο μπύρες, κάνα φαγητό, δεν μπήκε στο στοίχημα.
5: Μπύρα και πίτσα, παιδιά, πάει.
0: Ξέρεις πώς πάει, μπύρα, πίτσα.
5: Σε ένα ψυχτήριο θα είμαστε, οπότε πάει πίτσα εκεί. Οπότε ναι, το λογαριασμό τον πληρώνει όποιος χάσει.
1: Ωραία.
5: Οπότε εύχομαι να μην μας στεναχωρήσει η ομάδα και πληρώσουμε και το λογαριασμό.
1: Ωραία. Στέφανε, καλό.
5: Και από ό,τι διάβασα, την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε και το μπάσκετ τους φιλικούς.
1: Ναι.
0: Την Παρασκευή.
1: Θα έρθουν και αυτά.
5: Ζωντανά από το Sky, παιδιά, από ό,τι διάβασα.
1: Ναι, από το Sky. Έτσι,
5: οπότε θα δούμε και τα πρώτα δείγματα, θα δούμε και τους παίχτες στην καινούργια ομάδα.
0: Κάτσε, ρε Στέφανε, μην τα λες όλα.
1: Κάτσε να πούμε κι εμείς τίποτα. Μην τα λες όλα.
5: Ωραία, συγγνώμη, ρε παιδιά, από τη χαρά μου.
1: Κάτσε να πούμε κι εμείς τίποτα.
0: Θα μας φας όλα τα θέματα, κάτσε, ρε παιδί.
5: Πείτε τις λεπτομέρειες.
1: Άντε καλά. Θα τις πούμε.
5: Καλή συνέχεια, παιδιά. Καλή αρχή, καλή συνέχεια. Καλή χρονιά να έχουμε.
0: Καλές βουτιές.
1: Καλές διακοπές να έχεις.
5: Και θα τα πούμε πάλι.
0: Γεια σου, Στέφανε, γεια σου.
6: Να είστε καλά, παιδιά.
1: Γεια,
6: γεια.
0: Ναι, τον αφήσει τον Στέφανε να δώσει όλο το ρεπορτάζ. Κατά θα αρχίσει να λέει για μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλεϊ.
1: Κοίτα, λοιπόν, ας πούμε σήμερα, επειδή έχουμε ποδόσφαιρο, να πούμε ότι έχουμε την τρίτη αγωνιστική στη Super League με τους δύο αγώνες σημερινούς. 7 η ώρα το απόγευμα Βόλος Ολυμπιακός και 9 η ώρα το βράδυ ΑΕΚ Άρης. Θα το δείξει το Κοσμοτέ Sport 8, εδώ ζωντανά από το Yellow Radio και από τον Δημήτριο Σαλή. Στο στούντιο θα είναι ο Τίμος σε 8 η ώρα. Και τα αυριανά, να πούμε και τους αυριανούς αγώνες, Ατρόμητος Καλαμάτα αύριο 7 η ώρα το απόγευμα, Όφη Κηφισιά 7:30, Λεβαδιακός Πανετολικός 8 η ώρα το βράδυ, για την Κυριακή είναι οι αγώνες, το ντέρμπι βέβαια Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 9:30 αύριο και τελειώνει η αγωνιστική τη Δευτέρα στις 6 η ώρα το απόγευμα με τον Αστέρα Τρίπολη να υποδέχεται τον Ηρακλή.
0: Ο Μάκης λέει ότι αυτός περίμενε, λέει, ότι θα κάνουμε 2-2 από την άνοιξη, λέει, πίστευα, λέει, στο Γρηγορίου και στο επιθετικό ποδόσφαιρο. Εσύ και άλλοι πέντε να ήσασταν. Λιμπονάτος και ο Πάνος, ο οποίος μας χαιρετάει.
1: Hey, γεια σου, Πάνο. Hello.
0: Γεια σου και σε σένα. Ο Αλέξανδρος κάτι πιο πριν σχολίασε. Ωραία που πάμε, μάλλον την ώρα που έλεγε το καιρό η Εφη. Ο άλλος, ο Πάνος, λέει: αρχίσατε. Ναι, αρχίσαμε.
1: Ναι, αρχίσαμε, Πάνο. Αρχίσαμε.
0: Ο Φράγκο κάνει μια ερώτηση. Πάει, πέρασε. Τρίπολη, λέει, την Τετάρτη, λέει, τι θα έχει. Ρώτα την Εφη.
1: Τρίπολη.
0: Κατέβασε την εφαρμογή, ρε Φράγκο, να
1: ναι,
0: δεις.
1: Ναι, με το Orange Live εφαρμογή πάτε εκεί πέρα Τρίπολη, θα σου πει αναλυτικά τι θα έχει.
0: Τι θα πάει να κάνει στην Τρίπολη,

Tyson Σχηματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγει

0: Έχετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
1: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
2: Ο Αλφα Σιγμάρης παρουσιάζει τα χορηγικά πακέτα για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με διαφορετικά επίπεδα προβολής και δυνατότητες ενεργοποίησης μέσα από τα τμήματα και τις δράσεις του Συλλόγου. Δείτε τις διαθέσιμες δυνατότητες συνεργασίας και συμπληρώστε τη φόρμα χορηγικού ενδιαφέροντος στο aris.gr/sponsors. Αλφα Σιγμάρης. We are the color. Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
3: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
4: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
5: Αχ, πίνασα.
6: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
5: Και από πού θα παραγγείλουμε?
6: Από το Food for You.
5: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
6: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
5: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
6: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
4: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
6: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
4: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
6: Food for You,
7: το δικό μου αγαπημένο.
8: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία μπραντς όπως ομπρέλες Μάουι και παντόφλες Ιπανέμα. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
9: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα, Auto Market.
10: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
9: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
10: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
9: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
10: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
9: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
11: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
12: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
13: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
12: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
13: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
12: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
13: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
14: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
15: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
14: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
15: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
14: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
16: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
18: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
17: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
18: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
17: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
18: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
17: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
19: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
20: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
19: Στη Θεσσαλονίκη?
20: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
21: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
22: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
23: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
24: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικός σταθμός.
25: Ακούτε την εκπομπή Να χαμε να λέγαμε.

0: Αρχίσαμε δεύτερη ώρα.
1: 1:13.
0: Πρώτα λεπτά.
1: Έτσι.
0: Δυναμικά ξεκινήσαμε. Έτσι για μπιτσόμπαρο είμαστε. 5/9/2026. Είστε συντονισμένοι στο Yellow Radio 101,7. Σε 4-5 λεπτάκια θα έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Δημήτριο Σαλή να μας δώσει το ρεπορτάζ για το σημερινό αγώνα. Μην ξεχνάμε ότι σήμερα έχουμε 9 η ώρα.
1: Ναι,
0: 9 η ώρα με ΑΕΚ.
1: Σωστά, με την ΑΕΚ. Θέλουμε να συνεχίσει με τα θετικά αποτελέσματα και να καταγράψει και την πρώτη του νίκη στο γήπεδο, το νέο γήπεδο της ΑΕΚ, την Αγία Σοφιά. Γιατί εκεί πέρα δεν έχει καταφέρει να πάρει ποτέ 3 βαθμούς. Συγκεκριμένα από τη σεζόν του 2022-23 που εγκαινιάστηκε το γήπεδο, δεν έχουν καταφέρει να φέρουν νίκη σε πρωτάθλημα και κύπελο, αφού σε 8 αναμετρήσεις έχουν αποσπάσει μία ισοπαλία και έχουν ιτηθεί 7 φορές. Σε αντίθεση με το Κλεάνθης Βικελίδης, που εκεί τα νούμερα είναι σαφώς πολύ καλύτερα. Οπότε εκεί πέρα δεν έχουμε πάρει νίκη. Ευελπιστούμε.
0: Αντικαιρός είναι.
1: Ναι. Να πάρουμε έτσι αυτή τη νίκη. Επίσης να πούμε ότι θα είναι στο Κοσμοτέ Sport 8, θα το δείτε εδώ ζωντανά από το ραδιόφωνο, από το Yellow Radio, με τον Δημήτριο Σαλή. Να πούμε τους διαιτητές αναμέτρησης.
0: Α ναι, από ό,τι θυμάμαι είναι και ένας χαλκιδικιώτης μέσα.
1: Όχι. Θα είναι ο κεντρικός διαιτητής, ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης από τη Χαλκιδική.
0: Κανόνισε Τσακαλίδη, πατριώτη, κανόνισε.
1: Με βοηθούς τον Πολυχρόνη Κωνσταρά και τον Αθανάσιο Κόλλια από την Ήπειρο. Τέταρτο θα έχουμε τον Χρήστο Βεργέτη από την Αρκαδία. Και στο ΒΑΡ θα είναι ο Ιταλός Ροζάριο Αμπίσο. Και στο ΑΒΑΡ ο συμπατριώτης του Φραντζέσκο Μεραβίλια.
0: Μεραβίλια.
1: Ναι, θα έχουμε Ιταλούς στο ΒΑΡ και ΑΒΑΡ.
0: Άλλο ώρα.
1: Ναι, τώρα για το ντέρμπι θα μας τα πει βέβαια αναλυτικά ο Δημήτρης Σοσελή. Πάντως δεν ξέρω για το Φαμπιάνο αν θα.
0: Θα μας τα πει σε λίγο. Εγώ εδώ πέρα μου έστειλε ο φίλος ακροατής μία δήλωση που έκανε εδώ πέρα ο πρωθυπουργός πριν από λίγο.
1: Ναι.
0: Ο οποίος λέει ευχήθηκε για άνοδο, λέει, στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ναι. Καταλαβαίνεις.
1: Νόμιζα είπε τίποτα για τον Άρη και σφίχτηκε η καρδιά μου και λέω: ο Θεέ μου, σε παρακαλώ. Ναι,
0: καταλαβαίνεις ότι ο Απόλλων Καλαμαριάς μάλλον δεν ανεβαίνει φέτος. Κατά τα λεγόμενα δηλαδή του Πρωθυπουργού.
1: Ναι. Πάντως να πούμε τώρα άσχετο με αυτό ότι ο ΑΣ Άρης ανακοίνωσε τη συγκρότηση επιτροπής με στόχο τη δημιουργία νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου για την ομάδα, επαναφέροντας στο προσκήνιο την έκταση κόντρα στο IKEA επί της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής. Είναι μια πρωτοβουλία που δεν γίνεται τυχαία τώρα το timing.
0: Το timing σίγουρα δεν είναι τυχαίο.
1: Οπότε θα δούμε τι. Μελιγενέστε με αυτή την επιτροπή να πιέσει. Καταλαβαίνετε τώρα τι εννοούμε.
0: 2310-328-828. Πάμε λίγο στην τηλεφωνική γραμμή. Ποιος μας περιμένει, γεια σας.
2: Σας περιμένει ο παππούς
0: Γιάννης. Κύριε Γιάννη, τι κάνετε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Σας εύχεται καλές εκπομπές με υγεία να τελειώσει και αυτή η χρονιά.
1: Α, πολύ ωραία. Αυτή είναι η καλύτερη ευχή. Άρχισε. Αυτή η καλύτερη ευχή. Θέλει δρόμο. Θέλει να έχεις υγεία για να
0: πάρει.
2: Για ένα νέο.
0: Για πες.
2: Η Καλαμαριά διαλύθηκε.
1: Μετά από αυτά.
0: Μετά από αυτή τη δήλωση, άστο.
2: Σαν σύλλογος του Γκαντέμι Αυτουνού διαλύθηκε. Πάει η Καλαμαριά.
1: Ωραία. Έλα να πούμε για την ομάδα μας. Για την ομάδα μας.
2: Η ομάδα μας, παιδιά, σας το είπα εγώ και πριν πάμε για διακοπές.
1: Ναι.
2: Ότι φέτος θα είναι μία από τις πιο καλές ομάδες.
0: Ναι, η αλήθεια είναι τόπες.
1: Ναι. Μακάρι, το ευχόμαστε όλοι.
0: Όχι, ναι, το θυμάμαι αυτό γιατί τον άκουγα και έλεγα τι λέει μωρέ τώρα. Να πω.
1: Ναι.
2: Τι λέω. Και να δεις ότι τώρα έχουμε νίκη σήμερα. Σίγουρη νίκη την άλλη Κυριακή. Σίγουρη.
0: Ναι.
2: Γιατί την κόμενα σου δεν την αφήνεις έτσι ποτέ.
1: Καλά, περάσουμε αυτό τον αγώνα και θα φτάσουμε στην άλλη εβδομάδα.
2: Πάντα την ικανοποιείς την κόμενα σου. Οπότε δεν την αφήσουμε έτσι την άλλη Κυριακή.
0: Ας κάνουμε τώρα την νίκη κάτω και...
1: Και θα πάμε και στο άλλο.
2: Η νίκη είναι δεδομένη και η άλλη είναι δεδομένη και του Ηρακλή είναι δεδομένη. Και μετά τι συνέχεια έπεται.
1: Μετά έχουμε διακοπή πρωταθλήματος.
0: Ναι, μετά έχει διακοπή.
1: Μετά έχουμε εθνικές.
2: Αυτό, διακοπή.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, περάσατε καλά, έτσι.
1: Εντάξει, μια χαρά.
2: Και εμείς καλά, και σήμερα έχω λόγο εγώ που θα περάσω πολύ καλύτερα.
1: Mm-hmm, ναι.
2: Από όλες τις Κυριακές του χρόνου.
1: Α, ωραία, ωραία. Τα καλύτερα ευχόμαστε.
0: Να περάσεις τέλεια, να περάσεις τέλεια.
1: Τα καλύτερα, τα καλύτερα ευχόμαστε.
2: Τα λέμε αύριο, παιδιά.
1: Έγινε, Γιάννη.
0: Γεια σου, Γιάννη, γεια σου.
1: Καλά
0: Γιάννη.
1: Να περάσεις.
2: Γεια.
0: Το άλλο δε περίεργο το οποίο διάβασα,
1: ναι,
0: και το οποίο θα το πω τώρα πριν να καλέσω τον Δημήτρη Σαλή, ναι, είναι, λέει, ότι διασταύρωσαν,
1: ναι,
0: έναν χρήστη, λέει, του ίντερνετ, ο οποίος,
1: ναι,
0: εξύβριζε, λέει, την...
1: μέσα από τα social media την Τσαρούχα, την κυρία Τσαρούχα.
0: Τη Βάσο την Τσαρούχα, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
0: διασταύρωσαν, λέει, ποιος είναι και,
1: ναι,
0: προχώρησαν
1: και
0: στη σύλληψή του.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα τους άλλους 10.000 θα τους βρούνε.
1: Δεν ξέρω. Αυτή μπορεί όμως να επέμενε, να ήταν μονικός. Δεν το ξέρεις,
0: ναι,
1: πόσο, τι ακριβώς έγινε.
0: Δεν το ξέρω.
1: Ναι,
0: αλλά ξέρω πολύ καλά ότι υπάρχουν πολλές χιλιάδες. Πραγματικά όμως χιλιάδες.
1: Ναι, αλλά αν είχε θέμα με τη ζωή της και αν υπήρχε κάποιο θέμα έτσι λίγο πιο σοβαρό, ίσως γι' αυτό έγινε.
0: Ναι, κάτι τέτοιο δεν το διάβασε,
1: ναι,
0: η αλήθεια. Αν υπήρχε κάποιο τέτοιο θέμα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλές χιλιάδες εκεί πέρα έξω που,
1: ναι,
0: έχουν μια αδυναμία προς,
1: ναι,
0: την κυρία Τσαρούχα.
1: Κακός.
0: Κακός, καλός.
1: Κακός.
0: Κάτσε, περίμενε. Έχω το Σταύρο τώρα στο Viber. Κάτσε να μιλήσουμε με στο Viber. Παρακαλώ, Σταύρο.
3: Γεια σας, παιδιά. Καλή αρχή.
1: Γεια σου, Σταύρο.
0: Σταύρο, λύσε μου λίγο το μυστήριο. Σε ποιο γήπεδο είσαι?
3: Σουηδία είμαι. Είμαι,
1: καλά,
3: 30
1: είπαμε,
3: χιλιόμετρα,
1: ναι, ναι,
3: μακριά από την πόλη μου.
0: Τι έχει εκεί πέρα τώρα και εσύ σε γήπεδο?
3: Είναι το τοπικό πρωτάθλημα της P13, το παιδιά που είναι 13 χρονών του γιού μου.
1: Α,
0: πουλάκι μου, μάλιστα, τέλεια.
3: Οπότε είμαστε υπατμόνα από το ένα παιχνίδι στο άλλο.
0: Έτσι είναι τα Σαββατοκύριακα, άμα το σκεφτείς, τρέχεις από εδώ και από εκεί με τα παιχνίδια. Άμα έχεις και γιο που παίζει ποδόσφαιρο, δεν μπορείς να κάνεις και διαφορετικά. Σταύρο, κατέβηκες καθόλου Ελλάδα?
3: Κατέβηκα για 17 μέρες.
0: Ωραία, καλά ήταν.
3: Δεν το αντέχω και παραπάνω, όχι ότι δεν μ' αρέσει η Ελλάδα, είναι υπερβολική ζέστη για μένα.
1: Ναι, αλλιώς συνήθισες, εντάξει, αλλά...
3: ιατρικού, ναι. Όχι, όχι, όχι, ήταν ιατρικό, ήταν το θέμα υγείας και όταν έφυγα,
0: ναι.
3: Άσχετα με την κρίση που υπήρχε, έχω θέμα με το θυροειδή, οπότε υπερβολική ζέστη,
1: κατάλαβα,
3: την αντέχω, αλλά την αντέχω με κόπο.
1: Μάλιστα.
3: Οπότε διακοπές και κόπος είναι
1: δεν
3: λίγο...
1: Δεν πάει, δεν πάει,
0: ναι, δεν πάει. Δεν είναι διακοπές μετά, ναι.
1: Ναι, δεν πάει, είναι, ναι, αλήθεια. Εντάξει.
0: Σταύρο, δεν μου λες πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Εσύ περίμενες ότι θα ξεκινούσε ο Άρης με 2-2?
3: Κοίταξε, δεν είμαι από αυτούς που το περίμεναν, όπως δεν ήμουν από αυτούς που ήθελα να παραμείνει ο Γρηγορίου.
1: Okay. Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Αλλά δεν είμαι και από τους ανθρώπους που λέω, επειδή εγώ δεν ήθελα, δεν πρέπει να πάει καλά,
1: ναι,
3: ο προπονητής,
1: ναι,
3: σαν μονάδα προσωπικότητα,
1: ναι, ναι,
3: ή σαν ομάδα.
1: Σωστά.
3: Σε καμία περίπτωση. Εντάξει.
1: Ναι,
3: οι,
1: ναι,
3: εκτιμήσεις είναι εκτιμήσεις.
1: Πάντα.
3: Η πραγματικότητα είναι κάτι άλλο.
1: Σωστά.
3: Εάν μπορέσει και διατηρήσει έναν παράγοντα που λέγεται αποδυτήρια, που στον Άρη νοσεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν βάζω όλα τα υπόλοιπα από το διοικητικό κομμάτι, εγώ θα βάλω μόνο το αγωνιστικό που είναι τα αποδυτήρια. Και καταφέρει να το κρατήσει αυτό σε μακρά διάρκεια, σαφώς και μπορεί να δούμε διαφορετικά πράγματα σε σχέση με άλλες χρονιές. Ο ΠΑΟΚ είναι σε μεταβατική περίοδο, διοικητική και αγωνιστική,
1: τεράστια,
3: και αυτό θα το δούμε,
1: ναι, ναι, θα το
3: εντός
1: δούμε
3: του γηπέδου.
1: Ναι.
3: Η ΑΕΚ επίσης με τον Παναθηναϊκό φέτος θεωρώ ότι θα κονταροκτυπηθούν για το πρωτάθλημα. Με τον Παναθηναϊκό να το παίρνει.
0: Λες, ναι, να κονταροκτυπηθεί η ΑΕΚ Παναθηναϊκός, ε.
3: Ναι.
0: Το κρατάω αυτό που λες. Το κρατάω, να ξέρεις.
3: Κράτησε το γιατί έχω μεγάλη εκτίμηση στον τεχνικό διευθυντή. Ο Κοτσόλης είναι, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
3: Του Παναθηναϊκού. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο αυτή η θέση. Είτε θέλουμε να το κατανοήσουμε είτε όχι. Και επειδή πλέον το αγγλοσαξονικό σύστημα διοίκησης είναι παντού, θέλοντας και μη,
1: ναι, ναι, ναι,
3: κάποιες θέσεις μέσα στις ομάδες παίζουν πολύ πολύ σημαντικό ρόλο.
1: Σωστά.
3: Και στη δική μας την ομάδα, που αυτή η θέση δεν έχει το ρόλο της εξ ολοκλήρου με αρχή, μέση και τέλος,
1: ναι,
3: δεν μπορούμε να δούμε ακόμα και να πούμε ότι ο Ρέγες έχει κάνει τις σωστές κινήσεις. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος στον Παναθηναϊκό έχει καθαρίσει όλη την πλέμπα που λέμε από την ομάδα και έχει καθαρίσει με αυτόν τον τρόπο και τα αποδυτήρια. Γι' αυτό και πιστεύω και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι διεκδικητής του πρωταθλήματος φέτος. Με τον Ολυμπιακό να μείνει λόγω της κατασκευής γηπέδου σε ευρωπαϊκές, πιο πολύ έτσι, ευρωπαϊκούς στόχους, Αλλά και Παναθηναϊκός νομίζω θα τερματίσουν ένας από τους δύο στην κορυφή.
1: Ωραία, ναι. Το κρατάμε, ναι.
3: Γι' αυτό και το μάτι σήμερα, εγώ όσο και αν θέλω να είμαι αισιόδοξος όπως και όλοι οι υπόλοιποι και θέλω την νίκη.
1: Δύσκολος αγώνας, δεν είναι εύκολος.
3: Ναι,
1: εννοείται.
3: Για τη συνέχεια του πρωταθλήματος θεωρώ ότι εάν ο Άρης καταφέρει και πάρει ένα ξεκάθαρο χ.
1: Μακάρι.
3: Και φυσικά διπλό στο τέλος, που θα είμαστε πανευτυχείς, αλλά αν πάρει και το βαθμό της ισοπαλίας, δεν θα είναι άσχημο αποτέλεσμα.
1: Καθόλου.
3: Χωρίς να θέλω να είμαι ητοπαθής. Χωρίς να θέλω να παρακαλάω για το χ. Όχι, ρεαλιστικά μιλάω.
1: Ναι.
3: Παίζουμε σε μια έδρα αντιπάλου.
1: Δύσκολο.
3: Σε μια έδρα που και η σφυρίχτρα θα γύρει προς την πλευρά του αντιπάλου. Οπότε το θέμα είναι να δούμε η δική μας η άμυνα πόσο καλά θωρακισμένη θα είναι σήμερα. Γιατί στο μεσοεπιθετικό κομμάτι νομίζω ότι ο Γρηγορίου έχει κάνει αρκετά καλή δουλειά.
0: Ναι, έτσι φαίνεται.
1: Είναι σε καλή, ναι. Θα τα δούμε αυτά.
0: Ναι, να δούμε.
1: Δύσκολος αγώνας, δεν είναι εύκολος, αυτό είναι σίγουρο.
3: Όχι, γιατί έρχονται και αυτοί από μια ισοφάριση που είναι μαχαιριά.
1: Ναι, όντως. Οπότε...
0: Στο 95 πότε...
1: Ναι, στο τελείωμα εκεί πέρα. Ναι.
3: Έχουν έναν προπονητή ο οποίος είναι γαμίλα, δεν ξεχνάει.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Ναι, ο Νίκολης, όχι.
3: Όλη τη βδομάδα τα ακούσανε οι προπονητές.
1: Ναι, ναι. Οπότε θα μπουν με άλλο...
3: Ναι, ακριβώς.
1: Μάλιστα.
3: Αλλά ευχόμαστε το καλύτερο.
1: Σαφώς, ωραία. Ωραία, Σταύρο.
3: Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, Σταύρο.
1: Τα φιλιά μας.
3: Ερετώ.
0: Γεια σου, γεια. Λοιπόν, έχουμε και λέμε τώρα. Είμαστε 25 λεπτά μετά τη μία. Τώρα σε 2-3 λεπτά, γιατί ο Δημήτρης ο Σαλής είναι καθοδόν με το αυτοκίνητο. Τώρα με ενημέρωσε ότι σε 3-4 λεπτά θα είναι μετά τα τούνελ, θα κάνουν στάση.
1: Ωραία.
0: Οπότε θα μας καλέσει στο Viber.
1: Μέχρι εκείνη τη στιγμή. Να σας πω ότι η ομάδα K19 του Άρη, γιατί έχουμε και τις ακαδημίες για το πρωτάθλημα Super League K19, θα αντιμετωπίσει σήμερα την αντίστοιχη ομάδα της ΑΕΚ στις 5 η ώρα στο προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής.
0: 23-10-3-28-8-2-8, παρακαλώ σε τηλεφωνική γραμμή, γεια σας.
4: Γεια σας.
1: Χαίρετε.
4: Αρχίζει, που λένε, η καινούρια χρονιά τώρα αρχίζει.
1: Τώρα αρχίζει.
0: Να ξέρεις, υπάρχει περίπτωση να σε διακόψω αν μας καλέσει ο Δημήτρης από Viber.
4: Ναι, να πείτε το Δημητράκι, γιατί τώρα ακούει, αν δεν φέρει το διπλό σήμερα να μην γυρίσει πίσω.
0: Και πού να πάει ο άνθρωπος.
1: Να μείνει εκεί. Μάλιστα.
4: Μόνο με το διπλό θα τον υποδεχτούμε.
1: Οκ. Okay. Εντάξει.
0: Ακούς Δημήτρη, εκεί θα μείνεις.
4: Ξέρει αυτός από παλιά.
0: Ξέρει από παλιά.
4: Κάποια στιγμή πρέπει να κερδίσεις, Δημήτρη, και μέσα σε αυτό το γήπεδο.
1: Ναι, αυτό λέμε. Αυτό, ναι.
0: Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει.
1: Η ομάδα, ο Δημήτρης, τι να κάνει.
4: Επειδή είναι ποδόσφαιρο, κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και αυτό.
0: Ναι,
4: κουράστηκα να είναι φαβορί ο αντίπαλος. Και επειδή πάντα οι αντίπαλοι μας είναι φαβορί, είτε το θέλουμε είτε το θέλουμε για πολλούς και διαφόρους λόγους, κάποια στιγμή το ποδόσφαιρο ας κοιτάξουμε να μας δώσει κάτι που μόνον αυτό μπορεί να δώσει. Το απρόοπτο, αυτό που δεν το περιμένεις και όλα τα σχετικά. Βγάλε την άβρα σου, Δημητράκη, εκεί και θέλω να το φωνάξεις δυνατά, μα πολύ δυνατά τον κόλ.
1: Είμαι σίγουρη γι' αυτό.
0: Καλά, ναι, θα το ξέρεις το Δημήτρη.
1: Εγώ είμαι σίγουρη γι' αυτό.
4: Λοιπόν, τέλος πάντων, εμείς που είμαστε πιο παλαβοί με αυτά τα πράγματα, 3-2 τελικό σκορ το έπαιξα, είναι η τελευταία νίκη του Άρη με 3-2. Μια έγινε τότε και μια να γίνει σήμερα. Ναι, τρελός και γιατί πιστεύω πραγματικά ότι θα μπουν γκολ σε αυτό το παιχνίδι, γιατί υπάρχουν πολύ καλές επιθετικές ομάδες. Λοιπόν, υγεία να έχουμε πρώτα απ' όλα.
1: Πάνω απ' όλα.
4: Όλα τα καλά και το χαμόγελο που ξεκίνησε η ποδοσφαιρική ομάδα και μας χάρισε σε δύο παιχνίδια, γιατί και είναι η πρώτη αγωνιστική, ο τρόπος με τον οποίο η ομάδα κέρδισε είναι πολύ σημαντικός.
1: Σωστά.
4: Και το τελικό μόνο, γιατί ο τρόπος που κέρδισε.
1: Ναι.
4: Πώς ξεπέρασε τις δυσκολίες. Λοιπόν, και μας έκανε να χαμογελάσουμε. Ας είναι βρε ρημάδι σήμερα, ξέρω εγώ, ας χαμογελάσουμε και σήμερα και ας μην γίνει αυτό που λένε οι περισσότεροι.
0: Ναι, και... Φαντάζομαι το σκορ που είπες, εννοείς 2-3, όχι 3-2.
4: Εννοείται.
1: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, ναι.
4: Εννοείται. Και ελπίζω οι δηλώσεις του Γένσεν να βγουν πραγματικές οι δηλώσεις του.
1: Ωραία.
4: Σεβόμαστε, αλλά εμείς θα κατεβούμε να νικήσουμε.
0: Ναι.
4: Είμαι πολύ περίεργος, αλήθεια, να δω πώς θα πάει το αμυντικό μας δίδυμο. Γιατί επιθετικά πιστεύω ότι θα τους βάλουμε πολύ.
1: Ναι, εντάξει, τουλάχιστον θα ξέρουμε πριν τον αγώνα, γιατί δεν έχουν βγάλει τις εντεκάδες ούτε η μία ομάδα ούτε η άλλη ομάδα.
0: Νωρίς είναι ακόμα.
1: Ναι, ναι.
4: Το παλικάρι αυτό, Γένσεν, με έχει κερδίσει, ρε παιδί μου. Ο τρόπος με τον οποίο αγωνίζεται στη θέση που τον βάλανε, έχει κάτι ξεχωριστό όσοι βλέπουν και καταλαβαίνουν. Τη ψυχή που βγάζει, την αποφασιστικότητα, τη δύναμη, η λέξη «τα δίνω όλα», είναι ο Γένσεν στην άμυνα του Άρη. Αυτό. Όσοι το βλέπουν και το καταλαβαίνουν, καλώς. Όσοι δεν το βλέπουν, δεν πειράζει. Λοιπόν, και ακόμα μια φορά υγεία να έχουμε και περιμένουμε τον Δημητράκη να γυρίσει πίσω με τη νίκη.
0: Να είσαι καλά.
4: Αλλιώς να μην γυρίσει. Γεια σας.
0: Γεια σου. Πάμε στην άλλη γραμμή, παρακαλώ. Γεια σας.
5: Ο Δημήτρης είμαι. Τι κάνουμε?
1: Γεια σου, Δημήτρη.
5: Καλώς ήρθες. Μείνατε στη θάλασσα εσείς, έτσι?
1: Πήραμε και τα βουνά, αλλά δεν το λέμε.
0: Θάλασσα, βουνά και τελικά καταλήξαμε στη Θεσσαλονίκη.
5: Κοιτάξτε, παιδιά, το σημερινό μάτς είναι δύσκολο. Καλά ψέματα, γιατί χωρίς ο Φαμπιάνο, αν είδατε τον γκολ με τον Όφη που τρώει η ομάδα, είναι συνέλικο ο Φαμπιάνο, έτσι, από το κέντρο της άμυνας.
1: Ναι.
5: Γιατί αν υπήρχε, θα το έχει καθαρίσει ήδη το...
1: Κανείς δεν λέει ότι είναι εύκολος ο αγώνας σήμερα. Κανείς δεν το λέει.
5: Όχι, θα σου πω η απουσία του Φαμπιάνο.
1: Ναι, ναι, είναι.
5: Κάτι παραπάνω σημαντική μάλλον. Δεν υπάρχει τώρα κακά τα ψέματα ένας τέτοιος παίκτης να τον αντικαταστήσει. Εντάξει, καλά σε μας διάλειψη ομάδα, αλλά παιδιά, κάθε χρόνο μία θα έχουμε πολλούς επιθετικούς. Φέρε δυο αμυντικούς να πούμε. Δηλαδή το λέμε, το ξαναλέμε. Εντάξει, δεν μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό. Πάντως ο τερματοφύλακας, παιδιά, εμένα μ' άρεσε με τον Όφη και τα λοιπά. Δεν ξέρω. Από Διούδη, Αθανασιάδη και τα λοιπά, το θεωρώ καλύτερο.
1: Mm-hmm. Ναι.
5: Εσείς τι βλέπετε?
0: Εμείς για σήμερα.
5: Εγώ δεν ξέρω, είμαι αισιόδοξος. Εγώ σπάνια είμαι αισιόδοξος για κάτι. Πιο πολύ θα έλεγα, τα βλέπω λίγο διαφορετικά, αλλά για αυτή την ομάδα είμαι λίγο αισιόδοξος. Δηλαδή άρχισε να μου αρέσει, ας πούμε, αυτό που βλέπω.
1: Κοίταξε, κανείς δεν θέλει να μην είναι αισιόδοξο, αλλά παίζεις με την ΑΕΚ, οπότε είναι ένας αγώνας.
5: Όχι
1: που...
5: για το μάτς αυτό.
1: Γενικά
5: για την ομάδα αυτή
1: γενικά,
5: που στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι. Θέλει ακόμα χρόνο. Ναι, θέλει όμως χρόνο ακόμα.
5: Όχι, κανείς δεν είπα, ναι, ναι.
0: Βέβαια,
5: τα πρώτα σημάδια...
0: Ξέρεις κάτι εδώ πέρα, τα πρώτα σημάδια είναι όντως πολύ καλά. Ο Μίλτος δίνει μια πολύ καλή λύση. Ο Μίλτος εδώ στο Viber λέει να βάλουμε τον Πρωθυπουργό σήμερα να ευχηθεί καλή επιτυχία στην ΑΕΚ. Είναι μια λύση κι αυτή.
5: Και Πέτρος, σπάνια ο Δημήτρης είναι αισιόδοξος, να ξέρεις. Δηλαδή δεν λέει εύκολα καλή κουβέντα και τα λοιπά.
1: Σωστά.
5: Αλλά αυτή η ομάδα με τις λύσεις που έχει, αν συνεχίσει έτσι ο προπονητής, αν είναι, ας πούμε, αγαπημένη, μονιασμένη και τα λοιπά,
1: στα ποδητήρια,
5: θα βλέπω
1: ναι.
5: καλά τα πράγματα.
1: Mm-hmm.
5: Θα βλέπω καλά τα πράγματα φέτος. Και στο μπάσκετ βλέπω πολύ ωραία πράγματα.
1: Θα έρθει και η ώρα.
5: Βλέπω καλή τη χρονιά.
1: Ντάξει.
0: Κάτσε, Δημήτρη, να τους δούμε πρώτα την Παρασκευή.
1: Όλους, θα τους δούμε σιγά σιγά.
5: Έτσι, Πέτρο, χωριό που θέλει, πώς λέει η παροιμία.
0: Χωριό που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει,
5: ναι,
0: αλλά...
5: Ναι, ακριβώς.
1: Ναι.
5: Δεν βλέπεις, να πω αυτό και τέλος, το μάτς με τον Όφη, μία τριαντάρα μπαλιά, πώς την κατέβασε, ας πούμε, ο Κουαμέ. Ο παίκτης φαίνεται, ας πούμε, από την πρώτη στιγμή. Τι να
1: για τον μπάσκετ λέμε.
0: Στο μπάσκετ αναφέρθηκα, δεν είπα για τον ποδόσφαιρο.
5: Α, και στο μπάσκετ, ρε παιδιά, στο μπάσκετ. Πείτε ότι κάνουμε 2-3 στραβά αποτελέσματα. Όχι σαν τη Γιούχα κτλ. Η ομάδα πολύ καλή και εκεί. Γενικώς σε μπάλα και μπάσκετ νομίζω είμαστε πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω, θα ευχαριστηθούμε φέτος.
0: Μακάρι ρε σε Δημήτρη, μακάρι.
5: Δεν θέλω αισιοδοξία, Πέτρο.
0: Από εμάς αποκλείεται.
1: Ποτέ.
5: Δεν θέλω, θέλω να σε ακούω αισιόδοξο.
0: Πάντα είμαστε εμείς θετικοί. Πάντα.
1: Αλλά είμαστε και ρεαλιστές, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Γι' αυτό.
5: Εντάξει, άντε σας αφήνω.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
5: Λοιπόν,
1: άντε, καλό μπάνιο.
0: Άντε, καλές βουτιές. Λοιπόν, εδώ ο Κώστας μήνυμα στο Viber λέει: α, μεγάλο κείμενο είναι κιόλας. Εγώ, λοιπόν, που είμαι κάπως προσγειωμένος, επικαλούμε, λέει, τη στατιστική και λέω τα εξής. Στο τελευταίο παιχνίδι, λέει, στην έδρα της σημερινής αντιπάλου, πριν αρχίσει να παίζει στο σημερινό γήπεδο, κερδίσαμε 1-2. Πάλμα Σάσα, λέει, σε παρένθεση. Στο ΆΚΑ τον Απρίλιο του 22, το νέο της γήπεδο, λέει, στο πρωτάθλημα, με 6 παιχνίδια μαζί με play-off, έχουμε μόνο ήττες. Ενώ έχουμε βάλει μόνο ένα γκολ, λέει, η Τούρμπε, νομίζω το 23, λέει εδώ πέρα ο Κώστας. Για στατιστικούς λόγους, λέει, αυτό κάποια στιγμή θα σπάσει. Είτε με χ, είτε με διπλό. Οι σημερινές, λέει, συνθήκες το ευνοούν. Κατάσταση, λέει, ποιότητα και χαμηλή ψυχολογία της ομάδας μας. Γιατί τη ομάδα μα. Λοιπόν, σε τρεις μέλες, λέει, για τον αντίπαλο. Οπότε, there's no time like a present, λέει, που λένε και στο χωριό μου. Είδες τι λένε στο χωριό μου.
1: Ωραία τα λέει.
0: Ωραία τα λες, Κώστα. Λοιπόν, εδώ ο Γιάννης λέει: καλησπέρα, Λάνια. Λέει και τα φιλιά μου στην Αργιανάρα. Σήμερα πρέπει να μπούμε με μαγιά μέσα και να πάρουμε το αποτέλεσμα. Πρέπει, λέει ο Γιάννης.
1: Ναι, πρέπει.
0: Ο Απόστολος στέλνει εδώ μια φωτογραφία. Έχεις καφέ, λεφτά θα πάρεις, λέει. Mm-hmm. Σε έχεσαι πουλί, λεφτά θα πάρεις. Mm-hmm. Πάσες, σκατά, λεφτά θα πάρεις.
1: Ναι.
0: Βγήκες σε σύνταξη, σκατά θα πάρεις. Μέσα στο θέμα είσαι, Απόστολε. Ο Μάκης λέει ότι το παιχνίδι σήμερα το βλέπει 1-2 με την ΑΕΚ.
1: Ωραία.
0: Α, ο Κώστας λέει καλή ψυχολογία, όχι χαμηλή. Εντάξει, οκ. Okay. Μακάρι, ρε εσύ, Κώστα, όλα αυτά τα στατιστικά τα οποία μας έγραψες να βγουν σήμερα. Λοιπόν, άλλωστε να σου πω την αλήθεια τώρα, και με χ να γυρίσει η ομάδα, δεν νομίζω να είναι κανείς παραπονεμένος.
1: Ναι, όχι, όχι. Επιτυχία θα είναι. Να είναι.
0: Ο Γιώργος λέει: αλυσμόνο το μάτς με ΑΕΚ. Θυμάμαι, λέει, την καρατιά, την ψηλάφιση, λέει, του Μελισανίδη, την κόκκινη του Ρόους. Mm. Και, ναι, εδώ τον έχουμε. Δημήτρη Σοσαλής τον έχουμε στο Viber. Γεια σου, Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
6: Χαίρετε, παιδιά.
0: Έχουμε στάση μετά τα τούνελ.
6: Ναι, έχουμε στάση.
1: Άντε, ωραία.
0: Για πες, έχει κίνηση καθόλου, κατεβαίνει κόσμος, φεύγει.
6: Πάρα πολύ κίνηση, γενικά τώρα, δεν ξέρω τώρα τι είναι.
1: Μπορεί
6: τι κίνηση
1: να είναι τελευταίο Σαββατοκύριακο και άλλοι επιστρέφουν, άλλοι, ποιος ξέρει.
6: Πάντως έχει πολύ κίνηση, από το Θεσσαλονίκη μέχρι εδώ που φτάσαμε τώρα στη Λάρισα.
1: Μάλιστα.
6: Η κίνηση είναι πολύ μεγάλη.
0: Δημήτρη μου, έχουμε κάποια πληροφόρηση για εντεκάδα, ποιοι θα είναι στον Άρη?
6: Εντάξει, θα πούμε κάποια πράγματα τώρα όσον αφορά τις δοκιμές τις οποίες έκανε ο προπονητής του Άρη μέσα στην εβδομάδα. Δεν θα κάνει πολλές αλλαγές σε σχέση με την εντεκάδα που είδαμε στο παιχνίδι με τον Όφη. Έχει σίγουρα την απουσία του Φαμπιάνο, ο οποίος έμεινε εκτός. Λογικά είναι και εκτός αποστολής, αν και δεν έχει ανακοινωθεί αποστολή από τον Μιχάλη Γρηγορίου.
1: Ούτε από την ΑΕΚ νομίζω έχουν βγάλει.
6: Όχι, ναι. Ούτε ΑΕΚ. Εδώ και καιρό δεν το ανακοινώνουν. Οι ομάδες περισσότερες δεν ανακοινώνουν πλέον αποστολή. Φτάνει να έχει καταργηθεί αυτό λίγο, έτσι, να το πω κάπως.
1: Ναι, εντάξει.
6: Λίγο αδόκιμα, αλλά κάτι τέτοιο φαίνεται να έχει γίνει σε κάθε περίπτωση. Τώρα, ο Άρης λοιπόν δεν έχει το Φαμπιάνο. Αυτή είναι η σημαντική απουσία για τους κυτρινόμαυρους.
1: Ναι.
6: Θα ξεκινήσει ο Βέλιο κατά τα δοκάρια. Δεδομένου ο Πορτογάλος είναι πλέον ο βασικός θεματοφύλακας της ομάδας από τη στιγμή που ήρθε. Το κέντρο της άμυνας, θέση του Φαμπιάνο, θα παίξει ο Σούταλο. Έχοντας δίπλα του τον Γένσεν, πρώτη εμφάνιση του Σούταλο με την κυτρινόμαυρη φανέλα. Έχοντας τον Γένσεν δίπλα του σε ένα ντέρμπι εκτός έδρας, τώρα καταλαβαίνετε ότι είναι τα βαθιά πέφτει κατευθείαν ο Κροάτης.
1: Με τη μία, ναι.
6: Θα ήταν αλλιώς να παίξει με τον Φαμπιάνο, έναν πιο έμπειρο, έναν κλασικό κεντρικό αμυντικό. Θα ήταν πιο εύκολο να προσαρμοστεί μαζί του. Θα το κάνει όμως τώρα με τον Γένσεν, ο οποίος έχει γίνει, είναι κατά συνθήκη κεντρικός αμυντικός το τελευταίο διάστημα για την ομάδα του Άρη. Από εκεί πέρα, στα άκρα της άμυνας δεν θα αλλάξει κάτι ο προπονητής του Άρη, από ό,τι φαίνεται. Τον Φαντιγκά θα τον διατηρήσει δεξιά και τον Ρίτσαρντς αριστερά, στη θέση του κανονικά δηλαδή, δεξί μπακ και αριστερό μπακ. Στα χαφ, δίπλα στο Ράτσιτς, δοκίμασε και το Χόγκλα μέσα στη βδομάδα. Τον είδε ότι δεν είναι στα 100% της ετοιμότητάς του. Δεν είναι δηλαδή έτοιμος να παίξει 60-65 λεπτά. Άρα ο Μπασίρου θα μείνει δίπλα στο Ράτσιτς και ο Χόγκλα θα έρθει από τον πάγκο. Και από εκεί και πέρα, δεξιά θα είναι ο Γκαρέ. Αριστερά και εκεί θα έχουμε μια αλλαγή από ό,τι φαίνεται με το Γιαννιώτα στη θέση του Παλάσιος. Δεν έμεινε ικανοποιημένος από τον Σεμπάστιαν Παλάσιος στο παιχνίδι με τον Όφη ο προπονητής του Άρη και θα βάλει στη θέση του τον Γιαννιώτα. Και από εκεί πέρα ο Καντεβέρης στην κορυφή της επίθεσης και πίσω του δοκιμάστηκε και ο Κουαμέ και ο Μανού. Τελικά ο Μανού φαίνεται ότι θα είναι αυτός ο οποίος θα ξεκινήσει και σε αυτό το παιχνίδι στο 10 πίσω από τον Τίνο Καντεβέρες στην κορυφή της επίθεσης.
1: Μάλιστα. Από την πλευρά της ΑΕΚ, δεν νομίζω ότι έχουμε.
6: Από την πλευρά της ΑΕΚ, εντάξει, η ΑΕΚ μέσα εβδομάδα έπαιξε και παιχνίδι κυπέλου.
1: Ναι,
6: ο Άρης δεν είχε παιχνίδι, είχε ρεπό την πρώτη αγωνιστική.
0: Ναι.
6: Έπαιξε παιχνίδι κυπέλου με την ομάδα της. Με την ομάδα του Νέστο Χρυσούπολη, βέβαια με πολλές αλλαγές. Έπαιξε με τους αναπληρωματικούς ο Νίκολιτς. Τώρα θα επαναφέρει τους βασικούς. Να πούμε μια εντεκάδα και για την ΑΕΚ.
1: Mm-hmm.
6: Με το Στρακόσια κάτω από τα δοκάρια. Στο κέντρο της άμυνας ο Μουκουντή με τον Ρέλβας. Δεξιά ο Ρώτας, αριστερά Πήλιος. Στα χαφ θα είναι σίγουρα ο Μάριν. Λογικά θα έχει δίπλα του τον Βιτάλης ή τον Καϊρίνα, να μάλλον τον Βιτάλης θα βάλει δίπλα στον τον Μάριν. Και από εκεί και πέρα ο Μέγερ θα είναι στην μία πλευρά. Στην άλλη πλευρά θα είναι ο Κοϊτά. Και στην κορυφή της επίθεσης με Διάβα παίζει ο Νίκολιτς, με τον Γιώβιτς και τον Βάργκα στο 4-4-2, το οποίο χρησιμοποιεί ο Σέρβος προπονητής της ΑΕΚ.
1: Πάντως ο προπονητής της ΑΕΚ είπε ότι θα είναι δύσκολος αγώνας.
0: Καλά, τι περίμενες να πει.
6: Εντάξει, η ΑΕΚ έχει και την Κέλα την προηγούμενη εβδομάδα, έφερε την ισοπαλία με την Κηφισιά και όπως ήρθε κιόλας, τις καθυστερήσεις σοφαρίστηκε. Δεν ήταν παράλογο το αποτέλεσμα, ακόμα και να μπορούσε να κερδίσει και φυσικά, γιατί είχε περισσότερες φάσεις από την ΑΕΚ. Αλλά έτσι όπως εξελίχθηκε το μάτς, να το δέχεσαι στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων, είναι λίγο πικρό. Έχει λοιπόν αυτή την απώλεια. Μην ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ, παιδιά, την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει και το Champions League.
1: Ναι,
6: παίζει με
1: τη Λαντ
6: Κλίν στην Τρίτη, να είναι πολύ κοντά το μάτς. Δύσκολα παιχνίδια. Αυτό το μάτς είναι και παιχνίδι που θέλει να τον κερδίσει η ΑΕΚ. Δηλαδή, αν δεν κερδίσει τη Λαντ Κλίν στην έδρα σου, τι πιθανότητες θα έχει να περάσει όταν οι άλλες ομάδες θα παίξει στην Real City. Και όλες οι υπόλοιπες που θα είναι αντίπαλοι της ΑΕΚ, Ρώμα και όλες οι υπόλοιπες. Εντάξει, είναι νομίζω για τον Άρη μια ευκαιρία, αν ο Άρης ήταν απόλυτα έτοιμος, δηλαδή αν ο Χόγκλα ήταν απόλυτα έτοιμος να παίξει, αν έπαιζε κανονικά ο Φαπιάνο, θα έλεγα ότι θα ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη πραγματικά να πάρει ένα αποτέλεσμα. Πάλι μπορεί να το κάνει, γιατί δείχνει ότι είναι σε καλή κατάσταση, δείχνει ότι η ομάδα πατάει καλά στα πόδια της, έχει πολλές επιλογές μπροστά στο μπροστά κομμάτι του γηπέδου. Βέβαια, πρέπει να το πίσω εκεί, να μπορέσουν ο Γιένσεν με τον Σούταλο να δέσουν γρήγορα, να μπορέσουν να προσφέρουν αυτά τα οποία θέλει η ομάδα.
1: Ο αγώνας είναι 9 η ώρα το βράδυ.
0: Ναι.
1: Βράδυ.
6: 9 η ώρα, 9 η ώρα το παιχνίδι κανονικά.
0: Ναι, αναμετάδοση εδώ από τον Δημήτριο Σάλι.
6: Από τις 6 ήταν η Μάριον, θα κάνει μια εκλεκτική εκπομπή έτσι πριν το παιχνίδι, 6 με 8. 8 η ώρα ο Τίμος στο στούντιο και 9 η ώρα μετάδοση από μένα της αναμέτρησης ΑΕΚΑΡΙΣ.
0: Και μετά έρχεται αγώνας κυπέλου για τον Άρη, έτσι.
6: Αγώνας κυπέλου, κατά πάσα πιθανότητα, γιατί λογικά θα παίξουμε στην Τρίπολη την Πέμπτη. Απλά τώρα ο Λεβαδιακός είπε ότι θα πάει στο ΚΑΣ την απόφαση. Δεν ξέρω αν αυτό επηρεάζει τη διεξαγωγή του αγώνα. Αν δηλαδή θα προκύψει κάποια αναβολή. Θα το δούμε αυτό. Βασικά ο Άρης κλείνει για να πάει στην Τρίπολη την Πέμπτη. Έτσι, αυτό είναι το δεδομένο. Ο Άρης κλείνει για να πάει την Πέμπτη στην Τρίπολη.
1: Ωραία.
0: Να αναπιαστώ λίγο, επειδή είχαμε πριν και τον ακροατή τον Σταύρο, ο οποίος είπε ότι, ρε παιδί μου, από τα δύο πρώτα παιχνίδια, ας πούμε, βλέπει ότι φέτος θα κονταροχτυπηθούν για την κορυφή ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω εσύ αν είσαι αυτής της άποψης. Έτσι, πώς θα βλέπεις στις δύο πρώτες.
6: Δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα. Ας πούμε, να βγάλω συμπέρασμα για τον Ολυμπιακό, πώς μπορώ. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει 19 μεταγραφές.
0: Ναι, έλατε.
6: Μα το φάγει και εμάς. Νομίζω μα ξεπέρασε και εμάς. 19 μεταγραφές είναι νούμερο.
1: Είναι ρεκόρ.
6: Ο Ολυμπιακός έπαιζε προχθές παιχνίδι και τον έβλεπες και δεν ήξερες ποιοι είναι οι παίκτες.
1: Ποιοι είναι, μπράβο. Πράγματι.
6: Οι 7 στους 11 έλεγες ποιοι είναι αυτοί τώρα που παίζουν.
1: Ναι, ναι.
6: Θεματοφύλακες, ποιοι είναι αυτοί.
1: Όλοι καινούργοι, ναι.
6: Είναι, δηλαδή δεν μπορώ να κρίνω από τώρα. Σίγουρα η ΑΕΚ είναι μια ομάδα η οποία είναι από πέρσι πιο
1: έτοιμη,
6: πιο δεμένη. Με τα κενά της βέβαια και αυτή. Και έχει και το Champions League, το οποίο πιστεύω θα την επηρεάσει πολύ. Απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός και αυτός είναι μια καινούργια ομάδα. Ο Παναθηναϊκός, επειδή έκανε μεταγραφές καλές και επειδή πήρε τον Ουναΐ, θα τον δούμε. Ο Παναθηναϊκός δεν με ψήνει εμένα σαν εικόνα για να πω ότι είναι και φαβόρη για το πρωτάθλημα. Σε καμία των περιπτώσεων.
0: Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός είναι ικανός πάντα, έτσι πως φαίνεται, χρονικά για το καλύτερο και το χειρότερο μαζί
6: ταυτόχρονα. Ναι, και συνήθως το χειρότερο γίνεται.
0: Ναι.
1: Εγώ διάβασα. Ο Μπακασέτας πάει στην ΑΠΟΕΛ.
6: Στο ΑΠΟΕΛ πάει στην Κύπρο.
0: Ναι.
6: Το ΑΠΟΕΛ.
1: Ναι.
0: Σοβαρά.
6: Ναι.
0: Σοβαρά.
6: Ο Μπακασέτας πάει στο ΑΠΟΕΛ. Έφυγε. Τον έδιωξε ο Παναθηναϊκός.
1: Δεν τον
6: υπολογίζει.
0: Γουάι, γιατί όμως.
1: Δεν τα είχαν καλά.
6: Τι γιατί μόνο. Ποιο είναι ο Μπακασέτας τώρα, μόλις. Σαν να λέμε πώ είναι ο Μπακασέτας τώρα. Ο Μπακασέτας έπαιζε στον Άρη πριν από πόσα χρόνια, 12 χρόνια. 13 πόσα. Τότε ήταν ο Μπακασέτας.
1: Αργό καλά. Φθήνη.
0: Μάστα.
1: Ωραία λοιπόν. Δημήτρη, καλή συνέχεια, καλό δρόμο. Το βράδυ,
6: καλά,
1: 9 η ώρα, εδώ Yellow Radio 107, ζωντανά ο αγώνας.
0: Και όπως είπε και ο Δημήτρης, μόλις βάλεις τον γκολ, λέει, να ακουστείς μέχρι εδώ.
1: Ναι, θέλει δυνατά, λέει, να το πεις
6: τον γκολ. Θα το παλέψω.
1: Γεια σου Δημήτρη.
6: Καλή συνέχεια, παιδιά. Καλή συνέχεια.
0: Αυτά λοιπόν τα τελευταία νέα για τη σημερινή αναμέτρηση με την ΑΕΚ.
1: Αναλυτικά.
0: Εδώ μου αρέσει που πάντως όλοι βλέπετε τις ειδήσεις, τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σε σχολείο, στους αμπελόκηπους, λέει, πήγε ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι.
0: Και έγραψε, λέει, στον πίνακα, καλή αρχή. Προσοχή, λέει, εκεί πέρα τα παιδιά στους αμπελόκηπους, συνεχίζει ο Γιάννης.
1: Εντάξει.
0: Ενήμερη σε όλα είστε, ρε Παναθεμάστε, ρε.
1: Τώρα που πάμε για τους ποδοσφαιριστές, ξέρεις, ο Μανού Γκαρθία είχε πάει και στο summer camp του Άρη, στα παιδιά.
0: Ναι.
1: Στο καλοκαιρινό camp του Άρη που είναι, ξέρετε, κάτω από το Κλεάθης Βικελίδης. Γίνεται,
0: ναι, ναι,
1: για αυτές τις μέρες μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου, πριν ξεκινήσουν τα σχολεία. Και έκανε επίσκεψη στους μικρούς φίλους και ενθουσίασε βέβαια τα παιδιά που πήγε.
0: Καλά, πέρα, λογικό, ναι, είναι.
1: Αυτά είναι τα ωραία. Εμένα μ' αρέσουν αυτά να τα λέω, γιατί είναι κάτι που πρέπει να τα παιδιά μαζί με τους ποδοσφαιριστές και από τους μπασκετμπολίστες και όλους αυτούς να έχουν την επαφή, να γνωρίζουν από κοντά τους πρωταγωνιστές.
0: 23-13-28-8-2-8 το σταθερό μας τηλέφωνο, τα μηνύματά σας στο Viber 6936-512-099.

0: Να δω και ο Κώστας με το μήνυμά του, ο οποίος λέει πάμε για διπλό σήμερα. Όπως και ο Απόστολος μου γράφει εδώ πέρα διπλό άριθε, ο. Έχετε κάτι να συμπληρώσετε, κυρία μου, τώρα, γιατί σας βλέπω προβληματισμένη.
1: Όχι, δεν είμαι προβληματισμένη. Απλά βλέπω εδώ για το Παλέντε Σπορ ή αλλιώς Αλεξάνδριο Μέλαθρο ή όπως θέλετε να το πείτε. Η Νικ Γκάλις Χολ, έχει τρία ονόματα. Θα αποκτήσει πλέον και έντονο κυτρινό μαύρο χρώμα. Οι διάδρομοι, οι πόρτες και αρκετά σημεία στο εσωτερικό της κεντρικής θάλασσας θα ξαναβαφτούν έτσι και θα φαίνεται πιο κίτρινο. Να πούμε επίσης ότι θα έχουμε παρεμβάσεις και στο τεχνικό εξοπλισμό, καθώς αναβαθμίζονται οι ηχητικές εγκαταστάσεις.
0: Καιρός ήταν.
1: Ναι, ναι, γιατί είναι. Και θα τοποθετηθούν και 200 LED περιμετρικά της σάλας.
0: Τι λες τώρα, ναι. Θα έχουμε και LED.
1: Βεβαίως, και τον Ιανουάριο είναι προγραμματισμένη η άφιξη των νέων μπασκετών προδιαγραφών EuroLeague. Η παραγγελία έχει ήδη γίνει και οι μπασκέτες θα έρθουν από την Αμερική ώστε να αντικαταστήσουν τις υπάρχουσες. Και μάλιστα η κτηνόμαυρη είναι σε ανοιχτή γραμμή με τη Λίγα για την επίσπευση της παράδοσης των μπασκετών λίγο πιο γρήγορα.
0: Λοιπόν, εδώ πέρα συνεχίζει άλλος ακροατής. Α, όχι. Άμα παίξουμε, λέει, λίγο, όχι πολύ δυνατά. Λέει, το διπλό είναι σίγουρο σήμερα. Λίγο δυνατά, λέει η Άρη μου. Να συνοδεύσουμε τώρα και όλους αυτούς που πηγαίνουν για μπανάκι.
1: Ναι, πάνε. Γιατί να μην πάνε.
0: Ναι, γιατί να μην πάνε.
1: Ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός και αύριο θα είναι πάρα πολύ καλός.

0: Ο Γιάννης λέει για μπάνιο πάμε, λέει, αλλά τα μυαλά μας λέει είναι
1: καλά,
0: αλλού.
1: Ναι, εννοείται.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι, Γιάννη, και όσοι πηγαίνετε δηλαδή, επειδή ο αγώνας είναι και αργά το βράδυ, 9 η ώρα.
1: Θα επιστρέψετε.
0: Προλαβαίνετε.
1: Ναι, τα πάντα.
0: Να άνετα.
1: Να κάνετε μπάνιο, να φάτε έξω, να κάνετε βόλτα, να γυρίστε. Να...
0: Είδατε, βρε. Εμάς σκέφτεται να πούμε. Βάλτο σου λέει αργά.
1: Ναι,
0: να πάει ο κόσμος να κάνει ένα μπανάκι,
1: ναι,
0: να γυρίσει.
1: Και με την ησυχία του το βράδυ, ναι. Πίτσα μπύρα, όπως λέμε.

0: Για πείτε μας λίγο, κυρία μου, εδώ πέρα, γιατί έρχεται και πολύ, ωραία παιχνίδια στην Κύπρο για τον μπάσκετ του Άρη.
1: Ναι, ναι, γιατί ο Άρης θα ταξιδέψει την άλλη εβδομάδα για το νεόφυτο Σχανδριώτης, όπου θα αντιμετωπίσουν τους Ερυθρό Αστέρα και Μακάμπι Τελαβίβ για τα φιλικά στην Κύπρο. Τα παιχνίδια θα καλυφθούν τηλεοπτικά από το Sky, έτσι ανακοινώθηκε. Οπότε Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, 6:30 το απόγευμα, Άρης Ερυθρός Αστέρας και 9:15 Ολυμπιακός Μακάμπι Τελαβίβ, και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 7:15 το απόγευμα, Άρης Μακάμπι Τελαβίβ και σε 7 η ώρα Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας.
0: Και τι, κάτι πήρε ταυτί μου ότι θα κατέβει ο Χρήστος Ογκάλης στην Κύπρο.
1: Ναι, δεν θα πάει.
0: Έτσι κάτι τέτοιο πήρε ταυτί μου. Μας φέρει καμιά σεφταλιά, ρε παιδί μου, γι' αυτό ενδιαφέρον. Κάτι να φέρει εδώ, ένα. Μην το στείλουμε τον άνθρωπο στην Κύπρο έτσι γυρίσει με άδεια χέρια.
1: Όχι, όχι, πιστεύω δεν θα γυρίσει με άδεια χέρια.
0: Μην τα φάει στη διαδρομή, φοβάμαι, αυτό πάντα γίνεται. Λοιπόν, 2310-328-828, το σταθερό μας τηλέφωνο, τα μηνύματά σας όπως κάνετε και μέχρι τώρα, στο Viber 6936-512-099. Προσοχή όσοι πάτε για μπανάκια τώρα, έτσι, αργά-αργά, μην βιάζεστε.

0: Κάτσε, κάτσε, μας πήρε ο γιατρός τηλέφωνο. Περίμενε, ο Ιωάννης, περίμενε. Μέσω του Viber δηλαδή μας έχει καλέσει. Έλα γιατρέ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλή σεζόν.
1: Γεια σου Ιωάννη.
0: Καλό στο γιατρό.
2: Τι κάνουμε.
1: Καλά είμαστε, καλά, μας ακούς.
0: Μας ακούς καλά ή όχι. Για δορυφορική σύνδεση έχουμε.
1: Κάτσε, γιατί έχουμε πολύ έτσι διαφορά με την απάντηση. Κάτσε.
0: Ναι, κάπου είσαι. Ναι, κάπου είσαι και δεν σε ακούμε και τόσο καλά, Γιάννη. Όχι.
2: Έγινε. Φιλά.
0: Γεια σου, γιατρέ.
1: Κάπου βρίσκεται και δεν.
0: Τι να του κάνω κι αυτό. Ο Πανάτος και ο Ντένις, ο φίλος μας, που είσαι, ρε Ντένι, να πούμε. Καλησπέρα, λέει Πέτρο και Σταυρούλα.
1: Γεια σου, Ντένι.
0: Ναι, το γκολ, λέει, του Κουαμέ θα είναι το νικητήριο απόψε. Αμήν.
1: Αμήν. Ωραία. Λοιπόν, να πούμε ότι ξεκινάει και η Super League, Super Bad League 2, έτσι ονομάζεται,
0: ναι,
1: η της δεύτερης κατηγορίας.
0: Εδώ τα δικαιώματα έχει πάρει η ΕΡΤ.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Η οποία ΕΡΤ μας έκανε την ξυπνάδα για το μπάσκετ, για την GPL, τα πήρε ο Sky τα δικαιώματα τελικά. Ναι. Ωραία, μια χαρά.
1: Πάντως, να πούμε ότι από φέτος ισχύει ότι επιστρέφει το σύστημα διεξαγωγής από έναν όμιλο και συνολικά 16 ομάδες για την δεύτερη κατηγορία. Οι δύο πρώτες ομάδες της κατηγορίας κερδίζουν απευθείας το εισιτήριο για την Stoiximan Super League, καθώς καταργήθηκαν τα play-offs ανόδου και δεν υπάρχουν ούτε play-outs, με τις τέσσερις τελευταίες να υποβιβάζονται στην γάμα εθνική. Το καινούριο φορμάτι τέτοιες. Υπενθυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός Β, ΠΑΟΚ Β και Αστέρας Β Άκτορ δεν μπορούν να προβιβαστούν, αλλά υποβιβάζονται κανονικά.
0: Ναι.
1: Και έχουμε το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής σήμερα με τον Παθρακικό και ΠΑΣ Πύργο στην Κομωτινή 4 η ώρα. Και Κυριακή αύριο Πανιώνιος Αστέρας Β 4 η ώρα. ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας 4 η ώρα από την ΕΡΤ 2. Και Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος 4 η ώρα.
0: Αυτά.
1: Ναι.
0: Για το...
1: ναι, και Δευτέρα μετά θα τα πούμε και αύριο τα υπόλοιπα.
0: Λοιπόν, τελευταίο μήνυμα διαβάζω από Viber. Ο Κώστας, καλησπέρα στα παιδιά, λέει. Τι έγινε, λέει, μας θυμηθήκατε.
1: Βεβαίως, δεν σας ξεχάσαμε ποτέ.
0: Πέτρο, λέει, ελπίζω να έφυγες καλά, λέει, το καλοκαίρι, γιατί από εβδομάδες θα βρούμε, θα σε αρχίσει, λέει, στο κοτόπουλο τα Σαββατοκύριακα. Όλα τα θυμάσαι, ρε Κώστα.
1: Το άλλο Σαββατοκύριακο σίγουρα θα φάμε κοτόπουλο.
0: Ναι, το άλλο σίγουρο, ναι.
1: Αυτό είναι σίγουρο.
0: Δε,
1: τίποτα, από τώρα σας το λέω.
0: Άρε Κώστα, δύο μήνες περάσανε, τα θυμάσαι όλα. Λοιπόν, άιντε, αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι, θα τα πούμε αύριο, πρώτο Θεό, στις 12 η ώρα. Ανακεφαλαίωση 9 η ώρα σήμερα ο αγώνας, αναμετάδοση από το Yellow Radio και τον Δημήτρη Οσαλή. Στο στούντιο ο Τίμος Δελγιανίδης.
1: Στις 8 η ώρα.
0: Ακριβώς, ναι. Αμέσως μετά από εμάς έρχεται ο Αλέξανδρος Πόχος, ο οποίος θα σας κρατήσει για 2 ώρες συντροφιά, μέχρι και τις 4.
1: 6-8 έκτακτη εκπομπή από την Μάριον, εδώ, και 8 η ώρα στο στούντιο ο Τίμος με την ζωντανή μετάδοση από τον Δημήτρη Οσαλή. Από την Αθήνα για τον αγώνα ΑΕΚ Άρης.
0: Πάμε ψηλά το κεφάλι και φύγαμε. Vamos!

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
7: Πω, ρε φίλε, μπιμπελότα!

0: σου. Χάρμα οφθαλμών.
1: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
0: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
1: Ε, αυτό σου λέω. Πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
0: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
1: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
2: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
3: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
2: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
3: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
2: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
6: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
5: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
6: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
5: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
6: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
5: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
7: Αχ, πείνασα.
8: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
7: Και από πού θα παραγγείλουμε?
8: Από το Food for You.
7: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
8: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
7: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
8: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
9: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
8: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
9: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
8: Food for You,
7: το δικό μου αγαπημένο.
10: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
11: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
11: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
14: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Στήριξε τον Αλφα Σίγμα Αρίς στην πράξη. Ανανέωσε τη συνδρομή σου ή κάνε αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος. Απόκτησε το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας και στάσου δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου όλη τη χρονιά. Ενίσχυσε οικονομικά τον Σύλλογο ή αν εκπροσωπείς επιχείρηση, ενημερώσου για τα χορηγικά πακέτα του Αλφα Σίγμα Αρίς. Όλες οι πληροφορίες στο aris.gr. We are the colors.
16: Έλα, Γιώργη!
17: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
16: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
17: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
16: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
17: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
18: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
17: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
18: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
17: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
16: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
19: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
21: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
22: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
23: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Θα το πάμε μέχρι τις 4. Λοιπόν, τι να πούμε, τι έχουμε να τραγουδήσουμε. Δύσκολο παιχνίδι σήμερα έχουμε. Φυσικά, εμείς αισιόδοξοι όπως πάντα, γι' αυτό και το συγκεκριμένο κομμάτι, ξεκινήσαμε επιθετικά φυσικά, θέλουμε να δούμε και την ομάδα μας μέσα στις 4 γραμμές του γηπέδου. Τι άλλο θα μπορούσαμε να ευχηθούμε εκτός από ένα πολύ όμορφο διπλό, θα έλεγε κανείς. Έτσι δεν είναι? Τώρα, τρόπος επικοινωνίας. Ο γνωστός, το Viber 6936-512-099 και θα τα λέμε και εκτός από τραγούδια θα έχουμε να πούμε και κάποια σχόλια. Εντάξει. Γιατί όχι, αν και ακούσατε πιο μπροστά Δημήτριο Ζανλή στην εκπομπή του αχτύπητου αυτού δίδυμου του Πέτρου και της Σαβουλάς, που όπως και να το κάνεις ρε παιδί μου, όπως και να το κάνεις, νομίζω ότι σε προδιαθέτει αυτή η εκπομπή να καθίσεις να ακούσεις πράγματα. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, πάμε εμείς τώρα και βλέπουμε.

Είμαι λαχείς των εξαιρέσεων σε τούτο εδώ το ραδιοφωνικό σταθμό. Λαϊκά δεν βαθμούμε μετρημένοι στα δάγκλα του ενός χεριού είμαστε.

Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής και πηγαίνω αμέσως στα μηνύματα, καθότι έρχονται ευρωσοί. Καλησπέρα, Αλέξανδρε, λέει ο Γιάννης από τον Βόλο. Καλή χρονιά και καλή επιτυχία στις σπουδές σου στο ραδιόφωνο. Ευχαριστώ, αλλά τι εννοείς στις σπουδές μου στο ραδιόφωνο, γιατί έχω κι άλλες. Έτσι, ναι, έχει πιάσει μούρλα εμένα τώρα. Μάκης. Καλησπέρα, Αλέξανδρε, καλή ραδιοφωνική σεζόν με όμορφες ενημερωτικές και επιμορφωτικές εκπομπές. Ζορμπά, ζορμπά. Μάλιστα. Κώστας, έκτακτος. Τι έγινε, φίλε? Τελειώσαν τα 5.000 που έβγαλες το προηγούμενο μήνα και άρχισες πάλι εκπομπές? Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Άντε με την νίκη και σήμερα, α μην κάνω και το σταυρό. Λοιπόν, Χρήστος, καλησπέρα δάσκαλε. Καλησπέρα Χρήστο μου, εύχομαι να περνάς όμορφα. Αλέξανδρε, μπορεί ο Γρηγορίου, λέει ο Άρης Αλέξανδρος, τώρα είναι ονόματος, να ξέρει καλύτερα, αλλά με τα προβλήματα που έχουμε πιστεύω μόνο με ανταρτοπόλεμο παίρνουμε αποτέλεσμα. Κοιτάξω, δεν είναι καθόλου άσχημος ο ανταρτοπόλεμος, ανορθόδοξος πόλεμος, έτσι. Φτού και καταρχάς τον δίδαξε ο μέγιστος Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Φτού και βγαίνω. Εκεί να δεις τι γίνεται. Περιμένεις εσύ, περιμένεις. Νομίζει ο άλλος ότι όλα μπαίνουν καλώς και τον κοπανάς εκεί που πρέπει. Μια χαρά. Πάω στην Αμερική τώρα. Ντένις. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Καλησπέρα σε μένα, σε σένα. Τι ώρα είναι? Καλή εκπομπή, επιτέλους σε ακούω, λέει, ώρα Ελλάδος και όχι χαράματα. Α, εδώ είσαι, πουλάκι μου. Πέστονται. Μόνο είναι και σήμερα και ας έχω καρυπίδι. Δεν πέτω καρυπίδι σήμερα. Μίστερα, ένα πράγμα δεν θέλω. Ένα πράγμα δεν θέλω. Αχ, Παναγίτσα μου, Χριστούλη, κάνω το σταυρό μου πάλι. Μην καθίσει αυτός πάλι στον πάγκο. Φεύγω από εκεί, Χριστιανέ. Τι δουλειά έχεις εκεί πέρα? Κερκπόντιος. Καλησπέρα, Πιτσιρίκο. Μήπως να κάτσεις 2 ώρες παραπάνω με τις τραγουδάρες σου, γιατί μετά έχει κονσέρβα, παιδιά. Είμαι σε κατάσταση πολιορκίας. Πολύ θα το ήθελα. Το κρατώ όμως και το υπόσχομαι. Για άλλη φορά εννοώ. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Βάμος, Αργιανάρα. Νίκες συνερχόμενες και καλή χρονιά να έχουμε, λέει ο Στέφανος. Στέφανε, είσαι εδώ εσύ επάνω, για να ξέρουμε. Εδώ ή επάνω εσύ, πουλάκι μου? Τι γίνεται, πού βρίσκεσαι? Για να ρίξω εγώ τώρα εδώ πέρα τραγουδάκι όμορφο, έτσι μια ωραία τριπλέκτα. Άντε να παίρνουμε λίγο τα πάντα. Μπορεί να σας πετυχαίνω τώρα στο φαγητό ή στον καφέ.

Κάποιοι μπορεί να έχετε κατηφορήσει για θάλασσες και παραλίες και μπανάκα. Γι' αυτό και εγώ θα πράξω αναλόγως.

Τα μηνύματα, όπως είπα, έρχονται βροχή. Σήμερα λέει το παιχνίδι είναι 1-2. Κάτσε να ξανακάνω εγώ το σταύρο μου σήμερα. Και στο μπάσκετ, αλλά και στο ποδόσφαιρο, θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές. Θα βαρεθείς, Αλέξανδρε, να βάζεις τέτοια χορευτικά και χαρούμενα τραγούδια. Μακάρι. Από το στόμα σου και στου Θεού ταυτή. Η Ντόρα στέλνει καρδί καλησπέρα της. Γεια σου, Ντοράκη. Και κάθε φορά λοιπόν που βλέπω το όνομα της Ντόρας, τι θυμάμαι, τα ξενάκια μας. Χαιρετισμούς και την αγάπη μου σε όλα τα ξενάκια πανταχού της γης. Το μήνυμα του Θωμά το είπα, κάτσε λέει μέχρι να λήξει το μάτς. Κάτσε βρε αδερφέ, περίμενε βρε το αγόρι. Όχι μέχρι να λήξει το μάτς. Εγώ το μάτσα, μην το δω δηλαδή. Α, τι πράγμα είναι αυτό. Σιγά σιγά, σιγά σιγά. Λοιπόν, για κάτσε εγώ τώρα να πάω σε άλλο κομματάκι, έτσι λίγο πιο παλιακό θα έλεγα. Ναι, εντάξει.

Λοιπόν, για να δω τι γίνεται, στράτος. Δηλαδή, άμα αφήσουν το φορτηγό και πάω εγώ για ρετσίνες αυταίο μετά. Καλή εκπομπή, βλαράκι μου. Άιντε αργανάρα, τρελανέ μας σήμερα. Δημήτρης, ναι, φυσικά, από Καλαμαριά. Καλά λέει, δεν είπες ότι έχεις άδεια. Το απαντάω, επιστράτευση. Τι γενική, εννοείται. Για το διπλό σήμερα, εννοείται. Βάλε καμιά... Κατερίνα, στα νήσι να γουστάρουμε με το ουίσκι, ευχαριστώ. Θανάσης. Και μπροστά έχεις, τι ώρα το έστειλε αυτό. Α, εδώ, ναι, ναι. Καλησπέρα, Καρτάση, εύχομαι ένα όμορφο Σαββατοκύριακο για όλους τους απαντακού αριανούς με τη βοήθεια της ομαδάρας μας, ευλόγησο. Σε πρέπει να έβλεπες τώρα τελευταίο καιρό ευτυχισμένη μαζί, δεν εξηγείται εκεί. Αλλιώς, ευλόγησο. Λοιπόν, κάτσε εγώ να βάλω τώρα για τον Στέφανο εδώ πέρα που πήγε στην παραλία. Ναι, πήγε στην παραλία ο άνθρωπος. Κατεβαίνει, λέει, για μπάνιο, λέει. Κατεβαίνει, λέει. Κατεβαίνει. Κάτσε εδώ, βάλω εγώ τώρα, περίμενε, περίμενε.

Και για όσους δεν το γνωρίζουν ή δεν το θυμούνται, είναι το πρώτο τραγούδι φυσικά σε μουσική στίχους του Απόστολου Καλδάρα, το οποίο φωνογράφησε ο Στέλιος Καζατζίδης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά αυτό λοιπόν που εγώ σήμερα με κάνει και αγωνιό, είναι το πώς θα δέσει αυτό το έρμο το δίδυμο Σούταλο και Γένσεν. Αλλά για να είμαστε και λίγο έτσι πιο κοντά στην πραγματικότητα, πώς θα συμπεριφερθεί για τόσο έρμο ο Μπασίρου. Τα υπόλοιπα εγώ δεν τα φοβάμαι. Και από τη στιγμή που δεν θα παίξει ο Μάνταλος, ο οποίος μπαίνει μέσα και ανακατεύει τους πάντες και τα πάντα και δημιουργεί καταστάσεις οι οποίες δρούν αρνητικά στην ψυχολογία των δικών μας, άσε που τώρα ο Ράτσιτς έχει ξυπνήσει πλέον, έχει καταλάβει ο άνθρωπος περί τίνος πρόκειται και πού βρίσκεται και τι γίνεται σε αυτό το έρμο το ελληνικό ποδόσφαιρο, το βλέπω το διπλό να έρχεται.

Εδώ είμαστε, λοιπόν. Η εκτέλεση λέει αυτή από πού είναι, Αλέξανδρε, λέει ο Γιώργος τώρα με ρωτάει. Θα σου πω, θα σου στείλω. Σωτήρης Πατραγιάννης είναι. Λοιπόν, καλησπέρα Αλέξανδρε με τα ωραία σου, καλή εκπομπή και άιντε λέει ένα, δύο, βάμος. Να βάλω όμως κάτι που πρέπει να το βάλω λόγω... Είναι συμβολικό ρε παιδί μου, πώς θα το πω. Ας, θα το καταλάβετε, θα το καταλάβετε.

Λοιπόν, μηνύματα, Γεώργιος. Πασά μου, καλησπέρα. Κανένα μαγαζί στην Κέρκυρα για τον αγώνα. Ποιοι ακούνε. Κέρκυρα, ακούει κανείς. Για δώστε κανένα ορόσημο εδώ πέρα. Δώστε κανένα... Κανένα μαγαζί εδώ πέρα να πάει δύο άνθρωποι στο παιχνίδι. Βαγγέλης. Γεια σου, Αλέξανδρε Λεβέντη και Μερακλή. Ευχαριστώ επίσης, Βαγγέλη μου. Μάκης, σαν να ακούω τον Αυλονίτη να τραγουδάει λέει με τη λατέρνα. Εγώ, δεν σου άρεσε το τραγούδι. Τι να σε κάνω τώρα, ποτέ. Κάτσε να βάλω ένα άλλο, άμα δεν σου άρεσε αυτό τώρα, εδώ.

Λοιπόν, στέλνετε επιθυμίες, αλλά να γνωρίζετε ότι κάποια πράγματα δεν μπορούν να ταιριάξουν, επειδή δεν μπορώ να πάω από τη μία πλευρά στην άλλη, ειδικά μέσα σε ένα δίωρο. Είναι ο λίγο τι δύσκολο. Πόσο το γεφυρώσεις ο άνθρωπος. Πόσο το γεφυρώσεις. Έτσι λοιπόν που λες κερπόδι, θα κάνεις υπομονή ίσως για τα τελευταία κομμάτια. Και να μην με παρεξηγείς. Γιώργος, τι εκτελεσάρες είναι αυτές που βάζεις, λέει, σήμερα. Είπα να μην βάλω ραχή και άλλαξα γνώμη. Μας το είπα εγώ, αδερφέ, εδώ πέρα τα πράγματα είναι αλλιώς.

Λοιπόν, εδώ στέλνετε, αλλά λέει τώρα ο Δημήτρης από την Καλαμαριά και το λέει για τον Γιώργο. Πες του, τις εκτελεσάρες θα τις δει το βράδυ από Κουαμέ και Κατεβέρε. Αμήν. Πρε καλώς είμαι Όλγα. Καλή εκπομπή Αλέξανδε. Αφιερωμένη αμανέδες αγανούμια. Αυτό λέμε δε. Με το διπλό σήμερα, 2-3 λέω εγώ, λέει η Όλγα. Ρε, ας είναι διπλό και ας είναι ό,τι να είναι. Δεν με ενοχλεί καθόλου. Αλλά, να μ' αρέσει λίγο παραπάνω το 2-3, ας πούμε. Μ' αρέσει περισσότερο επίσης το 2-4. Συναφορτώνουμε εκεί στην επίθεση. Μ' αρέσει πολύ αυτό το πράγμα. Κάτσε τώρα εγώ να πάω αλλού, να δώσω εδώ πέρα να συφθέτε λάγκια ακόμα.

Λοιπόν, και τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Και λέει τώρα ο Δημήτρης, γιατί δεν μας δει ο γκολ. Με γέννησε σου τα πίσω. Όχι, μηδέν πίσω. Μηδέν. Θα τα πιάνει όλα ο γάτος. Α, ο Βέλιο. Α, δεν το ξέχασα εσύ. Ξέχασα ότι έχουμε Γάτερμαν πίσω. Το ξέχασα, με συγχωρείς πολύ. Θωμάς, όταν σου λέω κάτσε μέχρι τέλους, τι στεναχωριές, λέει. Μέχρι τέλους τι γίνεται, ρε παιδιά. Πολύ πράγμα, πολύ πράγμα. Για... εγώ είπα, άμα παίξει καλά το δίδυμο και ο Μπασίρου, το ρίξει λίγο στο τρεχαλιτό και κόψει καμιά μπαλιά. Άσε μπροστά, δεν πιανόμαστε. Δεν πιανόμαστε. Θα φάει μίγα σίδερο και το κουνούπι ατσάλι. Κακά τα ψέματα. Κακά τα ψέματα. Τώρα τη σφυρίχτρα ο λίγο τη φοβάμαι. Τώρα, τι περίεργο σκηνικό έγινε. Και βάλανε ξένο στο ΒΑΡ πρώτο διαιτητή Έλληνα. Τι είναι αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν εκεί κάτω, δεν μπορώ να καταλάβω. Καλησπέρα από την Ή. Πού είσαι βρε παιδί μου, λέει, καλώς ήρθες. Χάνετε. Μέχουν εδώ πέρα με σαν μαύρα σκοτάδια.

Λοιπόν, αν και ο μήνας που πέρασε ήταν ο μήνας των πανηγυριών, εγώ τουλάχιστον φέτος πήγα σε κανένα δυο, αλλά δεν ήμουν και πολύ ευχαριστημένος, ρε παιδί μου. Τα πράγματα έχουν αλλοτριωθεί τώρα. Κάποιος μου σου λέει παραγγελία, αλλά εγώ θα πρωτοτυπήσω. Καθίστε, ακούστε λίγο το κομμάτι, είναι σπάνιας εκτέλεσης. Σπάνιας εκτέλεσης.

Λοιπόν, αυτό ήταν το πέντε Έλληνες στον Άδη από τον Χρήστο Κωνσταντίνου με έναν απίστευτο βιρτουόζο του τρίχορτ μπουζουκιού και έπεσε και τετράχορτο φυσικά, όπως όλοι οι μπουζουξίδες, περισσότεροι. Μάλλον, αλλά όπως και να το κάνεις, το τρίχορτο έχει για μένα πολύ γλυκύτερο ήχο και πολύ μεγαλύτερες δυσκολία σε ορισμένα πράγματα από ότι το τετράχρονο. Θα πάω σε ένα κομμάτι ακόμα εγώ του Παπαϊωάννου. Εδώ περιμένω τα μηνύματά σου Viber 6936-5-12-099. Αλλά πρωτίστως έχω κανέναν εκτός. Λέει τώρα Αλέξανδρε, λέει θέλω να κοιμηθούμε και μας έστειλε τώρα. Τι να κάνω Χριστιανός. Τι να κάνω. Γιώργος. Τώρα είναι που θα μας τρελάνεις εντελώς. Πάω σε κομμάτι του Παπαϊωάννου, όχι με τον ίδιο τον Παπαϊωάννου, έτσι. Θα βάζω τα πράγματα σε θέση τους. Αλλά για μένα είναι φοβερό κομμάτι.

Ένα από τα μεγαλύτερα κομμάτια για μένα που έχει γράψει ο Γιάννης Παπαϊωάννου. Λέει τώρα ο Θανάσης. Εσύ τουλάχιστον λέει έχεις συναισθήματα στη μουσική. Από καρδιά σου λέει, το λέω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια, αλλά εντάξει, άστο να το πούμε κανένα βράδυ που θα τύχει να κάνουμε έτσι πιο ψαγμένες, να το πω, πιο συναισθηματικές εκπομπές, να το πω. Θα καταλάβεις τι εννοώ. Ας κρατήσουμε λίγο την υπομονή μας και εσύ και εγώ. Λοιπόν, που να πάμε τώρα, έτσι. Πάμε πάλι ανατολικά, μιας και σημασιολογία του σημερινού παιχνιδιού δένει και με το συνέστημα, αλλά και με τον στίχο του το εδώ.

Πολύ σωστά το αναφέρεις λοιπόν. Και λέει, Αλέξανδρε, την άλλη εβδομάδα θα πατήσουμε το τζάμι. Για αυτό το τζάμι είναι το σημερινό. Ναι, ναι, ναι. Θα πούν το κατεβέρα αλλάχ. Έρε, τι έχει να γίνει. Έρε, τι έχει να γίνει. Και ξέρεις, ωραία, χρειάζεται ένα απλό προξηματάκι. Και έχει να γίνει μετά της κακομοίρας. Ξυπνάτε, ρε! Της κακομοίρας θα γίνει μετά. Δεν τους σώνει τίποτα. Ωραία, θα πέσει για κατρακύλα.

Και για όσους δεν γνωρίζουν το τίτλο του κομματιού, αψιλίες. Μηνύματα δεν έχω μέχρι στιγμής νεότερα, γι' αυτό και εγώ δεν καθυστερώ καθόλου και να πάω σε κομματάκι επίσης.

0: Και μια λοιπόν που βρισκόμαστε σε αυτό το κλίμα, για πάμε και στις φελάκες.
1: Πάμε.
2: Τρία, δύο, ένα.

Λοιπόν, έχει ένα άσχημο νέο, δεν ξέρω τώρα. Ένα F4, ένα Phantom έπεσε σε μια στενάντρα. Και από ό,τι βλέπω η δισογραφία δεν αναφέρει κάτι σε σχέση με την τύχη των χειριστών. Εύχομαι να είναι όλα καλά και να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα για τα δύο παιδιά. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Συνεχίζουμε εμείς, παρόλο αυτή την άφηξη αυτού του κακού, το άκουσμα μάλλον, του κακού νέου.

εδώ που τα λένε συνήθως ο Λεβέντης πληρώνει. Δεν θα το κάνουμε άλλωστε. Άσε που εμένα δεν μου πάει καρδιά πληρωσή. Το εντρέμιζε μου. Για να μην το πούμε. Για να ακούτε όπως έλεγε στην ελληνική, στην ελληνική ταινία. Ζούμε για να ακούτε όλο στην κοινωνία. Δεν θα πληρώσει. Το ασθενές φίλο. Ντροπή. Ασθενές υπό την έννοια καταλαβαίνετε τι εννοώ. Μην το πάμε τώρα σε θέματα ισότητας και ισοτιμίας. Αφήστε το καλύτερο. Λοιπόν, Στάθης που είσαι εσύ ρε Στάθη. Γεια σου λέει, ποχή του με τα ωραία σου. Ευχαριστιόμαστε. Απολαμβάνουμε Αλέξανδρο. Προσπαθούμε πιστεύω να έρθουμε σε εργοστασιακές ρυθμίσεις μετά τις διακοπές. Αυτό αποκλείεται αγόρι μου. Άμα δεν πιάσουν τα κρύα, το μυαλό πετάει αλλού. Για να μπορούμε να συγχρονιστούμε μαζί σου, άσε, είπαμε. Κάλκες. Μία τα τραγούδια νέα, αειρακές, άσε να πάνε, ο Γιώργος. Συγκεντροσιά τώρα εκεί που είσαι. Συγκεντροσιά και κατεβαίνουν και αειρακές πιο εύκολα. Μεγάλο προτέρημα αυτό. Μεγάλο προτέρημα. Πάω σε διασκευούλα. Remake. Αλλά καλό.

στεναχωριέσαι καθόλου τα αγόρι μου Μάκη. Αμάλε και ο Πέλεκης πλέον είναι πολύ βαρύς. Τι εννοείς αγόρι. Τι εννοείς, μην το σχέδεσαι καθόλου. Με ένα ποτηράκι παραπάνω σε στρώνει κάθε μέρα. Όλα τα υπόλοιπα άσε να περνάνε. Αλέξανδρε, με χαίρομαι πολύ που σε ακούω όπως πάντα, λέει ο Παύλος. Και εγώ επίσης που ξαναμιλάμε και έστω και με αυτόν τον τρόπο. Συγγνώμη, περιμένω την εκπομπή σου για τη σεζόν. Να δούμε τι θα πει και ο Ζανλής. Άρης, μέχρι τα όνειρά μας θα πάρουν εκδίκηση 1-2 μέσα στο χανούμι. Αυτό το χανούμι. Τι άκτη το έχω αυτό το χανούμι. Αυτό το χανούμι, τι άκτη το έχω ρε παιδί μου. Γι' αυτό και εγώ βάζω αυτό το κομμάτι. Μεγάλο άκτη το έχω.

0: Τι το καλύτερο, βάλτο ρε παιδί μου. Βάλτο ρε κάθε μέρα και μην κάνεις πολλές ριτσάντσουλες σήμερα. Που ώρες ώρες θέλεις να πάρεις μπάλα την πας για νερό με στη μικρή περιοχή. Αμάν, αμάν, αμάν. Για όλους τους μερακλείδες το επόμενο, για αυτούς που τα έχουν κατεβάσει ο λίγο τώρα ρε παιδί μου. Σε λογικό επίπεδο, άμα και εσύ δε, μη βαράς.
1: Λοιπόν.

0: κυρίες και κύριοι, σας μεταδίδει με ένα πρόγραμμα πολύ special, με πολλά και βαχ. Κουλαμακούς, πολύ κολόπεδο Κυριάκος.
1: Βασικά,
2: πολύ κολόπεδο κάτι δε.
1: Το σώτο το πολύ σούπερ να λέει. Έπιπλα, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, σαλόνια, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας το 508, στο πρώτο πάτωμα.
0: Ήδη υγιεινής, ήδη υγιεινής, ενεργούμε για σας πριν από σας. Αυτόματα καζανάκια με το χέρι 6500, κουλαμακούς, πολύ κολόπεδο Κυριάκος.
1: Οικόπεδα και αγροτεμάχια στην Κερατέα, τηλέφωνο 638-4722.
2: Όχι ρε εσύ, τένιζα, αυτό ταιριάζει, ακούλα, ακούς, κούλα.
0: Αυτόματες κατσαρόλες ταχύτητος. Κατσαρόλες...
2: Πολύ, πολύ κολόπεδο ο Κάτι Εβέρε.
0: Φτιάχνουν φαγητό και με χωρίς φαγητό. Και λέω μαλάκας τώρα. Συνέχιση.
2: Έτσι θέλω εγώ τώρα εδώ πέρα το μάνταλο.
1: Δεν μου λες, Ρεστάθη. Γιατί φτιάχνουν τόσες πίτσες, ρε.
0: Γιατί ο καθένας έχει τις πίτσες που το χαβά.
1: Μοτοσυκλέτες, μοτοσακό, σκούτερ, αλλά Γιάννη στα Ηλίσια. Μίλα.
0: Γραφείο κηδιών, το γρήγορο φτιάρι. Άμα θελήστε να πεθάνετε, μην ξεχάσετε να μας πάρετε τηλέφωνο.
2: Πολύ καλό το κατεβέρε. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε.

Για κάτσε εδώ πέρα να δω τι γίνεται τώρα. Μηνύματα έχουμε. Τι να κάνω τώρα, εσείς έτσι παρατράβουδα, εγώ σκέφτηκα αυτό. Λέω καλά να λέει ο Ντένις. Πολύ κολόπεδο κατεβέρε. Μα πολύ κολόπεδο κατεβέρε, τι να κάνω. Για να πάω σε ένα πιο βάρη.

Λοιπόν, και σιγά σιγά φτάσαμε με αυτά και με αυτά, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Α, βάλουμε ακόμη ένα κομματάκι και σιγά σιγά θα σας αφήσω. Χάρηκα λοιπόν που τα είπαμε έστω και με αυτόν τον τρόπο, μέσα από το Viber. Και πάμε. Για το τελευταίο. Έχουμε και πάνε πολλές, βλέπεις τι να κάνουμε.

Ο Μάγκης έρχεται καλό απόγευμα, λέει, και νίκη στον Άρη μας. Αμήν, αμήν, αμήν. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Και θα έλεγα η θετική ενέργεια μεταδίδεται, έστω και από μεγάλη απόσταση. Γι' αυτό πιστέψτε σήμερα στο διπλό, να το πιστέψουν και τα παλικάρια να το πάρουμε, να τελειώνουμε. Να τελειώνουμε για να ρίξουμε και να σπρώξουμε μετά στο άλλο το πουλί, να το πάρει κατρακύλα. Εσύ το καλύτερο.

0: Αυτά λοιπόν από μένα. Τώρα έχει και λίγο μια κονσέρβα για δύο ώρες. Αρθεί η Μάριον όμως και θα... θα το απογειώσει. Λοιπόν, να είστε όλες και όλοι καλά, όπως είπα, είστε επανακούιν. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και να θυμόσαστε πως όλα για κάποιο λόγο γίνονται.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά, κλασικό 4 λίτρα, τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό, μόνο 10,99. Και μπύρα πιλ σε εξάδα κουτί, μόνο 3,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
5: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους

0: τους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
2: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
1: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
2: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
1: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
2: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
1: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
3: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
9: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
10: Έλα, Γιώργη!
11: Φίλε, άκυρο το μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
10: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
11: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
10: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό μαύρη.
11: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
12: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
13: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
12: Secure 247, Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
13: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
14: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
15: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
17: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
18: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
20: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
21: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
20: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
21: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
20: Κι εγώ, πάνω δίπλα σου.
21: Coach, με συγκινείς.
20: Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
21: Καλά τώρα.
22: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
23: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
24: GPS και βυθώματο έχεις?
23: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
24: GPS λογικό έχεις?
23: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
24: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
23: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
24: Μεϊμάρις.
25: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
26: Γιάννη Δασκάλα ακολουθεί. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και σήμερα που ήσταν εδώ.
27: Η Hisense κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12.
28: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
0: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά, κλασικό 4 λίτρα, τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό, μόνο 10,99. Και μπύρα πιλ σε εξάδα κουτί, μόνο 3,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
3: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
3: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
5: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
6: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
7: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
8: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
8: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
8: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
29: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
30: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
29: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
30: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
29: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
30: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
31: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
29: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
31: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
29: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
31: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
32: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
33: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη.
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
12: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
13: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
14: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
13: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
14: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
13: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
14: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
13: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
15: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
16: Αχ, πείνασα.
17: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
16: Και από πού θα παραγγείλουμε?
17: Από το Food for You.
16: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
17: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
16: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
17: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
16: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
17: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
16: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
17: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
18: Έλα, Γιώργη!
19: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι τον ακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
18: Σοπαρε, φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
19: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
18: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Ενέτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
19: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
20: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
19: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
20: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
19: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
18: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
32: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια, Μίλτος.
33: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
0: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
1: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 2, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα και Παρασκευή. Την εκπομπή την προσφέρουν τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. 50 χρόνια γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας. 50 χρόνια από νωρίς το πρωί τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος είναι εκεί με τον καφέ τους, τα ωραία τους τα πρωινά, τα μεσημεριανά φρεσκομαγειρεμένα γεύματα, τα γλυκά και τα παγωτά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. 10 ζαχαροπλαστεία στην πόλη, ένα σίγουρα είναι κοντά σας και σας περιμένει. Αν θέλετε κουφώματα PVC αξιόπιστα, με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, με ασφάλεια, με οικονομία, με πολύ όμορφο design, αλλά και με ένα δίκτυο επαγγελματιών που υποστηρίζουν την αγορά σας από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή. Άλλουπλαστ και αδερφή Δερβίση είναι το ονοματεπώνυμο. Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι της Άλλουπλαστ Ελλάδα και Κύπρο. Η οικογένεια Δερβίση χρόνια τώρα σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγετε τα κορυφαία κουφώματα PVC και βέβαια μέσα από το εξαιρετικό showroom που δημιουργήθηκε στη Δημοκρίτου 12 στο Φίνικα της Καλαμαριάς διαπιστώνεται η διεισόμαση. Για ποιο λόγο η Άλλουπλαστ υπογράφει και η οικογένεια Δερβίση τα κορυφαία σε ποιότητα και κατασκευή κουφώματα PVC. Γιατί όλα τα κουφώματα μοιάζουν, αλλά σίγουρα δεν είναι ίδια. Μπολική αγάπη και ευχαριστώ και στην Άριες που μας υποστηρίζει. Ο κορυφαίος και πανίσχυρος συνεργάτης σας για να διατηρείτε το κλίμα στο χώρο σας όπως εσείς επιθυμείτε. Είτε χρειάζεστε ψήξη, τώρα που ακόμα έχει ζέστες, με τα τελευταία τεχνολογίας κλιματιστικά Carrier και το Simba, είτε όταν χρειαστείτε τη θέρμανση, θα γίνει και αυτό τους επόμενους μήνες. Ελπίζω όλες και όλοι να είστε καλά. Σήμερα είναι Παρασκευή, είναι 4 του Σεπτέμβρη, είναι η τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Και έχουμε ένα πολύ πλούσιο Σαββατοκύριακο μπροστά μας, κυρίως λόγω ποδοσφαίρου, με πολλές ματιές παντού, με πολύ καλή διάθεση, με ρεπορτάζ, με σχόλια, με επικαιρότητα, με καλούτσικες μουσικές. Αν δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε, σας προτείνω να μείνετε στην παρέα μας. Καλή ακρόαση, παιδιά! Παρακολουθείτε την εκπομπή και μέσα από το κανάλι του Yellow στο YouTube. Έχετε τη δυνατότητα να κάνετε εγγραφή και να απολαμβάνετε πρωτογενές υλικό από την δημοσιογραφική ομάδα του Yellow Radio. Μας παρακολουθείτε και συμμετέχετε και στην εκπομπή με μηνύματα κάτω από το post της στη σελίδα του Γέλλου στο Facebook και φυσικά 6936 512 099. Τα μηνύματά σας τα στέλνετε εδώ και εννοείται φυσικά πως μεταφέρουμε ό,τι έχει να κάνει με το ρεπορτάζ, την επικαιρότητα και τα δικά σας σχόλια πάνω στο ρεπορτάζ και σε όλα αυτά που θα συζητήσουμε.

φυσικά τι άλλο μπορεί να βρίσκεται στο επίκεντρο και τι άλλο μπορεί να είναι στο μυαλό μας για αυτό το Σαββατοκύριακο.

την, πώς λέγεται τώρα, Allwin, ο Papa Arena. Στις 9 η ώρα το βράδυ. Σε ζωντανή φυσικά ραδιοφωνική μετάδοση από τον Yellow Radio 101,7. Ο Άρης πάει να αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια Ελλάδος, έχοντας καλή ψυχολογία μετά τις δύο νίκες στις πρώτες ισάριθμες αγωνιστικές του πρωταθλήματος, έχοντας προβλήματα και θέματα να αντιμετωπίσει, αλλά με καλή ψυχολογία, με καλή διάθεση και με μια ομάδα η οποία δείχνει πως μπορεί να σταθεί, μπορεί να αντιμετωπίσει ισχυρούς αντιπάλους, μπορεί να παίξει καλό ποδόσφαιρο. Και για μένα το μάτς στη Φιλαδέλφια, παιδιά, αύριο το βράδυ είναι εύκολο. Είναι από εκείνα τα μάτς που έχεις πάρα πολλά πράγματα να κερδίσεις και δεν έχεις πάρα πολλά πράγματα να χάσεις. Είναι ζητούμενο ο Άρης να δείξει αγωνιστική συνέπεια. Είναι ζητούμενο ο Άρης να δείξει αγωνιστικό χαρακτήρα. Είναι ζητούμενο ο Άρης να δείξει την προσωπικότητα και τη φιλοσοφία του, επιβεβαιώνοντας ότι γίνεται καλή δουλειά και η ομάδα είναι σε καλό δρόμο. Η ΑΕΚ προέρχεται από μια γκέλα κοντά στην Κηφισιά για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος, μετά την πολύ εύκολη νίκη επί του Ηρακλή. Και βέβαια ο Άρης έχει αν θέλετε την δυνατότητα να παίζει με λιγότερη πίεση ψυχολογική σε αυτό το μάτς. Το μεγάλο πρέπει το έχει η ΑΕΚ, αλλά αντιλαμβάνεστε πως και για τον Άρη θα είναι μια πολύ σημαντική δήλωση, ένα θετικό αποτέλεσμα, μια νίκη, μια ισοπαλία μέσα στην ΟΠΑΠΑ Αρίνα. Φαίνεται ότι οι αλλαγές είναι περιορισμένες και ότι καθορίζονται και από την κατάσταση των παικτών. Ο Φαμπιάνο θα ταξιδέψει στην Αθήνα, αλλά πολύ δύσκολα να αγωνιστεί βασικός τουλάχιστον σε αυτό το παιχνίδι. Εκεί που φαίνεται θα ντεμπουτάρει στη θέση του ο Μπόσκο Σούταλο, ο Κροάτης, με παρτενέρ τον Γένσεν, ο οποίος βαφτίστηκε από ψάρι κρέας και τελικά αποδεικνύεται ψαρονέφρι. Πολύ κοντινό δηλαδή σε αυτό που περιμέναμε. Και ίσως και καλύτερα ανταποκρίνεται, αν και δεν είναι φυσική του θέση. Δεν θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στην υπόλοιπη ομάδα. Φαίνεται ότι η ομάδα θα πάει με συνταγή όφη. Το θέμα του Φαμπιάνο θα μας απασχολήσει, θα απασχολήσει τον κύριο Γρηγορίου μέχρι τελευταία στιγμή, αλλά το γεγονός ότι δεν κατάφερε να προπονηθεί χθες κάνει πολύ δύσκολη τη συμμετοχή του στον αγώνα. Βέβαια, να δούμε πώς θα νιώθει και σήμερα και αύριο.

0: Ο Κατεβέρε θα είναι μπροστά. Ο Μάνου Γκαρθία λογικά θα προσπαθήσει να το πιάσει εκεί που τ' άφησε από τον Όφη. Ο Παλάσιος έδειξε ότι υστερεί σε τρεξίματα και σε βαθμό ετοιμότητας, και επειδή το μάτς με την ΑΕΚ είναι πολύ απαιτητικό και πρέπει και οι πλάγοι να μπορούν να γυρίζουν, οι πλάγοι επιθετικοί, οι μεσοεπιθετικοί, να γυρίζουν πίσω και να βοηθάνε. Ο Γιάννης Ογκιανιώτας είναι, νομίζω, ακλόνητο φαβορί για την θέση στην ενδεκάδα. Ο Γκαρέ ούτως ή άλλως έχει βάλει στο παιχνίδι του τις βοήθειες στη δική του πλευρά ευθύνης. Ο Ράσιτς με τον Μπασίρου θα παίξουν στα αμυντικά χαφ. Και πίσω φαίνεται ότι έχουμε την τετράδα Φαμπιάνο, Γένσεν, Φατιγκά και Ρίτσαρτς. Περιμένω το Ρίτσαρτς λίγο καλύτερο, λίγο πιο μπολιασμένο στην ομάδα, λίγο πιο προσεκτικό και λιγότερο επιπόλαιο, ειδικά σε λάθη στο πρώτο τέταρτο του γηπέδου, που στο πρώτο τρίτο αν θέλετε, εκεί όπου είναι επικίνδυνα τα πράγματα κοντά σε μια ομάδα με πολύ μεγάλες προδιαγραφές όπως είναι η ΑΕΚ, ειδικά στην επίθεση. Ο Βέλιο θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στην ομάδα. Το τελευταίο ρεπορτάζ φυσικά θα το πάρουμε λίγο πριν το μάτς αύριο. Ο Δημήτρης Αλής θα είναι εκεί για να το μεταδώσει από νωρίς. Θα έχουμε και pre-game show και post-game show. Έχει όμως σημασία να ακούσουμε πώς ο προπονητής της ομάδας, ο κύριος Μιχάλης Γρηγορίου, αντιμετωπίζει την συγκεκριμένη αναμέτρηση. Μίλησε στην κάμερα της Νόβα που θα μεταδώσει το μάτς και στον συνάδελφο τον Ευγένη Δαδαλιάρα. Θα πρότεινα, αν δεν έχετε ακούσει τις δηλώσεις του, όπως και εγώ δηλαδή, να τις ακούσουμε παρέα.
1: Πάρει στην τρίτη στροφή του πρωταθλήματος, ερχόμενος από δύο πάρα πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Πόσο έχουν βοηθήσει την ομάδα, πόσο χρόνο σας έχουν δώσει αυτά τα αποτελέσματα για να εμφανιστείτε ακόμα καλύτεροι?
2: Πάντα όταν ξεκινάς στην έναρξη του πρωταθλήματος με δύο νίκες, εννοείται ότι κυρίως για ψυχολογικούς λόγους είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η έξι βαθμή. Παρ' όλα αυτά, εγώ επιμένω και λέω στα παιδιά ότι μόλις ξεκινήσαμε, μακάρι να έχουμε αυτή την ψυχική εφορία το Μάιο. Οπότε κοιτάμε το αμέσως επόμενο παιχνίδι. Και έτσι θα είμαστε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς για να μπορέσουμε να καταφέρουμε αυτό το οποίο θέλουμε, άπαντες μέσα στα αποδυτήρια.
1: Coach, έχοντας αναλύσει το προηγούμενο παιχνίδι, αυτό με τον Όφη, σε ποιο βαθμό βελτιώθηκε η ομάδα σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι κόντρα στην Καλαμάτα, αν βελτιώθηκε σε ένα ποσοστό?
2: Βελτιώθηκε σε ένα ποσοστό πολύ απλά, γιατί νομίζω ότι ήταν μια δίκαιη νίκη, μια καθαρή νίκη, και θα μπορούσε να ήταν και με ένα πιο ευρύ αποτέλεσμα, με ένα πιο ευρύ σκορ βασικά. Αλλά σίγουρα είχαμε μια μικρή βελτίωση σε σχέση με αυτό το οποίο περιμένω ότι θα πρέπει να έχουμε σαν Άρης, και αυτό το οποίο προσδοκώ από την δική μου ομάδα. Okay,
0: αν βάλω αυτό, το συνδυάσω. Έχει και τα διαφημιστικά του. Τι να κάνουμε, το διαδίκτυο, παιδιά, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το υποστούμε. Ο κύριος Γρηγορίου μιλά κυρίως για την επόμενη μέρα και επισημαίνει ότι δεν πρέπει να μείνουμε στο ξεκίνημα. Ευχόμενος να είναι έτσι η κατάσταση και η ψυχολογία τον Μάιο, για να ακούσουμε τη συνέχεια των δηλώσεων του.
2: Απέχει ακόμα. Αλλά παρόλα αυτά είναι ενθαρρυντικά τα σημάδια που δείχνουμε μέχρι τώρα, γιατί τα είπαμε και στη συνέντευξη τύπου ότι κερδίζουμε χρόνο και θέλουμε τα αποτελέσματα μέχρι να μπορέσουμε να ξανααποκτήσουμε την ταυτότητα την οποία θέλουμε και να έρθουν όλα τα παιδιά στο επιθυμητό σημείο, έτσι ώστε να είναι όλοι διαθέσιμοι στο 100%.
1: Οι καινούργοι, οι τελευταίοι καινούργοι, έχουν βρει τα πατήματά τους σε σχέση με την υπόλοιπη ομάδα? Γιατί καλή παίκτες είναι έτσι κι αλλιώς.
2: Όχι, δεν μπορείς να βρεις τα πατήματά σου σε μια ομάδα στην οποία είσαι 3, 5 ή 10 μέρες. Είναι ανέφικτο. Προσπαθούμε με καθημερινές συζητήσεις, με πιχάρτου θα έλεγα, δείχνοντας συνέχεια τακτική σε αυτά τα παιδιά το τι πρέπει να κάνουν εντός αγωνιστικού χώρου. Προφανώς και θα πρέπει να βρουν τα πατήματά τους, θα πρέπει να βρουν και να μεγιστοποιήσουν τη φυσική τους κατάσταση, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι είναι ανέφικτο σε 3, 5, 10 μέρες οποιοδήποτε παιδί να ενταχθεί στο 100% στο βαθμό που εγώ επιθυμώ.
1: Μπροστά η ΑΕΚ, η οποία έρχεται από ένα στραβοπάτημα για αυτήν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Από την άλλη είναι η πρωταθλήτρια, είναι η ομάδα που θα πάει να παίξει Champions League, ομάδα που νίκησε σχετικά εύκολα στο κύπελο. Παίζει στην έδρα της, όλα αυτά ποια κατάσταση διαμορφώνουν εν όψει μεταξύ σας αγώνα?
2: Εντάξει, κατά γενική ομολογία πήρε δίκαια το πρωτάθλημα πέρσι. Φέτος συνεχίζει στον ίδιο δρόμο, με την έννοια ότι μπήκε στη league phase του Champions League, κάτι που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό για οποιαδήποτε ομάδα, πόσο μάλλον για ελληνική ομάδα και πόσο μάλλον για την ΑΕΚ που το κατάφερε αυτό μετά από αρκετό καιρό. Άρα λοιπόν αυτό που εμείς θα πρέπει να κοιτάξουμε είναι ότι στην Αγιά Σοφιά η ΑΕΚ μεταμορφώνεται. Δεν θα είχα μια σχέση στο προηγούμενο παιχνίδι που έδωσε απέναντι στην Κηφισιά. Και να κοιτάξουμε να κάνουμε αυτά τα οποία εμείς πρέπει και να παρουσιαστούμε πάνω απ' όλα σαν Άρης. Εμένα αυτό που με απασχολεί είναι, το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί, ότι θα πρέπει να παρουσιαστούμε σαν Άρης είτε εντός είτε εκτός έδρας. Βεβαίως και σεβόμαστε την ΑΕΚ, αλλά από εκεί και πέρα εμείς έχουμε την δική μας φανέλα, τη δική μας τακτική, και αυτό θα πάμε να κάνουμε στο γήπεδο της ΑΕΚ.
1: Coach, τι ιδιαίτερο πρέπει να προσέξετε σε αυτό το παιχνίδι?
2: Προφανώς θα πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε τις αδράνειες και τα λάθη μας στο ανασταλτικό τομέα. Γιατί είναι ένα παιχνίδι στο οποίο ενδεχομένως είναι δεδομένο ότι θα δεχτούμε πίεση. Εξάλλου αυτό είναι και το μοτίβο παιχνιδιού της ΑΕΚ. Θα πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε να ελαχιστοποιήσουμε τα λάθη μας στο ανασταλτικό μας τομέα και από εκεί και πέρα, όταν έχουμε την μπάλα, να κάνουμε αυτό το οποίο κάνουμε σε κάθε παιχνίδι και να προσπαθήσουμε και εμείς να βρούμε και να δημιουργήσουμε και τις προϋποθέσεις, πολύ περισσότερο όμως τις ευκαιρίες για να μπορέσουμε να σχοράρουμε.
0: Ειλικρινής αν μη τι άλλο ο κύριος Γρηγορίου σε ό,τι αφορά το θέμα και τον βαθμό ετοιμότητας των ποδοσφαιριστών που ήρθαν τελευταίοι στην ομάδα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι το ποδόσφαιρο, οι αγώνες, οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, οι επίσημες δεν κοιτάζουν δικαιολογίες, δεν κοιτάζουν εξηγήσεις, είναι αμήλικτες και πρέπει όσοι μπουν να δώσουν το καλύτερο, να βοηθήσουν

Ο φίλος ο Στέλιος λέει πως αύριο είναι μια μεγάλη ευκαιρία η ομάδα να δείξει πραγματικά τι αξίζει. Το παιχνίδι όχι απλώς είναι δύσκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ομολογώ ότι έχω μεγάλες επιφυλάξεις για την αυριανή άμυνα. Μακάρι να βγουν λάθος οι ανησυχίες μου και να φέρουμε το διπλό. Επίσης, όσο προσδόκητα καλός και να έχει σταθεί ο Γιάννης σε θέση του center back, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι το παιδί δεν είναι center back. Και όχι μόνο για αυτόν, αλλά και για όποιον άλλον stopper πρέπει με την εμπειρία του να καλύπτει την εμπειρία του Γιάννησεν. Το παιδί είναι ένα πολύ εργαλείο, εξαιρετικά φιλότιμος, αλλά δεν είναι η θέση του. Οπωσδήποτε, Στέλιο, έτσι είναι τα πράγματα. Και δεν πρέπει αυτό να καθησυχάζει, να εφησυχάζει αυτούς που κρίνουν και οργανώνουν τον σχεδιασμό τον μεταγραφικό. Ο φίλος Αποστόλης καλησπερίζει και έχετε καλή εκπομπή. Ο φίλος ο Μιχάλης λέει δεν συμφωνώ με την προσέγγισή σου στο αυριανό παιχνίδι. Τη νίκη θέλω και τη θέλω πας θυσία. Η δυνατότητα της ομάδας μου δημιουργεί αυτό το θέλω. Δεν μπορώ να καταλάβω όμως γιατί δεν συμφωνείς με την προσέγγισή μου, φίλε Μιχάλη. Δεν είπα ότι ο Άρης δεν έχει θέλω από το αυριανό μάτς, δεν έχει προσδοκίες από το αυριανό μάτς. Τη νίκη λες θέλω και τη θέλω πάση θυσία. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, Μιχάλη. Είναι πολύ ψηλός ο βαθμός δυσκολίας του αυριανού αγώνα. Δεν είναι παιχνίδι ζωής και θανάτου για τον Άρη. Για να λες παίζω με την πλάτη στον τοίχο και θέλω πάση θυσία τη νίκη. Οπωσδήποτε όμως η ομάδα έχει δημιουργήσει κάποιες προσδοκίες και αύριο είναι ένα πολύ ισχυρό crash test για να μπορέσει να αποδείξει ότι ναι, είναι ικανή να αλλάξει επίπεδο, να αλλάξει ρότα και να διεκδικήσει περισσότερα πράγματα. Πολύ και αγάπη στο φίλο τον Αργύρη που δουλεύει και ακούει ή ακούει και δουλεύει. Καλή συνέχεια, καλέ μου φίλε. Έχει και λίγο ζεστούλα εκεί έξω, οπότε να προσέχεις. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος από την Ακρινή Κοζάνης λέει και ισοπαρία να πάρουμε καλή. Είναι μακάρι μια χρονιά η ομάδα μας να έχει τελειώσει με τις μεταγραφές, να μπορούσε ο κύριος Γρηγορίου να ετοιμάσει την ομάδα πιο καλά. Εύχομαι την νίκη. Σαφώς. Απλά και ο ίδιος ο Γρηγορίου. Ξέρετε, το έκανε για λόγους για να πέσουν οι τόνοι, για να ηρεμήσει λίγο το κλίμα. Είπε ότι όταν ζητάς καλούς παίκτες καθυστερείς. Φυσικά και το έκανε γιατί είναι η δουλειά του να το κάνει. Μακάρι και αν το ρωτούσες θα ήθελε ένα μήνα πριν να τους έχει όλους τους παίκτες και να έχουν δουλέψει. Αλλά ναι, θα ήταν πολύ καλύτερο η ομάδα να έχει κάνει, αν όχι όλες τις μεταγραφές, τουλάχιστον κάποιους παίκτες να τους είχε αποκτήσει σε αυτή τη θέση νωρίτερα για να μπορέσει να έχουν δουλευτεί περισσότερο. Δηλαδή ο Σούταλο, μακάρι να μπορούσε να έχει έρθει πριν από 3 εβδομάδες. Καλημέρα Γιάννη, τη δήλωση του Δημήτρη Καρίδα για την Ευρωλίγκα ότι του χρόνου δεν θα παίξουμε Άρης και ΠΑΟΚ, την άκουσες? Όχι φίλε Δήμο, δεν την άκουσα. Αυτό που άκουσα είναι τα λόγια που βγήκαν από το στόμα των ανθρώπων της ΚΑΕ Άρης χθες και έχουν την πεποίθηση ότι η ομάδα θα παίξει του χρόνου στην Ευρωλίγκα. Και την πεποίθηση αυτή προφανώς και την έχουν όχι τυχαία. Πρώτον γιατί πιστεύουν πάρα πολύ στις δυνάμεις τους και σε αυτό που μπορεί να κάνει η ομάδα μέσα από το EuroCup που δίνει εισιτήριο για την Ευρωλίγκα. Και δεύτερον γιατί βρίσκονται σε καθημερινή επικοινωνία ή σχεδόν καθημερινή επικοινωνία με το επιτελείο της Ευρωλίγκα σε υψηλότερο, στο ανώτατο επίπεδο. Οπότε εμένα αυτό κάτι μου λέει. Τώρα, είναι εξασφαλισμένη η θέση του Άρη του χρόνου στην Ευρωλίγκα? Όχι, δεν είναι. Και μιλώ για τον Άρη γιατί αυτό μας ενδιαφέρει. Αλλά προσωπικά πιστεύω ότι ο Άρης του χρόνου θα παίξει στην Ευρωλίγκα. Αυτή την πεποίθηση έχω και την ίδια πεποίθηση έχουν και οι άνθρωποι της ομάδας χθες που τους ρωτήσαμε. Για να κάνω το διπλό, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Ο Κωστής λέει: μεγάλη ανυπομονησία για όλα όσα γίνονται στον Άρη. Κρεμόμαστε από τα χείλη σου για οτιδήποτε καινούριο. Για τον μπάσκετ δεν υπάρχει τίποτα καινούριο, παιδιά. Το ρεπορτάζ είναι λίγο πιο. Έδωσε πάρα πολλές ειδήσεις, πάρα πολλή ειδησιογραφία. Πολύ ψωμί έδωσε η χθεσινή συνάντηση με τη διοίκηση και τον Νίκο το Ζήση. Εμένα με ενοχλεί λιγάκι, να σας πω την αλήθεια, το γεγονός ότι
κάποιες ειδήσεις που προέκυψαν, κάποια νέα που προέκυψαν από τη χθεσινή συνάντηση. Δεν δόθηκε η έμφαση, δεν δόθηκε η προσοχή, η δημοσιότητα αν θέλετε, που έπρεπε να δοθεί, γιατί ξεφεύγουν από κάποια πράγματα που αφορούν μια απλή ομάδα, μια ανώνυμη εταιρεία αν θέλετε, και μπαίνουν σε ένα άλλο αθλητικό, κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο. Πιθανολογώ ότι ο κύριος Χιάο είναι ένας άνθρωπος που δεν πολύ πουλάει, και γιατί να πουλάει, δεν ψάχνει να βρει ούτε γήπεδα, ούτε χορηγίες, ούτε δουλειές να κάνει στην Ελλάδα. Τα έχει όλα λυμμένα αυτά τα θέματα του. Αλλά εν πάση περιπτώσει περίμενα λίγο μεγαλύτερη ευαισθησία αντανακλαστικά και λίγο μεγαλύτερη, έτσι, λίγο πιο ζεστή υποδοχή για τον τρόπο με τον οποίο ο Άρης χειρίζεται κάποια πράγματα που δεν είναι αμιγώς μπασκετικά και όπως σας είπα χθες αφορούν ας πούμε τον τομέα της γυμναστικής στην Ομοσπονδία εκεί που και τα παιδιά όλα που γυμνάζονται στο παλέ, τους φοιτητές, τα τεφά της φυσικής αγωγής και όλα αυτά τα οποία έχει σκεφτεί να κάνει η ΚΑΕ Άρης προκειμένου να μην νιώσει κανείς ότι εκδιώχεται από το σπίτι του. Εκδιώκεται από το σπίτι του. Πόλη και αγάπη στην Ορεστιάδα και το φίλο τον Χρήστο που μας ακούει και σήμερα. Μια καλή εμφάνιση λέει θέλουμε αύριο και γιατί όχι, αν και δύσκολο μια νίκη. Από το στόμα σου και στο Θεό ταυτή. Ο Θωμάς βασανίζεται όταν ακούει για το Μίλτο. Ζει στην Αγγλία, ζει στο εξωτερικό. Κοίτα, δεν ξέρω σε ποιο μέρος της Αγγλίας ζεις. Αν ζούσες στο Λίβερπουλ, θα σε έστελνα να φας ακριβώς την ίδια τυρόπιτα και κασερόπιτα και μπουγάτσα και πολλά άλλα ωραία πράγματα και να πεις και μια καφεδάρα αν έμενε στο Λίβερπουλ. Αλλά έτσι όπως το θέτεις Αγγλία, δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Μια τυροπιτούλα, πες που είσαι, στείλε διεύθυνση να σου στείλουμε 10 κιλά τυροπιτάκια. Την αγάπη μου στο φίλο τον Πέτρο, ενθουσιασμένος με όλα αυτά που μεταφέραμε χθες από το ρεπορτάζ για το παλέ, αλλά προσπαθώ να μείνω και συγκροτημένος. Τα καλύτερα είναι μπρος μας. Αυτό είναι το καλύτερο. Είναι συνταγή επιτυχίας και ευτυχίας, φίλε Πέτρο. Είναι ωραίο να ακούμε ότι γίνονται πράγματα καθημερινά, ότι υπάρχουν σχέδια, υπάρχει προγραμματισμός, υπάρχει οργάνωση, αλλά και την ίδια στιγμή δεν χρειάζεται να εθροβατούμε ή να φερόμαστε σαν να υπάρχουν αυτά τα, ξέρεις, νεοπλουτίστικα δείγματα συμπεριφοράς, τα οποία τα συναντώ ευτυχώς όχι πολύ από δικούς μας συναριανούς. Δεν είναι ωραίο. Όπως λες, το καθήκον του ο κόσμος στο Άρη το έκανε, πήρε τα διαρκείας που ήταν διαθέσιμα και άλλα τόσο να ήταν και αυτά θα είχαν τελειώσει. Θα είναι παντού, θα είναι δίπλα στην ομάδα, είναι δίπλα στην ομάδα. Από εκεί και πέρα οι πράξεις είναι αυτές οι οποίες θα μιλήσουν πολύ πιο δυνατά από τα έργα. Πολύ πιο δυνατά από τα λόγια, συγγνώμη. Ο φίλος ο Τέο από την κίτρινο μαύρη μηχανιώνα μας στέλνει αγάπη και πιστός και στο ραδιόφωνο και στην ομάδα. Ο φίλος ο Τέο με ρωτά για τις σουίτες που ανέφερα χθες στο παλέ που θα γίνουν. Στα ορεινά του παλέ νομίζω, φίλε μου. Ακριβώς δεν ξέρω, δεν έχω μπει στο γήπεδο, παιδιά. Δεν έχω μπει στο γήπεδο για να δω που γίνονται τα έργα. Και χθες μάλιστα, εντάξει, κάποιοι συναδελφοί θεώρησαν ότι δεν θα είναι πρόβλημα να τραβήξουν κάποιες φωτογραφίες και να εκθέσουν κάποια έργα που γίνονται μέσα στο παλέ αυτή τη στιγμή. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν άρεσε στην ομάδα, δεν άρεσε κυρίως στην ιδιοκτησία, το μετέφερε. Ζήτησε να μην γίνονται γνωστά και να μην, από τη στιγμή που ακόμα είναι σε εξέλιξη η δουλειά που γίνεται μέσα στο γήπεδο, να μην υπάρχουν φωτογραφίες, να μην υπάρχουν πάρα πολλά δεδομένα για να είναι μια ολοκληρωμένη και σοβαρή εικόνα αυτή που θα μεταφερθεί προς όλους. Όλος παραδόξως πιστεύω πως το γεγονός πως δεν είχαμε Ευρώπη φέτος μας κάνει καλό. Πιο ήρεμη και χωρίς πίεση νομίζω πως θα πάμε καλύτερα. Φέτος λέω Μιτσάρας από την Αθήνα. Κοίτα Δημήτρη, αυτό είναι
κρίνοντας από τη δική μας παρουσία, λες, τα προηγούμενα χρόνια. Προφανώς. Δεν μπορεί όμως, ξέρεις, να λέμε, ναι, μπορεί όντως να σου κάνει καλό από την άποψη ότι όλα γίνονται λίγο πιο αργά και επειδή άργησε σε πάρα πολλά πράγματα, οι ρυθμοί μας βοηθούν τον Γρηγορίου να προλάβει να δουλέψει κάποια πράγματα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να μάθουμε να δουλεύουμε διαφορετικά. Και όχι εμείς, οι επιτελήσεις ΠΑΕ που έχουν την ευθύνη της δημιουργίας της ομάδας και της οργάνωσης της έγκαιρα. Νομίζω ότι κάθε ομάδα που σέβεται τον εαυτό της θέλει να παίζει στην Ευρώπη, θέλει να προετοιμάζεται έγκαιρα, θέλει να έχει ένα καλό κορμό και να χτίζει πάνω σε αυτόν με εγκυρότητα, γνωρίζοντας τις ανάγκες της από την προηγούμενη χρονιά. Ειδικά οι δικές μας οι ανάγκες από πέρσι φωνάζανε και περιμέναμε κάποιες κινήσεις να έχουν γίνει λίγο νωρίτερα, από τη στιγμή που όντως υπήρχαν σοβαρές ελλείψεις που φώναζαν, ήταν κάτι τεράστιες τρύπες αγωνιστικές, τις είχε εντοπίσει ο Γρηγόριου. Τέλος πάντων, επειδή το χρόνο πίσω να το γυρίσουμε δεν μπορούμε, αυτό που θέλω να πω είναι τουλάχιστον τώρα οι παίκτες που ήρθαν και αν έρθουν, που πιστεύω να έρθουν και κάποιοι ακόμα, να μπορέσουν να μπουν το συντομότερο δυνατό με ασφάλεια, χωρίς προβλήματα και κινδύνους τραυματισμών, και να βοηθήσουν την ομάδα να την ανεβάσουν ποιοτικά. Αριστερό εξτρέμ, πού το διάβασες, φίλε Πάνο? Δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο. Έχει επικεντρώσει ο Άρης σε συγκεκριμένες θέσεις. Βέβαια εδώ πέρα μιλάνε οι Πορτογάλοι για μια περίπτωση επιθετικού, μεσοεπιθετικού, εξτρέμ. Αυτό, σε αυτό αναφέρεσαι, στον Μπρούμα? Τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε αυτά, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι να γεμίσουν τα κενά εκεί που υπάρχουν πραγματικά. Ένα δημοσίευμα μπορεί να λέει την αλήθεια, μπορεί και όχι. Εγώ ελπίζω και εύχομαι οι κινήσεις που θα γίνουν από εδώ και στο εξής να είναι στοχευμένες και εκεί που πραγματικά η ομάδα πονάει. Ο Χρήστος λέει ότι εγώ προσωπικά θα ήθελα να δω το Μόρον αύριο με τον Μάνου, έχουν χημεία και θα πάνε καλά, ωστόσο φαντάζει δύσκολο. Ναι Χρήστο, φαντάζει δύσκολο και ακούω το ρεπορτάζ των παιδιών, όλα τα παιδιά του ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού Άρη. Λένε ότι δεν είναι ο Μωρόν σε κατάσταση για να μπει και να παίξει βασικός. Βέβαια εγώ λέω τώρα το εξής. Το τι νιώθει, τι σκέφτεται, πώς δρά ο Μωρόν, πώς είναι ο Μωρόν, είναι ένα γεγονός. Αυτό που εμένα με ενδιαφέρει είναι η ομάδα να μπορέσει να ξαναφέρει στην επιφάνεια την καλύτερη δυνατή έκδοση του Μωρόν. Τώρα, πώς θα φτιάξει το κέφι του Μωρόν? Παιδάκι είναι να τον ταντεύω? Όχι. Αλλά δουλειά μου είναι σαν ομάδα ένα ποδοσφαιριστή που δείχνει να πω ξενερωμένος, αδιάφορος λένε κάποιοι. Αυτό που εμένα με ενδιαφέρει είναι η ομάδα να μπορέσει να του δώσει κίνητρο, να τον βγάλει μπροστά ξανά και να μπορέσει να είναι ένα επιπλέον όπλο στη φαρέτρα του Άρη. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει ότι αν αύριο μεθαύριο όταν θα έρθουν τα κακά αποτελέσματα και θα έχει τρύπα πίσω, θα την πληρώσει ο Γρηγορίου. Όπως γίνεται συνήθως, την πληρώνουν οι προπονητές. Εντάξει. Έχουν συμβεί αυτά στον Άρη, Δημήτρη. Αυτό είναι αλήθεια. Και δεν συμβαίνουν μόνο στον Άρη, συμβαίνουν σε πάρα πολλές ομάδες. Γεια σου Ευαγγελία μου, όλα και σε σένα. Ο φίλος Άξ λέει, Γιάννη, αυτό ακριβώς λέει, ήθελα να πω κι εγώ. Χθες βγήκαν ειδήσεις που όχι απλά είναι ειδήσεις, αλλά νέα που αλλάζουν την ιστορία του συλλόγου στο μπάσκετ και δεν έχει παίξει πουθενά εκτός από μέσα που παίζουν μόνο Άρη. Είναι απίστευτο, καλησπέρα και καλό υπόλοιπο εκπομπής. Γεια σου φιλάκι. Κοίταξε. Μία δουλειά έχουμε να κάνουμε εμείς εδώ
ως ρεπόρτερ του Άρη στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει μια, ξέρετε, επειδή πλέον η Αθήνα ασχολείται λίγο παραπάνω με τη Θεσσαλονίκη, πάρα πολλά παιδιά εδώ, έμπειρα και μη, μιλούν σε podcast, σε vidcast, σε εκπομπές, γράφουν, αρθρογραφούν και πολύ πολύ καλά κάνουν φυσικά, γιατί αυτό είναι το απολύτως σωστό και το απολύτως επιβεβλημένο. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι για να μπορέσει να περάσει ένα μήνυμα πρέπει άπαντες όλοι όσοι το επικοινωνούν να το περάσουν και να το βάλουν στην επικεφαλίδα της επικαιρότητάς τους, για μένα δηλαδή απόλυτη χθεσινή κουβέντα. Δεν είναι, το γήπεδο είναι πολύ σημαντικό και όλο όσο ακούσαμε για το γήπεδο και τις προοπτικές για την Ευρωλίγκα επίσης. Το γεγονός ότι ο Άρης σαν οργανισμός, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει σχέση καμία με την Ελλάδα πέρα από τον Άρη επενδυτικά ή δεν έχει τα συμφέροντα του οικονομικά εδώ,

Έχουν ιδιοκτήτες οι οποίοι κάνουν επίδειξη δύναμης ή και αδυναμίας πολλές φορές στα social media. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι πολύ ισχυροί μηχανισμοί. Εν πάση περιπτώσει, για μένα είναι πολύ σημαντικό να δώσει ο Έρης ένα στίγμα ότι ξεχωρίζει από κάποια πράγματα, και θεωρώ ότι είναι δική μας δουλειά να το μεταφέρουμε με τον τρόπο που πρέπει. Τώρα ο φίλος εδώ έχει και ένα δίκιο, ο Γρηγόρης λέει, και πότε λέει επικροτήθηκε ρε Γιάννη από τα ελληνικά και δει τα αθλητικά ελληνικά μέσα για να γίνει τώρα. Βραβείο ηθικής δεν πρόκειται να πάρουμε ποτέ. Όχι, Γκρέγκ. Και ούτε το θέλουμε. Θέλουμε όμως να δώσουμε το στίγμα σε όλους εκείνους που λένε ξενόφερτοι που ήρθαν πήρα τις ομάδες κλπ. Κλπ. Κλπ. Ο Νίκος αναφέρει ότι ο Μπρούμα που προκύπτει μέσα από πορτογαλικά μέσα ότι διαφέρει τον Άρη έχει ουσιαστικά να παίξει σοβαρό ποδόσφαιρο 3,5 χρόνια και είναι μια, πέρα από τα όλα αυτά που μου στέλνεις αγαπητέ Νίκο που δεν έχουν νόημα, όχι καλά κάνεις και μου τα στέλνεις δηλαδή ενημερωτικά, αλλά το θέμα είναι ότι ο Άρης καλά ονόματα, μεγάλα ονόματα, πολύ καλούς παίκτες έχει ξαναφέρει και στο παρελθόν. Αποδεικνύεται όμως ότι αυτοί που κάποτε ήταν ονόματα και κάποτε ήταν πάρα πολύ ψηλά στο πάνω ράφι, στο ποδοσφαιρικό έτσι γίγνεσθε, δεν μπορούν να επανέλθουν και να παίξουν μπάλα. Έχει συμβεί με πολλά, μην λέω τώρα ονόματα, πάρα πολλοί, πολλοί σπουδαίοι ποδοσφαιριστές έχουν έρθει στον Άρη στην, θα έλεγα λίγο πριν τη δύση της καριέρας του, και δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Ο φίλος ο Γιάννης λέει ότι επειδή έχασε λέει κάποια πράγματα χθες, η εκπομπή βέβαια μπορείς να την παρακολουθήσεις καλέ μου φίλε στο YouTube. Στο χώρο που θα παραχωρηθεί δίπλα στο παλέ θα κάνουμε βοηθητικό, κάτι παρόμοιο αυτό που κάνει ο κύριος Μιστακίδης. Όχι, ο Άρης δεν θα κάνει μπαλόνι, παιδιά. Δεν θα κάνει μπαλόνι. Ο Άρης θα δημιουργήσει εκεί με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο έναν αθλητικό πολυχώρο, ο οποίος θα έχει και άλλες προεκτάσεις και εμπορικές και κοινωνικές κλπ. Κλπ. Κλπ. Καμία σχέση με αυτό που λες. Μάλλον καμία σχέση με αυτό που φαίνεται ότι επέλεξε να κάνει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ δια του ιδιοκτήτη της. Το σωστό είναι αυτό που λες Τέλειο, ότι πάντα ο προπονητής έχει την ευθύνη στα μεταγραφικά, είτε ευθύνεται αυτός είτε όχι για τις μεταγραφές αν γίνονται ή όχι στην ώρα τους, πάντα αυτός παίρνει την ευθύνη. Ο Ευθύμης λέει ότι ούτε ο Μωρόν ούτε ο Μανού από την αρχή, ο Μωρόν δεν θα είναι σίγουρα. Με την ΑΕΚ έχει αγωνιστικό έλλειμμα που μπορεί να καλυφθεί μόνο με δύο πράγματα: ανατροπία και να τρέξει να πιέσει πολύ παραπάνω από αυτού. Κοίταξε όμως τι σημαίνει τώρα Ευθύμη. Το καταλαβαίνω αυτό που λες. Πριν από λίγο άκουσα τη δηλώση του κυρίου Γρηγορίου που είπε ότι εμείς θα προσπαθήσουμε να μην κάνουμε λάθη αμυντικά και να χτυπήσουμε στο ανοιχτό γήπεδο την ΑΕΚ γιατί έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Ο Μάνου Γκαρθία σου δίνει αυτή τη δυνατότητα και ως εκτελεστής και ως δημιουργός. Δηλαδή προχθές εκτέλεσε με τον Όφη. Θα μπορούσε κάλλιστα να έχει δημιουργήσει. Θέλω να πω δηλαδή ότι χάνοντας κάποια πράγματα πίσω πρέπει να ρισκάρεις για να κερδίσεις κάποια πράγματα μπροστά. Για το Μωρόν συμφωνώ ότι είναι ένα παιχνίδι στο οποίο δεν θα μπορούσε να είναι βασικός. Αλλά για τον Μάνο που λες ότι θα μπορεί να μπει στο 60 αν σου βγαίνει το μάτς, και αν δεν σου βγαίνει και αν έχεις δηλαδή μια πολύ αμυντικογενή σύνθεση και δέχεσαι μόνο πίεση, και όταν δέχεσαι μόνο πίεση και δεν απειλείς συνήθως την πατάς κιόλας απέναντι σε ομάδες με ποιότητα. Τέλος πάντων, ο Μόνο δεν υπάρχει, αλλά για τον Μάνου Γκαρθία η άποψή μου είναι ότι και υπάρχουν γρήγοροι παίκτες που σκαντεβέρε όπως ο Γκαρέ, ο Γιαννιώτας ακόμα αν θες, μπορούν οι δημιουργίες του μικρού μάγου να δώσουν πράγματα στην ομάδα. Μην ξεχνάς ότι και η ΑΕΚ είναι με την πλάτη στον τοίχο και ότι γενικά θα προσπαθήσει να ανοίξει

0: και από νωρίς να ξεκλειδώσει την άμυνα του Άρη. Για μένα το πρώτο 20 λεπτό είναι καθοριστική σημασία. Στο πρώτο 20 λεπτό πρέπει ο Άρης να έχει ελέγξει απόλυτα το ρυθμό, να έχει σβήσει το μάτς στο πρώτο 20 λεπτό και να αρχίσει να το παίζει το μάτς πραγματικά μετά το 20. Να μην βρει γρήγορο γκολ η ΑΕΚ, να αγχωθεί, να αρχίσει η μουρμούρα, να αρχίσουν πολλά πράγματα. Εγώ νομίζω ότι ακόμα και στο κύπελλο αλλαγή θα μπαίνει μωρό. Έπρεπε να φύγει όταν έπρεπε. Λέει τώρα τελείωσε. Πάνω τι νοείς όταν έπρεπε? Γιατί η παραμονή μωρών είχε γίνει αποδεκτή με τα βαΐων και κλάδων και χειροκροτημάτων από τον κόσμο της ομάδας. Γι' αυτό και ξέρετε, πολλές φορές τότε τι λέγαμε? Είναι δυνατόν να διώξω αυτόν τον παίκτη, αυτόν τον αρχισκόρερ που είναι ρέκορμαν στην ιστορία του Άρη? Η αλήθεια είναι ότι αυτό που έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία, ναι, πρέπει να κρατάς τους πολύ καλούς σου παίκτες, ναι, πρέπει να χτίζεις πάνω στα καλύτερά σου υλικά, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία να έχεις αντανακλαστικά και να πεις, αν φύγει αυτός θα φέρω κάποιον άλλον. Εκείνη τη στιγμή νομίζω ότι ορθώς έμεινε. Από εκεί και πέρα, δυστυχώς ο ίδιος δεν δικαίωσε τις προσδοκίες μέχρι σήμερα. Μανώλη, θα σου απαντήσω με την πρώτη ευκαιρία. Θα σου στείλω ένα μήνυμα σε αυτό που μου ζητάς να διαβάσω και να απαντήσω εκτός εκπομπής. Το ότι η ομάδα μας πάει να παίξει με ένα, καθεαυτού στόπερ μέσα στην ΑΕΚ που είναι πολύ δυνατή, καθότι πολύ καλά δουλεμένη σαν στη μένα, από μόνο του είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για τον coach και δεν θα έπρεπε να τον απασχολούν τέτοιου είδους προβλήματα. Ακόμα δεν ξεκίνησε καλά η σεζόν. Ευχής έργων η ομάδα να φύγει με ψηλά το κεφάλι από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Πλην όμως, εγώ την κριτική μου στον Γρηγορίου θα την κάνω όταν θα έχει χρόνο να δουλέψει με ένα γεμάτο ρόστερ σε όλες τις θέσεις. Κύριε Καρυπίδη, καλησπέρα από το Αττικό Λεκανοπέδιο, ο φίλος Χάβητο. Εδώ φίλε Αδάμ, τώρα σηκώνει πολύ κουβέντα αυτό που γράφεις. Λες χωρίς κάποιους σε συγκεκριμένη αποστολή, θα το πω εγώ, μην περιμένεις να τονίζουν κοινωνικά άρθρα για τον Σιάο. Θέλω να πιστεύω ότι εμείς που ασχολούμαστε με το ρεπορτάζ του Άρη δεν έχουμε καμία επιδίωξη να ανήκουμε σε payroll για να μπορέσουμε να προβάλλουμε και να αναδείξουμε το έργο που κάνει η ΚΑΕ εντός και εκτός παρκέ. Ήδη η δουλειά των δημοσιογράφων του Άρη είναι πολύ ποιοτικότερη, έχουν ανοίξει θέσεις, έχουν πλέον ζήτηση οι ρεπόρτερ του Άρη από την Θεσσαλονίκη. Πολλά παιδιά ακούω, μαθαίνω ότι γίνονται κινήσεις και τα εμπιστεύονται κάποια μέσα. Α, για τους Αθηναίους λες, εντάξει, εκεί είναι αλλού, Παπαγγέλιο. Όλη η Αθήνα όμως, να ξέρεις, όλη η Αθήνα έχει ανταποκριτές δημοσιογράφους στην Θεσσαλονίκη. Επομένως δεν χρειάζεται να τα λένε οι Αθηναίοι. Να τα λέμε εμείς για να τα μαθαίνουν και αυτοί. Γι' αυτό σου είπα χθες, μου λέει ο φίλος ο Γιώργος, ότι αν αυτά τα ωραία τα έλεγε ο Τέλης θα μας είχαν τρελάνει. Όχι μόνο τα δικά τους μέσα, αλλά και της Αθήνας. Ναι, καταλαβαίνω πως το γράφεις και δυστυχώς δεν μπορώ να διαφωνήσω και απόλυτα. Φυσικά, Δημήτρη, το επικοινωνεί η ομάδα. Δηλαδή η ομάδα τι άλλο να κάνει? Η ομάδα μας κάλεσε χθες, μας έκανε μια πάρα πολύ αναλυτική ενημέρωση για όλα τα θέματα. Μας έδωσε τη δυνατότητα να μάθουμε λεπτομέρειες για πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε, όπως αυτές που σας ανέφερα εγώ χθες. Η ομάδα έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο να επικοινωνεί πράγματα μέσα από τα social media της, μέσα από δελτία τύπου, μέσα από τη συνεννόηση του ρεπόρτερ με τους καθημερινούς ρεπόρτερ της ομάδας, με τον υπεύθυνο επικοινωνίας. Νομίζω ότι δεν κάνει κάτι κακό ή κάτι ελλιπές ή καϊάρι σε αυτό το κομμάτι. Είναι τι πουλάει και τι δεν πουλάει και θα σου το εξηγήσω πάρα πολύ απλά. Ένα θέμα το οποίο θα ασχοληθώ λιγάκι στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. υπήρξε μια ξεκάθαρη ανακοίνωση οργανωμένου συνδέσμου φιλάθλων που καταφέρεται ξεκάθαρα κατά του ιδιοκτήτη της ομάδας. Και μιλάω για την ανακοίνωση που βγήκε κατά του Ιβάν Σαββίδη από συγκεκριμένο οπαδικό κίνημα της ομάδας του ΠΑΟΚ. Υπήρξε μέσο, μπορείτε όλοι να καταλάβετε για ποιο μέσο μιλάμε, το οποίο η προσέγγιση στο θέμα δεν ήταν ότι οργανωμένοι οπαδοί λένε φύγε στο Σαββίδη. Όταν βγήκε η ανακοίνωση έγραψαν στον τίτλο ο τάδε σύνδεσμος παίρνει θέση για τα τελευταία τεκτενόμενα στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Καταλαβαίνεις, θέλω να πω έτσι. Είναι μια τέχνη αυτή επικοινωνιακή. Όταν ο Καρυπίδης άκουγε τα μπινελίκια του στο Χαριλάου, χαρτί και καλαμάρι, φωνές και ανεβασμένη τόνη. Τώρα, κάτω από τα ραντάρ να πάει το θέμα, στο χαλί. Βέβαια, θα σας δώσω και κάποιες άλλες μικρές παραμέτρους που λένε ότι δεν πολύ πάνε κάτω του χαλί αυτά. Αντίθετα, φαίνεται να έχουμε φουσκοθαλασσιές. Δεν είναι δικές μας, αλλά γυτνιάζουν με μας. Γιάννη, δεν υπάρχει περίπτωση ο Άρης να κάνει φουσκωτό. Δεν θα κάνει μπαλόνι, να ξέρεις. Μπόλικη αγάπη στον φίλο τον Κρις. Με τον Γιαννάκη, το φίλο μου. Γιαννάκης Βαφιάδης. Τα αγόρια αυτά, τα ανέμελα. Οι ταινίστες της καρδιάς μας. Ραστέχνες δε, μεν σπουδαίοι δε. Ο Βαφιάδης είναι και τροπαιούχος. Δεν ξέρω για σένα, Κρις, αλλά ο Βαφιάδης είναι τροπαιούχος, να ξέρεις. Έχει σηκώσει κούπα. Κι άλλες βέβαια πήρε μετά, το ξέρω, αλλά η πρώτη του ήταν και πρώτης θέσης. Καλό δρόμο να έχετε για τα Ιωάννα, την αγάπη μου εκεί. Δεν ξέρω ποιος το τρέχει το τουρνουά. Αν υπάρχει κάποιος φίλος από το παλιά δικός μου, εν πάση περιπτώσει να περάσετε όμορφα, να μην βρέχει, γιατί στα Γιάννα άμα ξεκινήσει να βρέχει πνίγεται ο τόπος. Είχε καλό τσικό συμπαίκτη, αλλά αυτός το τράβηξε όλο το παιχνίδι πάνω, αυτός είχε πάρει. Ο συμπαίκτης του ήταν φρουφρού και αρώματα μόνο. Νομίζεις. Δεν τον ξέρω τον αρχιδιαιτή. Είμαι και μεγάλος πια, παιδιά, μεγάλωσα. Σαν την κυρία Φροσύνη είμαι στα χρόνια. Μια και πάτε Γιάννενα. Να περάσετε όμορφα, παιδιά, να περάσετε όμορφα. Καλό δρόμο, να το γουστάρετε, να το απολαύσετε. Αυτά όλα έχουν πολύ γούστο. Ο κύριος Γιώργος, ένας εξαιρετικός κύριος, καλός φίλος της εκπομπής και του γέλου και δάσκαλος στο επάγγελμα. Να ευχηθώ καλή σεζόν. Αν είστε εν ενεργεία, να ευχηθώ καλή σεζόν, καλή σχολική χρονιά. Προτείνει μια δεκάδα. Βέλιο, Φατιγκά, Ρίτσαρντς, Σούταλο, Γένσεν. Δεν βλέπω να διακινδυνεύεται η συμμετοχή Φαμπιάνο. Χόγκλα, Ράσιτς, Γκαρέ, Καντεβέρε, Κουαμέ. Αυτοί οι δύο για να πιέζουν και έκπληξη αριστερά ο Πετρής, καθώς και αμυντικός αλλά και επιθετικός γενής παίκτης είναι. Ο Μανού να μπήχει για δημιουργία αφού θα έχουμε κάνει το 0-2. Άρε Γιώργα ρε. Όχι, δεν γελάω. Γελάω από χαρά, όχι επειδή κοροϊδεύω. Πιστεύεις στην νίκη, το λες και με κεφαλαία γράμματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα σου. Αργιανάρα μας πίστεψε το, τελειώνει το μήνυμα του Γιώργου. Ναι, εντάξει, δεν είναι. Όλα έχουν λογική αυτά που γράφεις. Βέβαια για τον Κουαμέ υπάρχει και ένα ερωτηματικό για τον βαθμό ετοιμότητάς του, αλλά το ακούω απόλυτα αυτό που λες. Εσύ έβαλες τον Χόγκλα στη θέση του Μπασίρου, έτσι. Ωραία, ωραία, το ακούω φίλε Γιώργο μου. Κρατώ από το μήνυμά σου ένα πράγμα. Την πίστη σου, την επιθυμία αλλά και την πίστη σου. Και η πίστη, το να πιστεύεις, είναι καλό. Πρώτον γιατί αυτό που πιστεύεις σου έχει δίνει τη δυνατότητα να πιστέψεις, και δεύτερον γιατί είσαι φύση αισιόδοξος και έχεις μάθει μια σωστή νοοτροπία. Ο Νίκος λέει ότι η μάχη Γιώβιτς Βαργκαζίνη με 1,5 στόπερ μου θυμίζει Κολοσσέο ανάμεσα σε λιοντάρια με χριστιανούς. Λίγο υπερβολικό σε κόβω τώρα, Νίκο μου, να ξέρεις. Έχεις υπογραμμίσει και έχεις υπερτονίσει και έχουμε υπερτονίσει όλοι τις αγωνιστικές ελλείψεις και την έλλειψη επιπλέον center back, έτσι. Μην υπερβάλλουμε όμως τώρα. Λιοντάρια, χριστιανοί και αρένες. Λοιπόν, παιδάκια, κλείσαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Η ώρα είναι μία, θα πάμε σε break. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους χορηγούς μας. Τα ζαχαροπλαστεία Αμίλτος εδώ και 50 χρόνια προσφέρουν υπέροχες στιγμές, γλυκές και αλμυρές βέβαια σε όλες και όλους μας. Οι Άριες, ο πανίσχυρος συνεργάτης σας στα κλιματιστικά, σε θέρμανση και ψήξη για τον προσωπικό σας χώρο και φυσικά Αλούπλαστα αδερφή Δερβίση, κορυφαίας ποιότητας κουφώματα πέβεσε, τα υπογράφει Άριες και τα εγγυάται η οικογένεια Δερβίση, που είναι αποκλειστική αντιπρόσωπη της Αλούπλαστ σε Ελλάδα και σε Κύπρο. Θα πάμε να κάνουμε ένα μικρό break, να ακούσουμε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα από ανθρώπους και επιχειρήσεις που υποστηρίζουν και τιμούν με την εμπιστοσύνη τους στο γέλο. Και θα επιστρέψουμε με την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχω κάποια πραγματάκια, δεν ακούγονται στην πόλη πολύ δυνατά. Θα βάλω λίγο ένταση εγώ, μπας και ακουστεί τίποτα παραπάνω. Όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνεται επιλογή, βρε αδερφέ, σε αυτή την πόλη του τι θα ακούγεται και τι όχι. Όταν πρόκειται για ένα αρνητικό θέμα, να ανεβάζουν όλοι στον Άρη την ένταση για να ακουστεί το αρνητικό, και σε άλλες ομάδες να κάνουν ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Όχι. Λοιπόν, break διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο για τη συνέχεια της εκπομπής. Αν δεν έχετε κάτι πολύ καλύτερο να κάνετε, μείνετε συντονισμένοι, μέχρι τις 2 θα είμαστε παρέα.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 1. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
2: Η θεία μου έλεγε πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
0: Ο Αλφα Σίγμα Άρης παρουσιάζει τα χορηγικά πακέτα για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με διαφορετικά επίπεδα προβολής και δυνατότητες ενεργοποίησης μέσα από τα τμήματα και τις δράσεις του Συλλόγου. Δείτε τις διαθέσιμες δυνατότητες συνεργασίας και συμπληρώστε τη φόρμα χορηγικού ενδιαφέροντος στο aris.gr / sponsors. Αλφα Σίγμα Άρης. We are the color. Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
3: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
4: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
5: Αχ, πίνασα.
6: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
5: Και από πού θα παραγγείλουμε?
6: Από το Food for You.
5: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
6: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
5: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
6: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
4: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
6: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
4: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
6: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
7: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
8: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα, Auto Market.
9: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
8: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
9: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
8: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
9: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
8: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
10: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
11: Πω ρε φίλε, μπιμπελώτα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
12: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
11: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
12: Ε, αυτό σου λέω. Πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
11: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
12: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
13: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
14: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
13: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
14: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
13: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483178.
15: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
17: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
16: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
17: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
16: Κι εγώ πάνω δίπλα σου.
17: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
16: Ε, καλά τώρα.
15: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
18: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
19: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
18: Στη Θεσσαλονίκη?
19: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
20: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
15: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Κράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
1: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
21: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής με όποιον δάσκαλο καθίσει στον Yellow Radio 101,7. Την εκπομπή την προσφέρει η εταιρεία Άριες, ο πολύ ισχυρός συνεργάτης σας σε ό,τι αφορά ψήξη, θέρμανση και κλιματιστικά. Τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. Και φυσικά η Άλλοπλαστ με αποκλειστικούς αντιπροσώπους σε Ελλάδα και Κύπρο, τους αδερφούς Δερβίση. Ο Θωμάς ρωτά τι νούμερο θα φοράω μοκόκα. Με τρέλαν ο γιος μου να το βάλει στη φανέλα του στην Ακαδημία που παίζει. Θωμά μου, Άνταμ Μοκόκα θα κρατήσει το νούμερο το οποίο φορούσε και στην προηγούμενη ομάδα του. Άλλωστε και στην παρουσίαση στο βιντεάκι το σχετικό, η Καϊάρης τον παρουσίασε με τη φανέλα με το νούμερο 95, τον Άνταμ Μοκόκα. Φίλε Χαβίτο, άκου. Όλα τα υπόλοιπα που μου γράφεις και λοιπά, τα εκτός αέρα τα διαβάζω και να ξέρεις ότι δεν τα θεωρώ και πάρα πολύ αξιόπιστα, γιατί ο Σιάο, ο Ρίτσαρντ Σιάο, και η άποψη ότι είναι μπροστινός, είπαμε ότι θα γίνει γενικώς μια προσπάθεια, επειδή αυτός ο άνθρωπος είναι άγνωστος στην ελληνική κοινή γνώμη, δεν έχει απαιτήσεις από την επιχειρηματικά από την Ελλάδα, δεν ψάχνει δουλειές, δεν ψάχνει λιμάνια, θα τον πάρουν παραμάζωμα. Σημασία έχει να μιλάμε τα έργα του, και μέχρι στιγμής ο τρόπος και οι πράξεις του είναι αρκούντος πιστικές και για τις προθέσεις του και για τη δυναμική του. Ο Σταύρος ρώτησε για την μπουτίκ, πότε ανοίγει και πότε τελειώνει η ανακαίνιση. Σας είπα, παιδιά, μετά τις 20 προς το τέλος Σεπτέμβρη. Άλλωστε θα πρέπει να είναι έτοιμη για το πρώτο επίσημο μάτς εντός έδρας με την Μπούργος στις 4 του Οκτώβρη για το Europa League, για το Eurocup, συγγνώμη, έτσι. Θέλει ο Γιάννης ένα σχόλιο για τους δίπλα με τη χθεσινή ανακοίνωση και αν πιστεύω ότι θα τους βγει σε καλό λόγω Νέας Δημοκρατίας. Γιατί λέει ο Σαββίδης, δύσκολα θα πουλήσει το Μιστακίδη και δύσκολα θα αφήσει λιμάνι. Και επίσης χθες είπε ότι η ΚΑΕ. Επίσης λέει χθες είπε ότι η ΚΑΕ σου άφησε να εννοηθεί ότι έχουν βρει οικόπεδο για το νέο γήπεδο. Πιστεύεις ότι θα το ήθελες να ήταν περιοχή? Δεν είπα ότι δεν άφησε η ΚΑΕ να εννοηθεί. Είπα ότι εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι, εξετάζοντας παράλληλα με όλα τα υπόλοιπα σχέδια που αφορούν το παλέ, έχοντας πάντα ανοιχτό το project του νέου γηπέδου, θεωρώ ότι όταν υπάρχει project που ξέρω ότι υπάρχει project, σίγουρα υπάρχει και χώρος για να ευοδοθεί αυτό το project. Είμαι πεπισμένος γι' αυτό. Τώρα, πάμε να κάνουμε και ένα σχόλιο γενικά. Όχι κανένα τρελό σχόλιο, γιατί ξέρετε, δεν είναι ότι με ενδιαφέρει ή δεν με ενδιαφέρει αυτό που γίνεται, ο πόλεμος που έχει ξεσπάσει ξαφνικά στην ομάδα του ΠΑΟΚ και αφορά τον Ιβάν Ιγνατίεβιτς Σαμπίντη. Έχω όμως την υποχρέωση να ασχοληθώ με κάποια πράγματα και είναι υποχρέωση μου να ασχοληθώ, διότι είμαι ένας από αυτούς που ανήκουν στην ευρύτερη οικογένεια του Άρη με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Εσείς ως απλοί φίλαθλοι, κάποιοι ως παίκτες, άλλοι ως παράγοντες, εμείς ως δημοσιογράφοι. Ανήκουμε λοιπόν σε μια οικογένεια για την οποία πριν από περίπου 13-14 χρόνια είχε ξεκινήσει να υλοποιείται ένα σχέδιο αργά και συστηματικά που αναφερόταν σε μια πολύ μια ομάδα, έτσι. Αυτό δεν είναι κάτι που το
κρύβει κανείς. Το φώναζαν, το έλεγαν και το έδειξαν ότι το ακολουθούσαν. Και δεν μιλάμε για το αγωνιστικό, έτσι. Μιλάμε, το αγωνιστικό είναι το τελευταίο. Μιλάμε για όλα τα υπόλοιπα. Κοινωνικά, ηθικά, πολιτιστικά, οικονομικά και αγωνιστικά. Ο Άρης δεν έπρεπε να υπάρχει. Ενοχλούσε. Δημιουργούσε ένα ανάγχωμα που δεν το ήθελε η νέα τάξη πραγμάτων της πόλης και όχι μόνο μιας ανώνυμης εταιρείας. Έχω λοιπόν υποχρέωση να πω ότι με έκπληξη, πολύ πολύ μεγάλη έκπληξη, διαβάζω ανακοινώσεις πολύ αιχμηρές για έναν μεγάλο επενδυτή και ιδιοκτήτη που έκανε πολλά όνειρα πραγματικότητα, σωστά. Εγώ θυμάμαι ότι μιλούσανε για τον άνθρωπο ο οποίος είναι ο Σούπερ Πόντιος, ο βιονικός, που δεν το βάζει κάτω, που είναι πατριώτης, που βοηθάει όλη την Θεσσαλονίκη και όλη τη Μακεδονία και πρέπει να πίνουμε νερό στο όνομά του. Ποιος ήθελε να τον, δεν ξέρω να τον τίμησαν και όλα, ήθελα να του κάνουν ένα άγαλμα, δεν ξέρω τι ήθελα να τον τιμήσουνε. Στο Δήμο, δεν θυμάμαι, Ευεργέτη, μπράβο, Ευεργέτη. Και ήμασταν υποχρεωμένοι όλοι οι υπόλοιποι να μείνουμε κουβέντα για όλα αυτά. Γιατί είσαι κομπλεξικός, δεν κατάλαβα. Δεν θα μιλήσεις εσύ. Δεν θα μιλήσεις εσύ που αυτός ο άνθρωπος, εν πάση περιπτώσει, ήρθε με έναν τέτοιο τρόπο που ήρθε και επέλεξε να εξυπηρετεί στα συμφέροντα μιας ανώνυμης εταιρείας. Δεν θα με ένοιαζε αν δεν με αφορούσε στο κομμάτι που ήθελα να μου κάνει εμένα κακό. Και όταν λέω εμένα, εννοώ την ευρύτερη οικογένεια του Άρη. Οι ίδιοι άνθρωποι λοιπόν που τον εκθίαζαν, οι ίδιοι άνθρωποι που έπιναν νερό στο όνομά του, οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι ήταν σφιχταγκαλιασμένοι μαζί του για πάρα πολλά χρόνια, σήμερα δικαιώνουν αυτό που έλεγαν οι σοφές γιαγιάδες και κυρίως οι Σμυρνιές, οι μικρασιάτισες. Ξέρετε, ήταν λίγο βρωμόστομες οι γιαγιάδες, και η δική μου γιαγιά και η προγιαγιά και η μάνα μου δηλαδή που είναι Σμυρνιά. Όλες έλεγαν λοιπόν τα γλυκοφαγώματα έχουν πικροεκενώσεις. Τα γλυκοφαγώματα τα είδαμε, τα ζήσαμε. Ποια ήταν τα γλυκοφαγώματα? Άπειρες καινούργιες θέσεις εργασίας συγκεκριμένων ανθρώπων, επαγγελματιών, οπαδών και όχι μόνο. Δουλειές με φούντες, ένσημα, λιμάνια, εταιρείες, διαφημιστικές εμπλέκονταν και δημιουργήθηκαν μέσα σε όλα αυτά. Άνθρωποι οι οποίοι έπαιρναν τη σύνταξή τους από ένα συγκεκριμένο χώρο, κατευθείαν μία ώρα τη γέφυρα τους οδηγούσε εκεί και συνέχιζαν τη δουλειά τους εκεί προσφέροντας τις υπηρεσίες τους. Payroll, τεράστιο, τεράστιο, ένα budget απίθανο. Τηλεοράσεις, εφημερίδες, ραδιόφωνα, site, λεφτά με ουρά. Να είσαι ξαφνικά από ένας απλός ρεπόρτερ που ψάχνεις να βρεις τα πατήματά σου, να σε χρήζουν μεγάλο δημοσιογράφο, να ταξιδεύεις παντού, να δουλεύεις παντού και να εκπροσωπείς τηλεοπτικά, ας πούμε, να είσαι το πρόσωπο της Θεσσαλονίκης, το πιο γνωστό και εφάμιλο δημοσιογραφικά. Όλα αυτά λοιπόν αρχίζουν και μπαίνουν σε μια διαφορετική ρότα. Χθεσινή ανακοίνωση μάλλον ήταν light, αλλά υπάρχουν και κάποια πράγματα τα οποία τώρα ξεκινάνε. Γιατί αν νομίζουν κάποιοι οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια από τον Ευεργέτη τους
έτρωγαν πολύ γλυκό ψωμάκι και έκαναν πολύ συγκεκριμένη δουλειά. Αν νομίζουν ότι τώρα που ο ευεργέτης τους δεν φαντάζει πια δυνατός, μπορούν εύκολα να φύγουν από τη μια βάρκα και να πατήσουν σε μια άλλη βάρκα, δεν είναι έτσι εύκολο. Καθόλου εύκολο δεν είναι. Γιατί ξέρετε, δημιουργείται μια εξάρτηση, μια σχέση εξάρτησης. Οι γνώσεις και οι γνωριμίες και οι ομάδες, οι στενές, οι ομάδες εργασίας όπως κάποιοι τις αποκαλούσαν, επικοινωνιακές και μη, έρχεται η ώρα που πρέπει πλέον να καταλάβουν ότι δεν είναι οι μόνοι που ξέρουν πράγματα. Υπάρχουν και άλλοι που ξέρουν για αυτούς. Μου έκανε πολύ πολύ μεγάλη εντύπωση, δεν θα αναφέρω τώρα την πηγή, ένα site το οποίο είναι κάθετα και οριζόντια αντί Νέα Δημοκρατία, ένα site το οποίο πρόσκειτο πολύ δυνατά στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τώρα είναι και απέναντι στον Τσίπρα από ό,τι βλέπω. Ένα site το οποίο αποθεώνει χρόνια τώρα τον μεγαλομέτωχο της ΠΑΕΠΑΟΚ. Ένα site το οποίο λέγεται ότι έχει σχέσεις με έναν πρώην πολιτικό, ο οποίος σταμάτησε γρήγορα την καριέρα του γιατί εκδιώχθηκε από το κόμμα στο οποίο ανήκε. Έχει ο ίδιος μία προσωπική δικαστική διαμάχη αντιάλογος μπροστινός για έναν, με έναν άλλον μεγάλο επιχειρηματία. Λένε ότι είναι πολύ κοντά σε αυτό το site. Διαβάζω λοιπόν εδώ σήμερα κάποια πράγματα που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Διαβάζω λοιπόν για παράδειγμα ότι οι ίδιοι που έβγαλαν χθες την ανακοίνωση κατά του Ιβάν Σαββίδη, και είναι οργανωμένος σύνδεσμος συγκεκριμένης ομάδας, της θύρας 4 είναι. Εδώ γράφει λοιπόν το site ότι είναι οι ίδιοι που στις 16 Ιουνίου, μέσα σε ελάχιστα λεπτά, από τη στιγμή που το όνομα του Τέλη Μιστακίδη μπήκε ξαφνικά και ευνηδιαστικά στην καθημερινότητα του ΠΑΟΚ, είχαν σπεύσει να βγάλουν ανακοίνωση υπέρ του. Και είναι οι ίδιοι που ζητούν την αποχώρηση του Ιβάν Σαββίδη. Κάνει και άλλα σχόλια προσεκτικά μεν, αλλά ξεκάθαρα κατά του κυρίου Μιστακίδη, τον οποίο το θεωρεί εδώ το άρθρο τον λόγο για τον βαθύ κύκλο διχασμού στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, που συνεχώς βαθαίνει λέει και δεν κλείνει. Μάλιστα εδώ αναφέρεται, αναφερόμενο το άρθρο το συγκεκριμένο, έχει ονοματεπώνυμο έτσι, όχι θα το πω, περιοδίστα Δημήτρης Μπεκιάρης υπογράφει. Αυτοί λέει που συμπεριφέρονται σαν να τους ανήκει η ομάδα και αναφέρεται στους οργανωμένους της θύρας 4, του συνδέσμου, λέει σε ποιους, σε αυτούς που μαθαίνουμε ότι κάνουν συναντήσεις με στενό συνεργάτη του Τέλη Μιστακίδη και συμμετέχουν σε συζητήσεις στις οποίες καθορίζεται τι πρέπει να υποθεί και τι πρέπει να γραφτεί σε ανακοινώσεις. Σε αυτούς που φωνάζουν υβριστικά συνθήματα μέσα στο γήπεδο την ώρα που οι ποδοσφαιριστές χρειάζονται υποστήριξη. Σε αυτούς που, όπως έχει πληροφορηθεί εδώ το site, τηλεφωνούν ακόμα και σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και ζητούν, άκουσον λέει, να μην βοηθήσει η πολιτεία των ΠΑΟΚ ώστε να κατασκευαστεί το νέο γήπεδο από τον Ιβάν Σαββίδη. Σε αυτούς λέει που προφανώς δεν ενοχλούνται από τα τρόλ που εμφανίστηκαν σε μια νύχτα και βρίζουν μέρα νύχτα το Σαββίδη και την ΠΑΕ. Και λέει αυτό καλλιεργείται εδώ και περίπου ένα χρόνο και παίρνει πιο ανοιχτά χαρακτηριστικά. Και επειδή λέει εμείς έχουμε μάθει να μιλάμε με αποδείξεις, θα προσφέρουμε το μαρτύριο της σταγόνας. Ακούστε τώρα, κάθε ημέρα θα έχει και μία αποκάλυψη. Όχι, από σήμερα περιοδίστα θα διαβάζω, παιδιά.
με ονόματα διευθύνσεις και αποδείξεις. Ακούστε τώρα κι άλλα. Για παράδειγμα, θα σας γράψουμε ποιοι έπαιρναν συμβάσεις και μεροκάματα και τώρα έχουν αρχίσει να αληχτούν κατά του Ιβάν Σαββίδη. Δηλαδή, όταν λέμε να αληχτούν, να ουρλιάζουν, να φωνάζουν κατά του Ιβάν Σαββίδη. Ποιοι έπαιρναν λοιπόν συμβάσεις και μεροκάματα. Άρα, για να βρίζουν, αν αναφέρεται σε αυτούς που βρίζουν τον κύριο Σαββίδη, ο κύριος Σαββίδης τους έδινε συμβάσεις και μεροκάματα. Αναρωτιέμαι εγώ. Τώρα, υπάρχουν πολλά ιστερόγραφα εδώ. Ένα άλλο λέει, ποιος είναι ο γιος παράγοντα του ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ που ζητούσε επιτακτικά από επιχείρηση ιδιοκτησία Σαββίδη να τα παραχωρήσουν χώρο με το έτσι θέλω για να κάνει μπίζνα και επειδή δεν έγινε αυτό που ζητούσε, οργανώνει τις επιθέσεις. Τι λέτε ρε παιδιά, σοβαρά? Ποιος γνωστός παοκάρχης τηλεφώνησε σε δύο τουλάχιστον βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και τους είπε πως δεν πρέπει να βοηθήσει η κυβέρνηση να γίνει το νέο γήπεδο της Τούμπας επειδή είναι ο Σαββίδης πρόεδρος? Και επίσης, ποιοι συμμετείχαν στη συνάντηση της Τετάρτης όπου αποφασίστηκαν οι περαιτέρω κινήσεις? Εγώ προσωπικά δηλώνω από σήμερα φανατικός αναγνώστης της συγκεκριμένης στήλης.

γιατί υπάρχουν αιτίες εμπλοκής κάποιων ανθρώπων συγκεκριμένες, και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν επί τούτου και είπαν θέλω την Guy Harris γιατί είναι brand name, γιατί θεωρώ ότι τα χρήματα που μου ζητάς για να την πάρω, να πληρώσω τα χρέη της για να γίνω μεγαλομέτοχος, είναι value for money, και γιατί πιστεύω, έχω πλάνο και θέλω αυτή την καλωσφαιρική ανώνυμη εταιρεία να την ξανακάνω πολύ μεγάλη. Ουσιαστικά αυτό μας έχει δείξει ο κύριος Χιάου εδώ και 15 μήνες. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Εγώ να πιστεύω, εγώ δεν πιστεύω τίποτα, φίλε Νίκο. Ούτε στις δανειακές συμβάσεις μέσα είμαι, ούτε δεν ξέρω ποιος δανείζει σε ποιον και ποιος χρωστάει σε ποιον, ούτε ξέρω αν έχει πρόθεση να πουλήσει ο ένας τον άλλον, ούτε με ενδιαφέρει αν θα πάνε στα δικαστήρια, ούτε με ενδιαφέρει οτιδήποτε και να συμβεί σε επίπεδο θεσμικό και ιδιοξιακό. Εγώ θέλω να γραφτούν ονόματα, να γραφτούν αλήθειες, να γραφούν πράγματα για τα οποία εμείς κάποτε θεωρούμασταν γραφικοί, τρελοί και κυνηγοί φαντασμάτων όταν τα λέγαμε. Αυτά θέλω εγώ. Εγώ αυτά θέλω. Δεν με ενδιαφέρει τι θα γίνει από εκεί και πέρα, ποιος θα είναι ιδιοκτήτης, ποιος θα έχει μετοχές, τι θα κάνει ο ένας, αν θα επικρατήσει ο άλλος. Δεν με ενδιαφέρει ο ρόλος που παίζουν τα κόμματα και οι πολιτικοί σε αυτό το κομμάτι. Με ενδιαφέρει βέβαια, γιατί θα σταματήσουν να με περνάνε εμένα για πλάκα. Και το λέω τώρα που έχουν αύριο και τα εγκαίνια της εκθέσεως και θα μιλήσουν. Θα σταματήσει αυτή η καραμέλα, γιατί τα ποσοστά σε λίγο στην πρώτη Θεσσαλονίκη θα γίνουν σαν γιαούρτι για δίαιτα. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει, παιδιά. Να φανεί, να αποδειχθεί η αλήθεια. Γιατί μόνο έτσι θα αποδειχθεί και θα καταλάβει και ο πιο αδαής και ο πιο κουτός, και θα βρει ακόμα και ο τυφλός στο φως του. Γιατί λέγαμε ότι υπάρχει σχέδιο μια πόλη, μια ομάδα, και γιατί λέγαμε ότι παίζεται ένα τρομακτικά βρώμικο παιχνίδι σε όλα τα επίπεδα κατά του Άρη και όλων των υπολείπων που ήταν εκτός αυτής της μικρής ομάδας, που μεγάλωσε βέβαια, δεν ήταν πια μικρή. Δεν μιλάω για το σύλλογο, έτσι. Μιλάω για τις ομάδες ανθρώπων και τον τρόπο που λειτουργούσαν. Γι' αυτό λέω, φίλε Ηλία, επειδή μέχρι τώρα κατάφερναν όλοι ή κάποιοι να θάβουν τις βρωμιές στην άμμο σαν τις γάτες, πλέον δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Γιατί ο Πατερούλης, ο Ευεργέτης, ο Γλυκός, ο Πόντιος που πεθαίνει όρθιος και λοιπά, και διάφορα άλλα τέτοια τσιτάτα που γράφονταν, όλο αυτό το πόλεμο, όλη αυτή την αχαριστία που θα εισπράξει τώρα τις επόμενες μέρες, όλο αυτό το τάισμα που έχει ρίξει αυτά τα χρόνια για να υποστηρίξει τις δομές και τους τρόπους που λειτουργούσε, δεν θα φύγει και έτσι απλά, να ξέρεις. Δεν θα φύγει χωρίς να γίνει ζημιά. Δεν θα φύγει χωρίς αίμα. Εννοώ μεταφορικά, έτσι, όχι κυριολεκτικά, για όνομα του Θεού. Γι' αυτό λέω, γράψτε ονόματα, να μάθουμε, να μάθει η κοινή γνώμη, να κρίνει η κοινή γνώμη. Ποιοι έπαιρναν τις συμβάσεις, τα μεροκάματα όπως γράφεται, ποιοι μιλάνε με εκπροσώπους ιδιοκτητών άλλων ανωνύμων εταιριών για άλλα πράγματα, ποιοι τηλεφωνούν τα βράδια σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά θέλω εγώ. Αυτά θέλει ο κόσμος. Εντάξει Νίκο, τώρα τα υπόλοιπα που ξέρεις έχουν σχέση με αγωνιστικά θέματα, έχουν πολύ, είναι ίσονο σημασία σε σχέση με τα τερατώδη που έγιναν έξω από τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου εδώ και 13-14 χρόνια. Έξω από τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου έγιναν τα τερατώδη πράγματα. Μέσα πολύ λιγότερα έγιναν. Παίζει αυτός ο Σιάο, αυτός ο 25χρονος λέει δισεκατομμυριούχος, να είναι ό,τι πιο καθαρό υπάρχει σε επενδυτή. Καθαρά για Άρη, ούτε λιμάνια, ούτε δουλειές, ούτε υπαλληλικές σχέσεις με κάτι μαου-μαου, ούτε τίποτα, λέει ο φίλος ο Κυριάκος. Έτσι φαίνεται. Δεν είναι λόγος, λέει ο φίλος, να πανηγυρίζουμε ο εμφύλιος στον ΠΑΟΚ, αλλά λόγος ανησυχίας για το μέλλον. Πρέπει να λάβουμε δράση άμεσα

και ειδικά όσοι έχετε φωνή. Η ιστορία δεν θα γράψει για ποιο λόγο ήρθε ο Σαββίδης ή ο Μιστακίδης, αλλά τα τρόπαια και η γέννηση νέων οπαδών της ομάδας αυτής, λέει ο Κωνσταντίνος, που μιλά για την δική μας ανυπαρξία παραγόντων και επιφανών αριανών κλπ. Και ότι μια κυβέρνηση και αντιπολίτευση βλέπει μόνο ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω τι ακριβώς θες να πεις, φίλε Κωνσταντίνη, η αλήθεια είναι με το μήνυμά σου. Λίγο με μπέρδεψες. Φταίμε εμείς. Φταίμε εμείς για κάποιον. Ποια είναι η ανυπαρξία του Άρη σε όλο αυτό, να καταλάβω δηλαδή. Έπρεπε να κάνει τα ίδια με κάποιον τρόπο. Ή έπρεπε να γνωρίζει τις εσωτερικές διαδρομές και να τις καταγγείλει χωρίς να έχει αποδείξεις για αυτές. Τις αποδείξεις σε τέτοια θέματα μόνο από τις εμπλεκόμενες πλευρές θα τις βρεις. Εμένα δεν μ' αρέσουν οι εμφύλοι και δεν πανηγυρίζω για κανένα εμφύλιο. Πανηγυρίζω όμως για αυτούς οι οποίοι εδώ και 13-14 χρόνια μας κάναν τους καμπόσους και βρήκανε και 5 φράγκα στην τσέπη τους ξαφνικά και επαγγελματική αναγνώριση και τώρα έχουν αρχίσει λιγάκι και υδρώνουνε και δεν κοιμούνται πολύ καλά τα βράδια και κάνουν ρηφρές σε σελίδες για να δουν αν γράφτηκαν ονοματάκι. Μ' αρέσει πάρα πολύ.

0: αγαπητέ φιλεάκι. Καμία. Είμαι σίγουρος. Και καλά κάνεις και λες ότι γνωρίζω. Γι' αυτό και θέλω να γραφτούν ονόματα. Πολλά ονόματα. Και ειδικά αυτοί οι θεσμικά εμπλεκόμενοι, οι οποίοι θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις και να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Και μετά θα έχουμε και τα δικαστήρια, συκοφαντική δυσφήμιση, μήνυση και αγωγή, και κόντρα μήνυση και αγωγή, και άλλα τέτοια ωραία. Δεν πειράζει. Και κάποιοι δικηγόροι κλέφτες θα γίνουν. Ας βγάλουν και αυτοί κανένα φράγκο.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά, κλασικό 4 λίτρα, τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό, μόνο 10,99. Και μπύρα πιλς εξάδα κουτί, μόνο 3,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
5: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
9: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
10: Αχ, πείνασα.
11: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
10: Και από πού θα παραγγείλουμε?
11: Από το Food for You.
10: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
11: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
10: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
11: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
12: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
11: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
12: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
11: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
13: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
14: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή

0: έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
1: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
2: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
1: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά. Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
0: Η θεία μου έλεγε πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
1: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
2: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
1: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
2: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
1: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
2: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Auto Market.
1: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
3: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
4: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
3: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
4: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
3: Κι εγώ πάνω δίπλα σου.
4: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
3: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
1: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt.
5: ή τεχνό. Λογική επιλογή.
6: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
7: GPS και βυθόματο έχεις.
6: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
7: GPS λογικό έχεις.
6: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
7: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
6: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
7: Μεϊμάρις.
8: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

14 λεπτά μετά τις 6. Πολύ πολύ καλησπέρα σας, έκτακτα και έκτακτα για να μου, εδώ είμαστε και σήμερα. Λοιπόν, ακούτε Yellow Radio 101,7. Μάριον Συριώτου, εδώ παρούσα. Άντε σιγά σιγά να συμμαζευόμαστε, να ερχόμαστε κι εμείς λίγο στα πόστα μας, λίγο κάτω τα κεφάλια, πάνε οι θαλασσίτες, δεν πάνε, λέμε τώρα. Εδώ λοιπόν θα είμαστε παρεΐτσα. Έχω τώρα ένα θέμα εδώ πέρα, παλεύω λίγο και με τα κουμπιά μου, τα ξέχασα. Δεν μ' ακούω καλά από τα ακουστικά. Ένα-δύο. Γη καλή Μάριον, 1-2, φουφου. Εντάξει. 5-9 λοιπόν, 2026, καμπάνα τώρα. Με ξεκούφανα εμένα την ίδια. Ακούτε Yellow Radio 101,7, τα ξαναματαλέω γιατί δεν ξέρω τι ακούσατε. Κιτρινό μαύρο ντύλι, εκπομπή μας, εκτακτή και εκτακτή, διότι έχουμε μάτς σήμερα. Μέχρι στιγμής καλά το πάω το έργο. Μιλάμε με πολλά δείξη. Να δούμε και σήμερα, μην με βρίζετε, όπως λέγανε και τα παιδιά πριν. Καλή αρχή να τους ευχηθώ και τον Πετράν και τη Σταυρούλα. Αυτό είναι, σιγά σιγά έτσι μαζευόμαστε λίγο όλοι. Επισήμως ξεκινάω την επόμενη εβδομάδα με το κανονικό μας το πρόγραμμα. Σήμερα, αφού έμαθε ο Σαν Λύση τα κλασικά, ότι θα είμαι εδώ πέρα το σουκού, Χωσάδας. Οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή, γιατί έχουμε μάτι σήμερα, είναι οι εξής φυσικά, γνωστοί σε όλους σας πλέον. Είναι το Yellow Viper στο 6936-512-099. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, ήδη αρχίσατε. Καλώς τα παιδιά. Καλή αρχή, θα πω επίσημα την επόμενη εβδομάδα που θα κάνω και το πρώτο επίσημο deal και όχι το έκτακτο. Για να είμαστε έτσι τακτοποιημένα, μ' αρέσει η τάξη, ηθική και τάξης. Έχει ανέβει και το σχετικό post, όπως πάντα, στη σελίδα μας στο Facebook, Yellow Radio, στο γκρουπάκι μας, το post κάτω από το post. Αφού καρδουλοκάρατε πρώτα, πατήστε και έλειος και λυπάμαι και τσάκι σου φύγει να μην σ' ακούμε. Καλά, εσύ χάσαμε λέει 2 μήνες, ξανάρθες, ζαλούρα. Εκεί από κάτω λοιπόν από το λόγο της εκπομπής μπορείτε να σχολιάζετε, να διαβαστούν όλα. Με τιμή και παπά και κουμπάρο. 9 σήμερα 2026, καθώς βλέπω και το αγαπημένο πλέον εορτολόγιο που έγινε συνήθεια, γιορτάζει λέει σήμερα ο Ζαχαρίας. Ο Ζάχαρης και ο Ζάχαρος. Ζάκης. Η Ζαχαρένια, η Ζαχάρο, πω από τι γλύκα είναι αυτή καλή σήμερα, μας πιάσαν τα σωρόπια. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που έχετε αυτά τα υπέροχα γλυκύτα τα ονόματα. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλια. Σήμερα σαν ένα ωραιότατο original pre-game, εννοείται ότι τη δεύτερη μας ώρα θα βάλω συνθηματάρες. Έτσι θα το πάω, γιατί μας πήγε γούρι τις άλλες φορές. Τώρα, άντε με το πολύ λέω αυτού. Εννοείται όμως ότι θα ακούσουμε συνθηματάρες, γιατί πριν από κάποιο παιχνίδι που παίζει ο Θεός του πολέμου, η Αριανάρα μας σε όποιο τμήμα και αν είναι αυτό, πρέπει να μοιράζουμε θετική ενέργεια. Και αυτό εδώ ήρθαμε να κάνουμε και σήμερα. Καλώς ήρθατε! Πάμε παρεΐτσα λοιπόν μέχρι τις 8 που θα πάρει τη σκυτάλη ο Τίμος. Για τη μετάδοση του αγώνα, φυσικά από εδώ ζωντανά, από το Yellow Radio 101,7, ο Δημήτρης ο Σανλής, ο οποίος θα βρίσκεται στην Κιτρινό Μαύρη Athens. Σήμερα έχουμε παιχνίδι, αχ, κούλα.

Σε περίπου 3 ώρες λοιπόν η σέντρα του παιχνιδιού ΑΕΚ Άρης. Σήμερα ο ποδοσφαιρικός μας ο Άρης, 9 η ώρα. Το σφύριγμα, η τρίτη αγωνιστική της Super League. Μέχρι τώρα η Αριανάρα μας καλά τα πήγε. Ευχόμεθα και από εδώ και πέρα. Και αυτό που λέω πάντα φυσικά, έτσι για να μην αεροβατούμε. Να βλέπουμε καλή μπάλα θέλουμε. Να βλέπουμε καλό ποδόσφαιρο. Και αν είναι να έρθει και η ήττα μετά από καλό ποδόσφαιρο, αυτό που λέμε μάχημη ήττα, καλώς θα έρθει. Θα έρθει δηλαδή. Φαντάζεστε να πάμε αίτητη, γιατί όχι, και αυτό παίζει. Και αυτό είναι στο κάδρο. Δεν το αποκλείω και δεν το λέω ότι δεν μπορεί και να γίνει, γιατί είναι όχι, why not. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε την πρώτη ώρα έτσι ξένο ρεπερτόριο, τη δεύτερη ώρα θα έχουμε συνθηματάρες. Για πάμε λοιπόν.

με ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι έτσι ξεκινάω. Evil Nation, το Sale. Πάρτε λίγο 2-3 νότες, έρχομαι.

Οι ζέστες καλά κρατούν, 33 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στην πόλη του Θεού, στη Θεσσαλονίκη. Υγρασία 33%. Θα κρατήσουν λίγο ακόμα οι ζεστούλες μετά τις βροχές, αν και αυτή τη βδομάδα ήμουν στα κεντρινόμαυρα ψακούδια. Πραγματικά κεντρινόμαυρα, έτσι και ο οικισμός μας, το νησί μας. Οι γραμμές θα ανοίξουν μετά την σφυριχτρούλα μου, τη γλυκιά την οποία δεν την πήρα. Πού την έχω? Μετά τη σφυριχτρούλα οι γραμμές, ευχαριστώ, σε λίγο δηλαδή. Αφήστε με καλή να σταυρώσω καμιά κουβέντα. Την καλησπέρα μου στη Λενιό μου. Το κορίτσι μου εδώ είναι. Κοριτσάκι μου γλυκό, λέει, γεια σου. Ένα κοριτσάκι όμορφο σαν και δάφτη και κιτρινόμαυρες καρδούλες. Κιτρινόμαυρη Βέρεια, γεια σου Λενιό μου. Γεια σου κοριτσάκι μου γλυκό. Και μιας και έλεγα και τον καιρό λίγο στην ασχετήλα. Καθώς σας είπα, σας το είπα εγώ, το καλοκαίρι θα είναι ζεστό. Όταν πριν σταματήσω τις εκπομπές, σας τα έλεγα. Να μην τα να πω ότι δεν τα έλεγα, τα έλεγα. Να ορίστε, 5 Σεπτεμβρίου σκάσαμε. Ήρθα πίσω, κάρβουνο. Και συνεχίζουν, θα συνεχίσουν ακόμα λίγο. Μάλιστα σήμερα διάβαζα σε ένα άρθρο. Το αντίθετο το ρώτησα, έλεγα στην αρχή του καλοκαιριού ότι θα είναι ζεστό το καλοκαίρι. Θα είναι, λέει, ένας πολύ δύσκολος χειμώνας. Και μάλιστα έλεγε το άρθρο στα social media, τέλος πάντων, στο Google, ότι έχουμε καιρό, λέει, να ζήσουμε και τέτοιον χειμώνα, έτσι λέγανε και για το καλοκαίρι μας.

Εντάξει, σηκώθηκα, βρήκα την σφυριχτρούλα μου. Εδώ είναι. Μόλις την ακούσατε, ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές μετά τις και μισή. Ντεμπούτο λέει μάλιστα σήμερα και για τον Σούταλο. Λέω λίγο τους τίτλους για να σας πω και τους χορηγούς. Γιατί σήμερα, από σήμερα και για την καινούργια σεζόν, έχουμε κι άλλον καινούριο χορηγό, Ντίο. Και αναμένεται και τρίτος μάλλον. Έτσι ρε, πάνε καλά οι δουλειές. Ντεμπούτο λοιπόν για τον Σούταλο. Πρώτο ντέρμπι της σεζόν σήμερα, αυτό το ΑΕΚ Άρης, το σημερινό, 9 η ώρα, όπως σας είπα και πριν, θα σφύριξει την σέντρα ο διαιτητής. Θα πούμε εννοείται και τους διαιτητές.

δυστυχώς έγινε, να πούμε λίγο και τα νέα πριν από τους χορηγούς. Έχουμε αυτό το τραγικό δυστύχημα στην Τανάγρα. Κάποιες πληροφορίες λένε εδώ, περιμένουμε βέβαια και την επίσημη ανακοίνωση από την πολεμική αεροπορία. Λένε μάλλον για τους δύο πιλότους που αγνοούταν η τύχη τους. Θυμάμαι τώρα, θυμήθηκα κάτι πολύ δυσάρεστο. Έτσι τώρα, κακή ώρα, που διάβαζα για τους τότε πιλότους, για τον Σταθούλη μας, έτσι ενημερώθηκα για τον φίλο μας τον Στάθη. Το σημερινό όμως στην Τανάγρα, με το φάντομ που συνετρίβει, οι δύο χειριστές του μαχητικού αεροσκάφους, του F4 φάντομ που συνετρίβει στην Τανάγρα, δυστυχώς κάνουν λόγοι για να είναι νεκροί και οι δύο. Αυτά είναι και τα πολύ πολύ πολύ πολύ δυσάριστα. Εντοπίστηκαν μάλιστα, λέει, τώρα διαβάζω εδώ, θα σας πω και την πηγή από πού τα διαβάζω, από την εφημερίδα των συντακτών. Εντοπίστηκαν μακριά από το σημείο πτώσης, βλέπω εδώ το άρθρο, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές που μίλησαν μάλιστα στο Earth News. Η πληροφορία αυτή έχει διασταυρωθεί και αναμένεται και επίσημη επιβεβαίωση, όπως σας είπα, από το ΓΕΑ. Σημειώνεται ότι το Phantom έπεσε κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης Athens Flying Week το 2026, που πραγματοποιείται εκεί στην αεροπορική βάση της Τανάγρας. Είναι σε εξέλιξη όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες έρευνας και διερεύνησης του περιστατικού. Εγώ δεν θέλω να πω ούτε συλληπιτήρια ακόμα, αν δεν βγει η επίσημη ανακοίνωση, να μην λέμε να προσέχουμε λίγο, να είμαστε και προσεκτικοί όταν πρόκειται για ανθρώπινες ζωές, αν και όλα δείχνουν ότι απλά είναι τυπικό το θέμα που περιμένουμε της πολεμικής αεροπορίας στην ανακοίνωση, την επίσημη ανακοίνωση. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, μόλις πληροφορήθηκε για το δυστύχημα, ακύρωσε προγραμματισμένη παρουσία του σε κοινωνική εκδήλωση στην Μεθόνη της Μεσσηνίας και φυσικά επιστρέφει στην Αθήνα. Εννοείται ότι και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, διακόπτει το πρόγραμμά του στην ΔΕΘ. Έχουμε και την έκθεση στην πόλη μας και επιστρέφει στην Αθήνα. Έχουμε και αυτό το event της εκθέσεως, που φυσικά λίγο επισκιάζει αυτό το τραγικό δυστύχημα στην Τανάγρα. Πάμε στο μικρό κόσμο μας, αυτά είναι τα δυσάρεστα, δυστυχώς. Imagine Dragons.

καινούριο χορηγό, κυρίες και κύριοι. Και φυσικά ο Μιλάκος, ο οποίος είναι σταθερή αξία, έτσι. Ο καινούριος ο χορηγός μας είναι το Λευκόραμα. Αυτό είναι ο τίτλος, αυτή είναι η επωνυμία της αγαπημένης εταιρείας, Home Fashion. Είναι σπιτιού μόδα που τα λέμε, τα λευκά μας είδη. Θα σας παντρέψω βρε όλους βρε, θα σας πρικίσω τέλος. Ο αγαπημένος ο κύριος ο Βαγγέλης ο Βλάχος, ο οποίος είναι πατέρας του Χρήστου του Βλάχου, του δικού μας το παιδιού. Έχει το κατάστημα αυτό, το Λευκόραμα. Κουρτίνες θέλετε, κουρτινόβεργες, υφάσματα επιπλαιώσεων, λευκά είδη και πρικός. Θα σας καλοπαντρέψω όλους. Και ξενοδοχειακό ηματισμό και εξοπλισμό εστίασης κάνει βεβαίως ο Βαντζέλ. Το κατάστημά του βρίσκεται λεωφόρο στρατού περιοχή, Αετοράχης 20. Α, δεν γελάει η Εύη τώρα. Εδώ στην Κιτρινό Μαυρή Θεσσαλονίκη, περιοχή λεωφόρου στρατού λοιπόν, το Λευκόραμα, Αετοράχης 20. Στο post εννοείται ότι γράφω τα στοιχεία και τη διεύθυνση και τηλέφωνο για όσους επιθυμείτε να πάτε να κάνετε τις πρίκες των παιδιών σας βρε. Το Λευκόραμα είναι εκεί και σας περιμένει. Εννοείται ότι ήταν deal. Κύριε Βαντζέλ, του λέω, να χαρείς, σ' αγαπάω, σε εκτιμάω, είσαι και του Χριστάρα ο πατέρας. Αλλά όταν θα έρχονται και θα σου λένε, γιατί εγώ θα το κάνω και σε εσάς, θα πείτε ότι είστε από την Μάριον, θα δίνεις δωράκι. Δεν ξέρω εγώ τι, εσύ ξέρεις. Αλλά θα τσεπώνει δωράκι όποιος έρχεται και σου λέει ότι είναι από μένα. Τέλος. Βεβαίως, λέει Μάριον. Εννοείται, όπως σας είπα, ότι κάνει και για ξενοδοχειακό ηματισμό και εξοπλισμό εστίασης, όπως τα σεντονάκια, τις πετσετούλες, τις κουβερτούλες, όλα. Καλώς ήρθες λοιπόν, Λευκόραμα, καλή σεζόν και καλές δουλειές. Και φυσικά το εστιατόριο Μπίλης. Ο Μπιλάκος, ο ένας και μοναδικός, στον Κιτρινό Μαυρό Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής, σταθερά. Εκεί που ήταν είναι. Πάτε του λέτε ότι είστε από την Μάριον, τρώτε το καλύτερο παραδοσιακό Greek σούβλακος, μπλα μπλα μπλα, τα γνωστά. Κάθε μέρα, όλη μέρα ανοιχτά είναι ο Μπιλάκος. Τσεπώνετε το δωράκι σας άμα του πείτε από την Μάριον και τα γνωστά. Άντε καλή μας αρχή, βρε.

Λοιπόν, να πούμε λίγο και τους διαιτητές για τη σημερινή αναμέτρηση. ΑΕΚ Άρης. Καλό στα μάτια μας τα βγει ο διαιτητής Αλέξανδρος Τσακαλίδης. Πες τι καλό στα μάτια μας τα δυο. Και τα δεκαδυο να διαβάζουμε από τους Έλληνες. Μια από τα γη βγαίνει. Βοηθή Πολυχρόνης Κοσταράς. Και Αθανάσιος Κόλλιας. Τέταρτος Χρήστος Βεργέτης. VAR Ροζάριο Αμπίσο. Και AVAR Φραντζέσκο Μεραβίλια. Όχι ρε φίλε, τι είναι αυτά. Δεν έχω ανοίξει ακόμα τις τηλεφωνικές γραμμές, λέω και λάλησα. Μετά τη σφυριχτρούλα. Όχι, εσύ δεν θέλουμε, δεν θέλουμε σένα. Θέλουμε αυτό όμως από Benson Boone, Beautiful Things. For a while there it was rough, but lately I've been doing better. Then the... Να επαναλάβουμε λοιπόν τους διαιτητές μας. ΑΕΚ Άρης, διαιτητής Αλέξανδρος Τσακαλίδης. Βοηθή Πολυχρόνης Κοσταράς Αθανάσιος Κόλλιας. Τέταρτος Χρήστος Βεργέτης. ΒΑΡ Ροζάριο Αμπίσο. Αλήτα Άρια. Φαντάζομαι. AVAR Φραντζέσκο Μεραβίλια. Σφυρίχτε καλά όπως η δικιά μου σφυριχτρούλα. Που είναι η πιο όμορφη και δίκαιη σφυριχτρούλα σε όλο το διαιτητικό δρόμενο. Τι, όχι, ναι.

0: Πριν πω όμως για τον ντεμπούτο για τον Σούταλο, πάμε να ανοίξουμε τις γραμμές ακούγοντας ωραίο τραγουδάκι.
1: Please stay. I want you, I need you, oh God.

Αυτή είναι λοιπόν η πιο ωραία σφυριχτρούλα και ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές. 23 10 3 28 8 28. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε.

0: στην πρώτη για σήμερα τηλεφωνική μας γραμμή. Είστε εδώ, παρακαλώ. Εδώ είμαστε, ναι, ορίστε. Θα ομιλήσετε? Όχι. Ανοιχτή γραμμή, αλλά δεν μιλά. Στην επόμενη, παρακαλώ. Παρακαλώ, στην επόμενη γραμμή, ναι. Στην επόμενη, παρακαλώ, ορίστε.
1: Βρήκε τον δρόμο.
0: Αυτό είναι καλός όρισμα, κυρίες και κύριοι. Σχεδόν με μπινελίκι. Βρήκε τον δρόμο, μωρή. Πού είσαι, ρε τρελό Ηφηγένεια? Τι κάνεις?
1: Πώς πέρασε, θρύψο μου?
0: Δόξα τω Θεώ. Καλά και ήσυχα.
1: Μπράβο.
0: Εσύ τι κάνεις?
1: Εγώ είμαι στο κρεβάτι ξαπλωμένη.
0: Γιατί, κορίτσι μου, δεν πιστεύω να τίποτα.
1: Είπαμε, έχουμε πρόβλημα.
0: Τι, μωρέ, με τη μέση?
1: Ναι.
0: Α, μαύρη κορίτσι, και τι, ξάπλα εντελώς? Ωραία, Ηφηγένεια. Περαστικά να πω.
1: Τι να πεις περαστικά?
0: Γιατί
1: δεν φτιάχνει? Χαμένα πάμε.
0: Δεν φτιάχνει. Δεν μπορείς να τη φτιάξεις? Όχι, Αμά, κοριτσάρα μου, μη στενοχώρεσες.
1: Αυτός ο μήνας που λείπατε, ρε, πώς πέρασε, Παναγία μου, Παναγία μου.
0: Αχ, το κορίτσι μου, εγώ λείπω δύο, είμαι και...
1: Εσύ, καλά, κολοφορδία σου δεν έχει όρια.
0: Κοίταξε, είχε κανένα δυο-τρία χωσάδας, έτσι, για να τα λέμε κι αυτά. Ήρθα.
1: Λέει ο Σολής, και το απόγευμα θα έρθει η Μάριον,
0: Ναι.
1: Άιντε.
0: Άντε, πες, επιτέλους μαζεύτηκε η κοπρίτισσα. Τι να πω, να σε ευχηθώ τα καλύτερα, ρε Ηφηγένειά μου, με στενοχώρεσες.
1: Να σε καλά, βουλάκι μου.
0: Περαστικά να ευχηθώ, να φύγει γρήγορα.
1: Δεν φαντάζομαι να ξαναφύγεις.
0: Όχι, ρε, τέλος. Από εβδομάδα μπαίνουμε τα κεφάλια μέσα. Ξεκινάμε.
1: Άντε.
0: Άντε με το καλό, λέει.
1: Άντε με το καλό, με το καλό.
0: Ναι, γλυκιά μου, χάρηκα. Χάρηκα που σ' άκουσα. Να σε καλά, να προσέχεις. Άντε, πουλάκι μου, τσάω, τσάω, γεια. Το καλύτερο γέλιο ever. Το πιο demon. Πάμε στην επόμενη γραμμή, ορίστε.
2: Καλησπέρα, αγαπημένη μου.
0: Γεια σου, ρε Πασχαλάρα, καλησπέρα, φιλαράκι μου.
2: Αλάνη μου,
0: έλα, ρε.
2: Αγαπάω πολύ. Καταρχήν να πω σιδερένια και γερή, πηγαίνει απάντα.
0: Ναι,
2: και
0: το κορίτσι μας.
2: Να είναι και θα περάσει, δεν είναι τίποτα.
0: Αυτό, αυτό.
2: Τέλος.
0: Τι κάνεις, Πασχαλάρα, πώς είσαι?
2: Δόξα τω, τώρα βασικά είμαι πλάτη τον Όλυμπο. Έχω θερμαϊκό αριστερά, Αιγαίο δεξιά.
0: Τα καλύτερα έχεις.
2: Δεξιά. Όλα, τα έχω ευθεία.
0: Τα καλύτερα, έτσι, να τα λέμε.
2: Όχι, άριστη είμαι.
0: Έτσι.
2: Μη τα μπεζεύεις τα πράγματα.
0: Τα καλύτερα μπεζεθά έχω, αφού αριανάρα είμαστε.
2: Μα άμα, κοίταξε, ένας κάποιος που αισθάνεται, νιώσει, είναι αριανός, πάντα είναι καλά. Τα χειρότερα θα είναι ο μόνος αισιόδοξος, να το ξέρεις. Γιατί τα χειρότερα τα έχει περάσει μόνο αριανός.
0: Και
2: αυτό που δεν το καταλαβαίνεις και εσύ, το καταλαβαίνει και εδώ ο αδερφός ο Αντώνης που είναι δίπλα μου.
0: Τα φιλιά μου στον αδερφό Αντώνης.
2: Εδώ είναι, το φάντασμα είναι εδώ.
0: Παντού υπάρχει ένας Αντώνης. Γεια σου, ρε Αντώνη.
2: Γιατί άκου να σου πω κάτι, Μάριον. Εμείς για να και θα περιμένουμε ακόμα, αλλά οι στιγμές έρχονται και θα είναι οι στιγμές που περιμέναμε τόσα χρόνια, που έχουμε κάνει αυτή τη σωστή επιλογή. Να λέμε και να είμαστε και να υπάρχουμε σαν να είμαστε πάντα Άρης, κατάλαβες, τόσο απλά.
0: Έτσι είναι, έτσι, εύχομαι κι εγώ.
2: Και δόξα τω Θεώ, να σου πω κάτι, και μαλώσαμε και κάναμε και
0: έλαμε, όλα μες το πρόγραμμα
2: είναι. Και έτσι, και ακόμα χαιρετιόμαστε και με αντιπάλους, ακόμα και με τους συμπολίτες που λέγεται ΠΑΟΚ, να το πω εγώ, ας πούμε, που δυσκολεύομαι να πω αυτά τα τέσσερα τα γράμματα με τελείς ενδιάμεσα, αλλά και έτσι γίνεται και αλλιώς θα γίνεται και πάντα θα γίνεται. Εγώ προϋπήχα και βασικά θυμάμαι ότι προϋπήχαν και άλλοι πριν από μένα, γιατί είμαι βαθύσερα της ιστορίας και αγαπητός, δηλαδή, προς αυτήν, για να ξέρω τι υπήρχε πριν από εμένα για να μπορέσω να γίνω. Και ξέρω ημέρες, ώρες, ημερομηνίες, τα πάντα.
0: Έτσι.
2: Αυτό να πω σε όλους. Άρης, πριν, τώρα και για πάντα και για όλες τις ζωές που θα μου δώσει ο καλός Θεός, μόνο Άρης θα είμαι. Καλή πορεία να έχουμε, αδέρφια, αδερφές μου, όλοι. Και κοιτάξτε, θέλω θετική σκέψη, γιατί το σημερινό ορίζει μια πεντάδα. Και αν η πεντάδα βγει έτσι όπως συνονειρευόμαστε όλοι μας, ξέρετε όλοι σας, αφού το ονειρεύεστε, το τι σημαίνει για τους υπόλοιπους που μας περιμένουν ή μας βλέπουν.
0: Σωστός, συμφωνώ.
2: Άρης, να είστε Άρης, είμαστε πάντα Άρης και τελειώσαμε.
0: Να είσαι καλά ρε Πασχαλάρα μου, χάρηκα που σ' άκουσα.
2: Μάριον, και εσείς να είσαστε καλά και το ραδιοφόνο και τα αδέρφια που είναι όπου είναι στις παραλίες.
0: Όλος ο κόσμος.
2: Συγγνώμη, πες εγώ τι λέει ο Αντώνης.
0: Μάριον, τι λέει.
2: Είστε ένα φάντομ που έπεσε, τι πώς έγινε, πες μου λίγο.
0: Ναι, το έλεγα πριν, δεν ακούγατε μάλλον, ναι. Έλεγα το ρεπορτάζ.
2: Εγώ δεν άκουσα, μόλις είχα τη θάλασσα.
0: Α, γι' αυτό, το έλεγα πριν. Έχω ανοιχτεί τη σελίδα.
2: Έχετε τώρα τέτοιο πράγμα.
0: Ναι, ναι, έγινε σήμερα στην Τανάγρα.
2: Έχετε τέτοιο πράγμα δηλαδή.
0: Ναι, ναι, όντως.
2: Και τα παιδιά.
0: Τα παιδιά πληροφορίες λένε, όπως έλεγα και πριν, ότι πιθανώς είναι νεκρά, αλλά περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις. Δυστυχώς. Το έλεγα πριν, ναι. Αν έχω κάποιο νεότερο θα επανέλθω. Παιδιά, σας ευχαριστώ. Φιλιά πολλά και στον Αντώνη και σε σένα, Πασχαλάρα μου.
2: Γεια σας, αγαπάω όλους.
0: Love you too, Αλάνη μου. Τσάω, γεια.

να δω λίγο κανένα μηνυματάκι σας. Ο φίλος ο Χριστάρας, ο 716, με το ωραίο το προφίλ το ρεβάνι. Δεν τα άλλαξα ακόμα. Η κυτρινό μαύρη Φραγκφούρτη μας λέει καλησπέρα. Καλή αρχή. Ευχαριστώ, βρε Χριστάρα. Μια γλυκιά φωνή του ραδιοφώνου. Ναι. Καλή ακρόαση, λέει ο Χριστάρα, στα Πανταχού Αριανά. Βάμος Αριανάρα, φέρε το διπλό με 6 κυτρινόμαυρες καρδούλες. Γεια σου, ρε κυτρινόμαυρη Φραγκφούρτη. Καλησπέρα, Χριστάρα μου. Αμήν, αμήν. Ένα κι ο άλλος. Αχ, ο Μάικς, ο Φαντομάς. Σήμερα δεν θα σε πω αλλιώς. Είναι η μέρα τέτοια, δεν το απαιτεί. Καλησπέρα στην ραδιοφωνική λέει η Νεράιδα. Γέλο. Ναι, τώρα θα αρχίσω. Νίκη στην Αριανάρα μας λέει ο φίλος μου ο Μάκης με κυτρινό μαύρες καρδούλες. Στερόγραφο λέει, ελπίζω και φέτος να έχει καλή παραγωγή λέει γλιστρίδας, ώστε να μπορείς να προμηθευτείς λέει για όλη τη σεζόν και γελάει. Τι να εννοεί τώρα ο τύπος με τη γλιστρίδα που με τρολάρει. Όπως ακούσουμε σχέ. Εκεί στον κυτρινό μαύρο οικισμό νησί στα ψακούδια. Μιλάμε, έχει τρομερή παραγωγή. Τρομερή όμως, αλήθεια σου λέω. Περπατάς και τις βρίσκεις μπροστά σου. Να μην μαζέψω να φάω η γυναίκα. Είναι και θρεπτικότατη, όπως ακούς. Και όταν θα συνδέεστε με το YouTube, θα το βλέπετε κιόλας. Έχουμε και ένα δίμετρο κορμί στο έτσι. Να διατηρήσω μεν άλλωστε βεβαίως. Τα φιλιά μου, Μάκη. Την καλησπέρα.

Τεμπούτο λοιπόν για τον Σούταλο, όπως σας έλεγα και πριν. Ο Μπόσκο Σούταλο θα βρεθεί για πρώτη φορά στην αρχική ενδεκάδα του Μιχάλη Γρηγορίου στο σημερινό παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ, 9 η ώρα. Τηλεοπτική κάλυψη από ό,τι πρόλαβα έτσι τα γρήγορα και είδα, Nova Sports. Αφού ο Φαμπιάνο δεν έχει ξεπεράσει δυστυχώς το τραυματισμό του και το αιμάτωμα που αποκόμισε την προηγούμενη αγωνιστική, ο Μπόσκο Σούταλο λοιπόν θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο κέντρο της άμυνας του Άρη μας στο σημερινό παιχνίδι κόντρα στην Ένωση, παίρνοντας για πρώτη φορά χρόνο συμμετοχής με τα κιτρινόμαυρα. Με το δεξί. Θα να αλλάξουμε και κάνα τραγουδάκι λίγο, γιατί να μην ακούσουμε το Black and Yellow. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Ο Κροάτης, ο οποίος βρίσκεται ήδη στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου, του coach μας, από τα τέλη Αυγούστου, όμως δεν πήρε ακόμα αγωνιστικά λεπτά, αφού στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι κόντρα στον Όφη παρέμεινε στον πάγκο. Ο 26χρονος θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση πιθανώς σήμερα απέναντι σε μια πολύ δύσκολη και απειλητική ομάδα, όπως είναι αυτή της ΑΕΚ. Έχουμε τον Γνώθη, αλλά βλέπουμε και νίκη πάντα. Γιατί θέλουμε το καλύτερο για την ομάδα μας. Hey. Κάνοντας λοιπόν το έργο του με το καλημέρα, αρκετά πιο δύσκολο, τον πετάει ο Γρηγορίου κατευθείαν στα βαθιά. Παρτενέρ του Σούταλο θα είναι φυσικά ο Γένσεν, δημιουργώντας ένα καινούριο δίδυμο σε αυτό, στο κέντρο της άμυνας. Ο Σούταλο, ο οποίος έχει ένα δυνατό τεστ απέναντι σε μια γεμάτη και αποτελεσματική επίθεση, και αν καταφέρει έτσι να το περάσει σε εισαγωγικά, τότε βάζει πολλές πιθανότητες να καθιερωθεί στο κέντρο της άμυνας μαζί με τον Φαμπιάνο.

0: Για να πάμε λίγο στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, έκτακτη, έκτακτη.
0: Αχ, καλώς το παιδί μου.
1: Το
0: καλώς
1: παιδί,
0: τον Κυριγιά καρό μου.
1: Το βιολί.
0: Άμα τι βιολί.
1: Και στη φλασιά έφαγα.
0: Τι.
1: Που χτυπούσε στην αρχή το τηλέφωνο.
0: Άστο. Και εγώ ρε φίλε. Ναι ρε εσύ.
1: Να πάρει ευχή, να πάρει.
0: Να πάρει ευχή. Να πάρει
1: ευχή. Κατευθείαν ξέρεις, έπαιρνε πρώτος.
0: Ναι ρε εσύ. Πρωτού της ανοίξε τις γραμμές για να την καβατζώσει. Τη σειρά του.
1: Ναι,
0: μωρέ ο γλυκούλης μου.
1: Καλό παράδεισο να έχει.
0: Αχ, αυτό ρε φίλε μου.
1: Δεν τους ξεχνάμε αυτό.
0: Όχι, κανέναν τους. Κανέναν.
1: Πρεσβύτερους.
0: Έτσι. Πραγματική πρεσβύτερη. Πολύ ωραία τοποθέτηση. Έτσι.
1: Λοιπόν, το 875 το διπλό. Δώρο.
0: Μπα, το έπαιξες.
1: Καλά.
0: Τι απόδοση είχε?
1: 875 στην εταιρεία που παίζω.
0: Τι μου λε?
1: Εγώ σου είπα έπαιξα διπλό τον Άρη με την Bayern. Σε αυτά θα κολλώσω τώρα.
0: Σε αυτά θα κολλώσω με πες. ναι ρε φίλος.
1: Τότε που είχαμε φάει τα 6 τέλος πάντων. Αλλά αν μου έλεγες ποιο διπλό θέλω θα σου έλεγα την επόμενη αγωνιστική.
0: Ναι, καλά.
1: Για να τους διαλύσω. Να τους κάνω να φαγωθούν. Να σκοτωθούν μεταξύ τους.
0: Θα κάνουμε... Κυριακό, θα κάνεις ένα προζέσταμα σήμερα με το άλλο το πουλί που λέει και ο Σανλής.
1: Προγραμμάσι, ναι, ναι.
0: Ναι, για να είμαστε προετοιμασμένοι λίγο την επόμενη εβδομάδα με το άλλο το πουλί.
1: Έτσι και μετά τους υπερήλικες και να τους υπολογίσεις. Όπως είναι, έτσι θα φύγουν.
0: Έτσι. Μακάρι, ο Θεός πρώτα.
1: Μετά διακοπή και κάνεις τσιγάρο με 15 βαθμούς.
0: Μη συζητάς, άστο.
1: Πρώτος.
0: Μετά θα ανάψω, νομίζω, και στα 5 τα δάχτυλα τσιγάρο.
1: Ναι, για χαλαρά.
0: Και θα κάνω αέρα.
1: Να βάλουμε και στη μύτη να βάλουμε. Δεν μου λες καμιά φίλη σου ενημέρωση ότι ξεκινάς εκπομπές.
0: Μια αγαπητή, μια φίλη μου, τι.
1: Καμιά φίλη σου ενημέρωσε ότι ξεκινάνε τις εκπομπές.
0: Όχι, έκανα το story και τα βλέπει ρε φίλε με τα social media.
1: Δεν έχω Instagram.
0: Ναι, εκεί τα βλέπει, τη βλέπω.
1: Δεν ξέρω πώς γίνεται.
0: Ναι, εύχομαι να μην το είδε.
1: Μπορείς κάποιο να το μπλοκάρεις, να μην το βλέπει.
0: Ναι, δεν ξέρω, πρέπει να τα ενημερωθώ κι εγώ αυτά γιατί δεν έχω ιδέα. Πολύ σωστή. Μπράβο Κυριάκο, μπορεί να μην έχεις ιδέα από social media, αλλά είπες κάτι πάρα πολύ σωστό. Για να το ρωτήσω λίγο.
1: Αν και καθιστώ σωστά μίλησα.
0: Να ξεστραβωθώ έτσι.
1: Πάντως, εγώ προκαταβολικά θα σε πω βοήθειά σου από πάρει.
0: Τρελοκομείο.
1: Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πάμε πάρα πολύ.
1: 875.
0: Δεν μου λες
1: αυτό.
0: Περίμενε λίγο μισό λεπτάκι. Αυτό πριν πόση ώρα ήτανε?
1: Πριν 2 ώρες περίπου.
0: Α, τώρα, τελευταία. Εντάξει, οκ. Okay.
1: 4:30 ήταν κάπου εκεί που το είδα.
0: Εντάξει, οκ. Μπας και ανέβει, κατάλαβες γιατί ρωτάω. Μήπως και ανέβει.
1: Όχι, το θέμα είναι να κατέβει.
0: Το θέμα είναι, όχι. Το θέμα είναι να ανέβει, να το παίξουμε τα αριανά, ακονομάμε. Κατάλαβες.
1: Όχι, όταν κατέβει,
0: να το πάρουμε.
1: Πάει να πει ότι τρώει ποντάρισμα. Και ότι είναι πιο πιθανό να.
0: Ναι, βέβαια. Ας το κλειδώσουμε εμείς με ανεβασμένο και ας γίνει το διπλό. Εμείς αυτό θέλουμε.
1: Μακάρι. Και στο μπάσκετ το άλλο που λέγαμε,
0: ναι.
1: 3,75 έχει τα πράγματα εκείνα,
0: ναι.
1: Και 4,75 εμάς για κατάκτηση.
0: Έτσι, μπράβο. Όχι, δεν μ' άρεσε αυτό που είπες. 4,75.
1: Έτσι το έχουν, στον κλοπά.
0: Μπα, γιατί πιο λίγο αυτό.
1: Όταν πήρανε αυτόν τον Τούρκο, τόσο πολύ τους το κατεβάσανε.
0: Άκου να δεις, να άκου να δεις. Τι μέλα, και ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη.
1: Ναι, ξέρεις, τα ψάχνω αυτά.
0: Ναι, το ξέρω, γι' αυτό το λέω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση, Μισκή.
1: Αγάπη μου,
0: Επίσης και τρινό μαύρο φίληρο.
1: Βάμος.
0: Βάμος ρε, άντε πάμε ρε, βάμος. Γεια σου Κυριάκα ρε.

καλό στην Πελαζή από το κεντρινό μαύρο Κιλκής. Το σκοτώνω, φίλοι. Από Πελαζή, λέει, καλό στην Μάριον. Άντε σιγά σιγά λέει, να μαζεύεστε, λέει, σκάσαμε. Η αδερφή της Ιφηγένειας. Χαιρετισμούς, λέει, στην Ιφηγένεια. Και γελάει. Την καλησπέρα μου, Πελαζή. Καλό σας βρήκα. Α, αυτό. Μαζευόμαστε.

0: Ορίστε, όταν λέω παντού υπάρχει ένας Αντώνης, να κι άλλος Αντώνης, ο 595. Καλησπέρα, λέει Μάριον από την Κιτρινό Μαύρη σου ρωτή. Να ακούγονται, θέλω αυτά δυνατά καθαρά. Πάμε άλλη μία από την Κιτρινό Μαύρη σου ρωτή. Γεια σου, Αντώνης. Καλή εμφάνιση, μας λέει ο Αντώνης, σε συνδυασμό με καλό αποτέλεσμα σήμερα, θα μας δώσει όθηση και αισιοδοξία για το πρωτάθλημα. Βάμος, λέει ο Αντώνης. Από πού? Από την Κιτρινό Μαύρη σου ρωτή. Γεια σου, Αντώνη, αμήν. Συμφωνώ, έτσι είναι. Με νίκες ξεκινήσαμε, με νίκες θα συνεχίσουμε, γιατί όχι, και ένα ντέρμπι σίγουρα θα σου δώσει το boost, εννοείται. Μεγάλη χαρά. Πάμε για το διπλό την επόμενη. Δύο εκτός θα είναι τα παιχνίδια τώρα, και αυτό και το επόμενο. Ο ερωτικός μετανάστης εκ της Κιτρινό Μαύρης Λευκάδας, ο Στέφος, ο 846. Καλώς ήρθες, λέει Μάριον. Είναι το τρίτο έκτακτο που κάνω, Στέφο. Έξι Κιτρινό Μαύρες καρδούλες, η Κιτρινό Μαύρη λέει Λευκάδα, τα φιλιά του στέλνει ο Στέφανος. Καλή επιτυχία απόψε. Στην Κιτρινό Μαύρη Λευκάδα μας. Γεια σου, ρε Στέφο. Καλό σας βρήκα. Αμήν για σήμερα. Στην επόμενη γραμμή, ορίστε.
1: Εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε, παρακαλώ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Περιμένουμε όλοι σήμερα με θετική ενέργεια το ματς.
0: Mm-hmm.
1: Δεν θέλουμε κανένα θυμμένο στη γιορτή μας.
0: Έτσι.
1: Και να δώσω τα χαιρετίσματά μου στον αδερφό μου στην Πάτρα, Άρη Σοσχία Πάτρα Super 3.
0: Άντε, Κιτρινό Μαύρη Πάτρα λέμε. Σε ποιον? Σε ποιον? Το όνομα?
1: Του Παναγιώτη.
0: Παναγιώτη, είσαι τρομερός. Τα φιλιά μας στην Κιτρινό Μαύρη Πάτρα.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ, φίλε μου. Τσάου, τσάου.

0: κομμάντο μας εδώ, ο Μιχάλης, με τα ωραία οικάδικα γυαλιά, ο 484. Μάριον λέει, είδα όλες τις αναγγελίες γάμου, λέει, στο 26. Μόνο ο Μητσοτάκης, λέει, με τη Σάκαρη έχουν κανονίσει, λέει, σε όλη τη χώρα. Την καλησπέρα μου, Μιχάλη. Τι εννοείς παντρεύονται, καλέ, όντως. Για κάτι σκύδες όλες τις αναγγελίες γάμου για το 26. Μόνο ο Μητσοτάκης με τη Σάκαρη, λέει, έχουν κανονίσει, λέει, σε όλη τη χώρα. Oh, την καλησπέρα μου, Μιχάλη. Καλώ σε βρήκα. Άκου να δει λίγο τώρα την τέρτη έχω εγώ τώρα και την ταλγά μου. Λείπω δύο μήνες. Έκανα κανένα δύο έκτακτες. Στον διάμεσο πήρα λίγο τις τζούρες μου και τις δόσεις μου. Έλειπα όλη την εβδομάδα, ήμουν στη θάλασσα. Με χτυπούσε το αγέρας, το αγιάζει, ο ήλιος. Καρκαήλιασα. Με έκαψες και εσύ τώρα με αυτό το μήνυμα. Τι εννοείς, ρε φίλε, κάνε το κέρματα ψηλά λίγο. Βοήθα, ρε φίλε Μιχάλη, έχεις και ωραία γυαλιά και ωραία μπλούζα. Λέει τώρα, ξανά να το πάρω λίγο από την αρχή. Η καμένη. Όχι μόνο στο δέρμα, αλλά και στο μυαλό. Μάριον λέει, μη γελάς ρε Μιχάλη. Ρε Μιχάλη, μη γελάς. Να μου εξηγήσεις, είπα. Μάριον λέει, είδα όλες τις αναγγελίες γάμου, λέει, στο 26. Μόνο ο Μητσοτάκης με Τσάκαρη, λέει, έχουν κανονίσει, λέει, σε όλη τη χώρα και γελάει. It's okay. Παντρεύονται δηλαδή τα παιδιά τώρα για να καταλάβω και δεν έχω καταλάβει Χριστόγεννη. Κάτσε γιατί πληκτρολογεί ο Μιχάλης. Μπας και μας δώσει τα φώτα του. Yeah. Από τα ωραία μπλε γυαλιά του. Ο Βασίλης ο 783. Καλησπέρα, λέει, Μάριον από την Κιτρινό Μαύρη Μενεμένη. Πάμε, λέει, για το Χίλερ για να... Τι χείρε, φίλος! Ρε Βασίλη! 1914 ζωές, λέει, με κιτρινό μαύρες καρδούλες. Καλησπέρα, Βασίλη. Στην Κιτρινό Μαύρη Μενεμένη μας. Και γιατί να πάρουμε το χείρε, μεσχέ, και πάμε και όπα. Πάμε για την νίκη, θα λέμε. 1914 ζωές, μόνο Άρης Βασίλη. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Έλα, διευκρίνηση. Ο γιος παντρεύεται.
0: Ε, ναι, αυτό
1: διά. Δεν κανονίζει κανένας άλλος να παντρευτεί για γούρι. Δεν κατάλαβες.
0: Αλήθεια λες τώρα. Α, κάτσε να δω τι με έστειλε ο Μιχάλης, περίμενε.
1: Εδώ κάνω πλάκα. Σήμερα τι? Στον Απόλλων Πόντου να ανέβει στην Αλφαεθνική. Θα πέσει στην τέταρτη τώρα.
0: Α, περίμενε.
1: Έχεις μείνει πίσω από τα γκώσια.
0: Ναι, καλέ, εννοείται.
1: Μυαλό στη θάλασσα είναι ακόμα.
0: Ε, πού να είναι, ρε φίλε, χθες το βράδυ γύρισα. Πού να είναι. Ακόμα αλάτια έχω που λέει. Κάτσε λίγο. Περίμενε. Λέει τώρα ο Μιχάλης. Κάνω, λέει, πλάκα με το μαγαζί, λέει, που έλεγες με τα ρούχα. Α, με την πρίκα, ρε, που έλεγα. Το καινούριο, το χορηγό, το λευκόραμα. Που έλεγα, θα σας παντρέψω όλους.
1: Α, λες να κάνεις εσύ το τέτοιο.
0: Ποιο?
1: Έχεις κάνει κουμπαριό με τον κουλί.
0: Παναγίτσα μου χρυσή. Ήμαρτον, κύριε. Ρε εσύ, Κυριάκο, μέρα που είναι.
1: Σήμερα πήγε στο περίπτερο της Καλαμαριάς του Απόλλωνα,
0: ναι,
1: και τους ευχήθηκε να ανέβουν άλλα εθνική.
0: Κατάλαβα.
1: Κατάλαβε τα γη.
0: Κατάλαβα. Άστα, φίλε. Φιλιά. Τσάω, γεια. Να, λέει ο Μιχάλης. Άργησε να έρθει, λέει, και ήταν εκτός Ιρμού. Ναι, το μήνυμα, ναι, αυτό. Αυτό ακριβώς. Άρη Μιχάλη, ωραίος. Φαντάζεσαι να πάρουν τα είδη πρικός από το Λευκόραμα, όχι από μένα. Αν είναι να παντρευτούν τα παιδιά, ρε, εσύ Μιχάλη, με το καλό, η όρεση καλέ, τι να πω. Επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Νωρίς ήρθες, έπρεπε τα Χριστούγεννα να έρθεις. Γελάς, ε.
0: Γιατί.
2: Τι έγινες, ψάρι έγινες.
0: Εντελώς, τα λέπια με λείπουνε.
2: Άντε, καλή, καλή περίοδος, πώς το λένε.
0: Καλή σεζόν, καλή χρονιά να έχουμε. Έτσι, έτσι. Να σε καλά, ρε Στράτο μου, φιλιά, φιλιά. Τσάω, τσάω, γεια. Τα Χριστούγεννα, λέει, έπρεπε να έρθεις. Τρολάρετε, ρε άτιμα. Έλα λίγο να αλλάξουμε τραγουδάκι. Φτάνει το Black and Yellow. Ωραίο, το ευχαριστηθήκαμε. Αλλά λίγο θέλω John Jett.

φίλε Τζόρτζ 030. Πού είσαι, φιλαράκι? Γεια σου, λέει Μάριον. Χαιρετισμούς, λέει, από την Κέρκυρα. Τι κάνεις στην κιτρινό μαύρη Κέρκυρα? Σεζόν. Με τη Νίκη, λέει, κορυφή για την Αριανάρα μας, λέει ο φίλος ο Τζόρτζ. Τα φιλιά μου, ρε Τζόρτζ, γεια. Στην κιτρινό μαύρη Κέρκυρα μας, με

0: Απόστολος από την κυτρινό μαύρη μάχη Μιβέρια, ο 737. Το ίδιο εννοείται μήνυμα σε όλες τις εκπομπές. Κλασικά, ο Άρης δεν βρίζει, γι' αυτό και ξεχωρίζει. Κοίταξε να δεις, ο Άρης δεν βρίζει εδώ στα μικρόφωνα. Στη γηπεδάρα μας, κάνα πινελικάκι, ωραιότατο είναι. Όμορφο, ε! Αναζητείτε, λέει, επενδυτής, λέει, για τον ποδοσφαιρικό μας Άρη. Αριανάρα, Κατερίνη. Σ' όλα τα αδέρφια στην Κατερίνη, γεια σου, ρε Απόστολε, και στη φαμίλια. Και στην Ιβάρα μου. Δουλειά, λέει, ένα μήνα ο Τζόρτζ, αλλά έσπασα το χέρι. Όχι, ρε φίλε. Δούλεψες μόνο ένα μήνα και έσπασες το χέρι. Άστα να πάνε. Αμάν, ρε φίλος. Αμάν. Περαστικά, σιδερένιο. Αυτά είναι να αναφέρουμε λάθος ονόματα πολύ εδώ σε αυτές τις εκπομπές. Χαλαρώσουμε λίγο, γκρουσιούς. Για μέι. Τα φιλιά μου, Τζόρτζ. Περαστικά, φίλε μου. Πάμε στην επόμενη γραμμή και πάμε και στο πρώτο διαφημιστικό, γιατί βλέπω είναι για 58, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Ω, καλώς τον, καλώς τον Κυρκώστα, καλή σεζόν.
1: Τι κάνεις?
0: Είμαι πάρα πολύ καλά, γλυκέ μου, εσύ τι κάνεις?
1: Πάντα έτσι.
0: Και εσύ?
1: Τα ίδια τα ξέρεις,
0: ναι. Μιλάμε, εμείς τα λέμε. Σας έχω και μια έκπληξη δώρο από τον κύριο Κώστα για την άλλη εβδομάδα, να το πω μια που πήρες. Ότι την επόμενη εβδομάδα στην πρώτη εκπομπή, από τώρα το λέω, το πρώτο τηλέφωνο που θα χτυπήσει, το πρώτο τηλέφωνο που θα ανοίξω στη γραμμή, εννοώ, να μιλήσω στον αέρα, θα έχει ένα ωραιότατο δωράκι από τον κύριο Κώστα. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κώστα μου.
1: Να είσαι καλά.
0: Και εσύ να είσαι καλά.
1: Σ' άρεσε, έτσι δεν είναι?
0: Ε?
1: Σ' άρεσε.
0: Εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ. Είναι φανταστικό.
1: Έτσι, μπράβο. Έτσι. Χαίρομαι.
0: Βεβαίως.
1: Χαίρομαι.
0: Να είσαι καλά, αγαπημένα μου. Χάρηκα που σε άκουσα.
1: Έγινε. Χαιρετίσματα και στον Παύλο.
0: Πολύ ευχαρίστω, πολύ ευχαρίστω. Να είσαι καλά. Φιλιά.
1: Έγινε. Άντε. Συνέχεια και με την Νίκη.
0: Άντε με την Νίκη, λέμε. Ευχαριστώ. Φιλιά. Γεια σου, κύριε Κώστα μου. Γεια. Μην τηλεφωνείτε άλλο, γιατί πρέπει να πάω στο πρώτο διαφημιστικό. Διότι βλέπω ότι είναι 7 ντάγκα. Δεν έχω διαβάσει όλα τα μηνύματά σας, δεν πρόλαβα. Θα επανέλθω όμως, γιατί πρέπει να πάω και στο post, αλλά έχω και άλλα και στο Viber. Έκτακτο κυτρινό μαύρο deal η εκπομπή μας. Μέχρι τις 8 θα είμαστε εδώ. Θα πάμε να ακούσουμε χορηγό ώρας και ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθω και με τα δικά σας μηνύματα και με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές και ό,τι άλλο προκύψει. Με συνθηματάρες δεύτερη ώρα, πάμε γούρι. Μάριο Συριώτου εδώ, ακούτε Yellow Radio 101,7. Και ακούμε John Jett, I love rock and roll. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους χορηγούς της εκπομπής μας. Το Λευκόραμα Θεσσαλονίκης, Λευκά Είδη. Όπου βρίσκεται στην περιοχή Λεωφόρου Στρατού Αετοράχης 20, Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Βαντζέλ Βλάχος σας περιμένει εκεί. Με μακρόχρονη εμπειρία στο χώρο και με πολύ αγάπη για το αντικείμενο Home Fashion Λευκόραμα Θεσσαλονίκης. Θέλετε κουρτινούλες, θέλετε λευκά είδη πετσετούλες, σαν ντονάκια. Αετοράχης

Η ώρα είναι 7. Η ώρα είναι μία προσφορά από το βραδιφαγείο Σουμάκι. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
1: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
0: Στη Θεσσαλονίκη?
1: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
2: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
3: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
4: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
8: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
9: Έλα, Γιώργη!
10: Φιλά, ακυρωτομάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
9: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
10: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
9: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
10: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
11: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
12: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
11: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
12: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
9: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
13: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρα.

0: ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά. Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
1: Αχ, πείνασα.
2: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
1: Και από πού θα παραγγείλουμε?
2: Από το Food for You.
1: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
2: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
1: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
2: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
3: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
2: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
3: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
2: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
4: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα, Auto Market.
5: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
4: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
5: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
4: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
5: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
4: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
6: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
8: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
7: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
8: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
7: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
8: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
7: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
0: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια. Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
4: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
5: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
6: GPS και βυθόματο έχεις.
5: Έχεις όλα όσα χρειάζονται.
7: Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
6: GPS λογικό έχεις.
7: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
6: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
7: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
6: Μεϊμάρης.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
8: 14 λεπτά μετά τις 7. 19 και 14. Η πιο όμορφη ώρα της ημέρας. Ευτυχώς το πρόλαβα στο τσακ. Ακούσουμε δύο τραγουδάκια και βάζουμε συνθηματάρες. Drink to get drunk. Different year. VS Sia. Εδώ είμαστε λοιπόν, αδέρφια μου. Επιστρέψαμε για την δεύτερη μας ώρα μέχρι τις 8. Έκτακτο κυτρινό μαυρό ντύλ. Μαριών Συριώτου πίσω από το μικρόφωνα εδώ. Και τις κονσολίτσες. 5/9/2026. Ακούτε Yellow Radio 101,7. Ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές στο 2310-328-828 μέχρι περίπου παρά 20 παρά τέταρτο για να διαβάσω και τα μηνύματά σας. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Yellow Viper στο 6936-512-099 και φυσικά κάτω από το post της εκπομπής μας στη σελίδα μας στο Facebook Yellow Radio. Κάτω από το λόγο της εκπομπής μπορείτε να σχολιάζετε. Έχω αρκετά να διαβάσω. Να πω λίγο και τους χορηγούς μας. Και να πάμε στις γραμμές. Χορηγή εκπομπής λοιπόν είναι το Home Fashion Λευκά Είδη Λευκόραμα Θεσσαλονίκης, που βρίσκεται στην περιοχή Λεωφόρο Στρατού Αετοράχης 20. Ο κύριος Βαγγέλης σας περιμένει, έτσι αν θέλετε να δώσετε την προσωπική σας άποψη στο σπίτι σας, αλλά και στον επαγγελματικό σας χώρο, να δημιουργήσετε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Απευθυνθείτε στον κύριο Βαγγέλη και στο Λευκόραμα. Πλούσια γκάμα, λεφκά είδη, υφάσματα επιπλώσεων, είδη πρικός, σκίασης, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, σκουπόξυλα. Όχι, δικό μου ήταν αυτό. Αετοράχης 20 λοιπόν το Λευκόραμα. Είναι ο πατέρας του δικού μας του παιδιού, του Χριστάρα του Βλάχου, στον ΑΣΥΓΜΑ ο κύριος Βαγγέλης Βλάχος. Αν του πείτε ότι είστε από την Μάριον, εννοείται θα τσεφώσετε ωραιότατο δωράκι. Και το εστιατόριο Μπίλι στον κυτρινό μαύρο Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής. Με το πιο νόστιμο παραδοσιακό Greek σουβλακός. Του λέτε και τον Μπιλάκου ότι είστε από την Μάριον. Τα κλασικά, το δωράκι σας για τέταρτη χρονιά. Ο Μπίλι είναι εδώ παρόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους χορηγούς της εκπομπής, αλλά και όλους τους χορηγούς που στηρίζουν εδώ την προσπάθεια στο Yellow, για να ερχόμαστε εδώ εμείς να σας ζαλίζουμε. Για να πάω στην τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ, ορίστε.
9: Γεια σου, Μάριον.
8: Γεια σου, φίλε μου.
9: Ο Δημήτρης είμαι.
8: Γεια σου, ρε Μίτσο. Τι κάνεις?
9: Τι γίνεται?
8: Καλά, δόξα τω Θεώ. Εσύ τι κάνεις?
9: Δεν μας ήρθες. Γιατί?
8: Δεν ήρθα τελικά καθόλου, γιατί είχα τρεχάματα. Άστα να πάω. Καλά, καλά, φίλε μου. Δόξα τω Θεώ. Εσύ πώς περνάς?
9: Έκανες διακοπές?
8: Έκανα διακοπές, ναι.
9: Μπράβο. Εκεί ψακούδια, ε.
8: Κλασικά.
9: Ναι. Και πήγα, έφαγα στον Μπίλι, ε.
8: Άντε, αλήθεια.
9: Ναι. Πήγα οικογενειακός, λέω, είμαι φίλος της Μάριον, να ξέρεις.
8: Έτσι, μπράβο. Σε έδωσε δώρο?
9: Ναι, ναι, μου έδωσε αυγά.
8: Λοιπόν, πήγες με τα παιδιά?
9: Ε, τι πήγε, μόνος μου πήγα καλέ.
8: Άκου να δεις τώρα, γιατί σε ρωτάω, ρε εσύ. Διότι ο Μπιλάκος, όταν βλέπει ότι πηγαίνουν οι οικογένειες με μικρά παιδάκια, τους δίνει φρέσκα αυγουλάκια, φίλε, για τα παιδιά. Ναι, δεν δίνει ριγανίτσα.
9: Πηγαίναμε στη Χαλκιδική γιατί έχει σπίτι η γυναίκα μου και σταματήσαμε να πάμε. Λέω, θα σταματήσω να φάω στις Μάριον το μαγαζί, λέω.
8: Μπράβο, ρε Μίτσο, καλά εξηγήθηκες, καλά έκανες. Ε, πήρες και το κορίτσι με πρίκα, ε.
9: Και ναι, είδες, τι θα έπαιρνα, χωρίς πρίκα θα έπαιρνα.
8: Ορίστε μας, να και το κορίτσι με το σπίτι.
9: Εσύ, τι λέει?
8: Καλά, καλά, ρε Μιτσάρα, να περιμένουμε σήμερα το ματσάκι, 9 η ώρα εσέντρα, αεκάρης.
9: Πώς το βλέπεις?
8: Εγώ το βλέπω λίγο αισιόδοξα, για να σου πω την αλήθεια. Είμαι αισιόδοξη.
9: Εγώ υπηρεσία έχω, θα τα ακούσω. Δεν μπορώ να το δω. Πού να το δω? Δεν έχω τηλεόραση.
8: Εδώ, Yellow Radio, ο Δημήτρης Οσαλής μετάδοση. Στο στούντιο θα είναι ο Τίμος. Κλασικά.
9: Βάμε, μην πάθω κανένα έφραγμα με τον Οσαλή.
8: Άστα, μη συζητάς. Μη συζητάς, φίλε.
9: Ναι.
8: Μπράβο, ρε Μίτσο μου. Χάρηκα. Τα παιδιά καλά, η οικογένεια όλη.
9: Δόξα τω Θεώ, εδώ ξάνθημα, όλοι γεροί και δυνατοί.
8: Στην κυτρινό μαύρη ξάνθη μας, έτσι, τα φιλιά μου να στείλω σε όλη την ξάνθη μας. Σε ευχαριστώ, ρε Μιτσάρα μου, χάρηκα που σ' άκουσα, φίλε.
9: Εγώ, Μάριον, καλή επιτυχία στην ομάδα.
8: Αμήν, αμήν θα πω, αμήν. Να σε καλά, Μιτσάρα μου, φιλιά πολλά.
9: Καλό βράδυ, Μάριον, γεια.
8: Καλό βράδυ, γεια, γεια. Για μισό λίγο, γιατί έχω εδώ τις σελίδες μου ανοιχτές. Μάλιστα. Τελικά επιβεβαιωθήκαμε, έβγαλε επίσημη ανακοίνωση τώρα, πριν μάλλον στο διαφημιστικό διάλειμμα έγινε. Έβγαλε ανακοίνωση επίσημη η πολεμική αεροπορία, δυστυχώς για την πτώση του αεροσκάφους, του Phantom. Να δούμε λίγο τι μας λέει η επίσημη ανακοίνωση. Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας λοιπόν, το Τμήμα Ενημέρωσης Τύπου, και η ανακοίνωση τύπου σχετικά με την πτώση του αεροσκάφους F4Y Phantom 2. Το Σάββατο, λέει η ανακοίνωση, 5 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 14:55, αεροσκάφος F4Y Phantom 2 της 338 μοίρας της 117 πτέρυγας μάχης, το οποίο συμμετείχε στο Air Show Athens Flying Week 2026, κατέπεσε 3 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά της 114 πτέρυγας μάχης, με συνέπεια δυστυχώς τον θανάσιμο τραυματισμό των 2 μελών του πληρώματος επισμηναγού ΙΜ, δεν λέει τα ονόματα, και σμηναγού ΔΠ. Τα Τα αίτια του δυστυχήματος, λέει η επίσημη ανακοίνωση τύπου του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, διερευνώνται από αρμόδια επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας. Μάλιστα. Δυστυχώς, νεκροί λοιπόν οι δύο οι πιλότοι. Το απίθανο, γιατί είδα λίγο και τις σελίδες τώρα. Οι πιλότοι μας, σύμφωνα με αυτές έτσι τις πρώτες αναφορές, σας το λέω και ανατριχιάζω, δεν ενεργοποίησαν το σύστημα εγκατάλειψης του αεροσκάφους, της εκτείναξης, όπως συμβαίνει σε περίπτωση βλάβης, ώστε κυρίες και κύριοι να μην κινδυνεύσουν οι πολλοί πολίτες που ήταν εκεί να δουν το σοου και να κατευθύνουν το φάντομ μακριά από κατοικημένη περιοχή και μακριά φυσικά από τους θεατές της επίδειξης της αεροπορίας όπου και γινότανε. Τώρα, για ποιον λόγο, ενώ το κατευθύνανε σε έναν χώρο που μπορούσε να πέσει εκεί λόγω της βλάβης που υπέστη, δεν πατήσανε και την εκτείναξη. Το λες και αυτοθυσία, έτσι όπως το διαβάζω δηλαδή εγώ τώρα εδώ από το συγκεκριμένο site, το οποίο είναι η Καθημερινή, να λέμε και τις πηγές μας, έτσι αναφέρει ότι δεν πατήσαν την εκτείναξη για να μην κινδυνεύσουν οι πολίτες και η κατοικημένη περιοχή. Υπάρχει και σχετικό βίντεο, το έχετε δει φαντάζομαι όλοι στα social media. Μετά τη συντριβή μάλιστα προκλήθηκε πυρκαγιά η οποία επεκτάθηκε σε αγροτική περιοχή. Δεν βλέπω κάποιο νεότερο σχετικά με την πυρκαγιά, αλλά είναι μικρή σημασία πλέον. Αν και εφόσον δεν απειλεί και ανθρώπινες ζωές και η πυρκαγιά. Συγκλονισμένοι, είπε ο κύριος Χατζηδάκης, όλοι οι Έλληνες, από την απώλεια των δύο πιλότων της πολεμικής μας αεροπορίας. Κατά τη διάρκεια επίδειξης στην Τανάγρα τους αποχαιρετούμε με συγκίνηση, φυσικά και για την πράξη που έκαναν και την αυτοθυσία. Αυτό είναι το δύσκολο, κυρίες και κύριοι. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε, να είχαμε να πούμε, όπως είναι και η εκπομπή μας εδώ. Να είναι πραγματικά, να έχουν κουράγιο οι οικογένειες. Τα θερμά μας συλληπιτήρια. Είναι αυτό που σας έλεγα την πρώτη ώρα, ότι περίμενα τις επίσημες ανακοινώσεις για να μπορέσω να το αναφέρω και στον αέρα. Και δυστυχώς έβγηκαν αληθινά όλα αυτά που έγραφαν τόση ώρα τα social media και όλα τα άρθρα αναφερόμενα στο δυστύχημα, το τραγικό αυτό δυστύχημα. Τι να πω, καλό ταξίδι στους αετούς, σε αυτά τα παλικάρια. Καλό ταξίδι στον παράδεισο να έχουν οι ψυχούλες τους, αυτούς τους πραγματικά ήρωες. Εάν όντως επαληθευθεί ότι δεν πάτησαν το κουμπί της εκτείναξης για να προστατεύσουν τον κόσμο, να προστατεύσουν τους πολίτες που παρακολουθούσαν την επίδειξη αλλά και την κατοικημένη περιοχή. Τι να πει κανείς, πολύ συγκινημένη, εγώ προσωπικά.

0: Έτσι ακριβώς, φάντομαι, έχεις και το όνομα, ο Μάκης. Κρίμα, λέει, στα παλικάρια μας φτάνει, δεν έχουμε, λέει, πολλούς νέους. Τους κάνουμε, λέει, και σε καιρό ειρήνης, σε αέρα και στην άσφαλτο. Πραγματικά, άλλη τραγωδία και στην άσφαλτο. Καλό παράδεισο, λέει, να έχουν ο Μάκης. Να σε καλά, ρε Μάκη, έτσι. Λοιπόν, να επιστρέψω στα δικά μας. Μετά δυστυχώς αυτή την τραγική επιβεβαίωση. Η ζωή δεν είναι μόνο αθλητισμός, η ζωή μας έχει και κοινωνικά, η ζωή μας δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο, δεν είναι μόνο μπάσκετ. Εγώ τουλάχιστον έτσι λειτουργώ πίσω από αυτό το μικρόφωνο. Είμαστε πάνω απ' όλα άνθρωποι, ζούμε σε μια κοινωνία και να τα βλέπουμε όλα. Πάμε λίγο στην γραμμή και να βάλω έτσι τα συνθήματά μας σιγά σιγά. Παρακαλώ, ορίστε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Καλή επιστροφή.
0: Καλώ σας βρήκα, το όνομά σου.
1: Ο Βαγγέλης είμαι.
0: Γεια σου, ρε Βαγγέλη. Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι.
0: Καλά είσαι?
1: Καλά είμαι. Σιγά σιγά προσπαθούμε να μπούμε στους ρυθμούς. Mm-hmm. Περιμένουμε να ξεκινήσει η ομάδα στο μπάσκετ.
0: Αυτό και αν δεν περιμένουμε. Έτσι.
1: Πήραμε τα διαρκείας μας.
0: Μπράβο, Βαγγέλη.
1: Πήγαμε τις διακοπές μας.
0: Πού πήγες?
1: Τρεις εβδομάδες Κρήτη.
0: Τρεις εβδομάδες. Ω, Βαγγέλη, άπλα σε βρίσκω.
1: Θα σου πω, εντάξει, είναι γυναίκα από εκεί, έχουμε σπίτι, αλλιώς...
0: Α, έτσι πες.
1: Ποιος πάει τρίτη στην Κρήτη τρεις εβδομάδες.
0: Ναι ρε φίλε, γι' αυτό είπα είσαι άπλας.
1: Είναι το ζόρι που παραπάνω δεν μπορεί να πας.
0: Ναι, όντως.
1: Γιατί εκεί ξεκινάς χιλιάρικο και πώς να είναι, Θεσσαλονίκη, Κρήτη είναι ένα χιλιάρικο.
0: Βέβαια. Σε ποιο μέρος στην Κρήτη ήσουν?
1: Χανιά, νόμο Χανίο.
0: Όχι ρε φίλε, στα αγαπημένα μου Χανιά, εγώ στον Πλατανιά έχω πάει. Εσύ πού ήσουν?
1: Ήμουν λίγο πιο δυτικά, εκεί ήσα μου. Εκεί ήμουν 6 χρόνια εγώ.
0: Ωραία μέρη, ρε φίλε. Ωραία μέρη.
1: Τέλεια ήταν.
0: Βέβαια. Ωραία, χαίρομαι.
1: Ωραία ήταν, γύρισαμε πίσω. Έχει λίγο πιο δροσιά, να πούμε, έτσι θα το χρυσώσουμε λίγο το χάπι. Ναι. Εδώ έχει πιο δροσιά από κάτω. Και φάγαμε πολύ ζεστή κάτω.
0: Φαντάζομαι.
1: Λοιπόν.
0: Τώρα γυρίσαμε και τα κεφάλια μέσα.
1: Τα κεφάλια μέσα.
0: Άντε να πω, δεν λέω καλό χειμώνα, συγγνώμη, με αυτή τη ζεστάρα.
1: Να σου πω κάτι. 27 Αυγούστου είναι, περίμενε,
0: έτσι,
1: μην πιάσει.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι.
1: Λοιπόν, πάω τα χαιρετίσματά μου στη φίλη μου τη Ζένια.
0: Α, το κορίτσι μου, γεια σου Ζένια.
1: Λογικά σε ακούει.
0: Δεν έσκασε μύτη ακόμα, λογικά.
1: Λοιπόν, να λέω, θα κάνει τώρα, ετοιμάζεται τώρα που θα πάρει τον αγώνα.
0: Ναι.
1: Είναι τρελαμένη και με το ποδόσφαιρο και με τον μπάσκετ.
0: Το ξέρω, το κορίτσι. Το ξέρω.
1: Τα φιλαράκια μου στους Άρις Ράνερς.
0: Τα φιλιά μου.
1: Και σε όλα τα αριανά που μας ακούνε. Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, ρε Βαγγέλη μου. Σε ευχαριστώ, φίλε μου. Να σε καλά. Καλή συνέχεια και σε σένα. Με το καλό όλα θα πω.

Όπως λέει εδώ ο φίλος μου ο Κυριάκος, πολύ χαίρομαι, λέει, με τις παρουσίες που δίνουν τα αδέρφια. Μακάρι όλοι καλά να είναι. Μακάρι, ρε Κυριάκα, ρε. Περιμένω, λέει, και τον 60. Ναι, δεν έσκασε μύτη. Όσον αφορά αυτό που λέγαμε πριν για το δυστύχημα. Δυστυχώς, το τραγικό δυστύχημα. Το άλλο κακό, λέει ο Κυριάκαρος, είναι ότι έπεσε και πάνω και σε εργοστάσιο. Σώπα ρε φίλε. Δεν πιστεύω να ήταν, βέβαια, το εργοστάσιο. Δεν λειτουργούσε, φαντάζομαι. Δεν είχε κόσμο μέσα. Μην έχουμε και άλλα δυσάρεστα. Θα είχε ακουστεί άλλωστε. Ο φίλος ο Χριστάρας, την καλησπέρα μου, λέει, Μάριον από το κυτρινό μαύρο σιδηρόκαστρο, και μου στέλνει μια χαριτωμένη μαϊμουδίτσα με που στέλνει καρδούλες. Καλησπέρα Χριστάρα στο κυτρινό μαύρο σιδηρόκαστρο, να σε καλά φίλε μου. Ο Παναγιώτης ο Δημήτρης, καλησπέρα, λέει, Μάριον, καλή εκπομπή να έχεις. Καλησπέρα παιδιά, καλή ακρόαση, πολύ χαίρομαι που σας ξαναβρίσκω εδώ. Να είμαστε όλοι καλά, είμαστε εδώ παρόντες. Τα φιλιά μου και στη μανούλα σου να δώσεις, Παναγιώτη Δημήτρη. Αυτό Κυριάκαρε, μακάρι, λέει, να ήταν κλειστό λόγω ημέρα. Σε φαντάζομαι ότι στα διάφορα site που έπαιρνα τώρα τις ειδήσεις και στην Καθημερινή θα είχαν κάποια αναφορά, για να μην έχουν πάνω πει ότι ευτυχώς ήταν κλειστό, δεν είχε κόσμο μέσα. Μας έριξε λίγο ψυχολογικά αυτή η άσχημη είδηση, όπως και να το κάνεις, αλίμονο. Ακούμε τον ύμνο της Αριανάρας μας φυσικά, έτσι να βάλουμε και τα συνθήματα να παίζουν από κάτω. Καλώς τον και τον Χριστάρα μου, τον Κανακάρη από την κυτρινόμαυρη Athens, ο 508. Την κυτρινόμαυρη καλησπέρα μου, λέει, στη λαμπάδα μου, τη μοναδική, και την αγάπη και το σεβασμό μου, λέει ο φίλος ο Κρίς, σε όλους τους αγαπημένους φίλους του εξαιρετικού σταθμού μας από Αθήνα. Και ναι, λέει, μου έχετε λείψει πολύ. Καλή επιτυχία στην ομάδα μας σήμερα, αν και βλέπω σήμερα τον Ιστέρη να βγει, λέει, από νωρίς, αλλά δεν πειράζει, λέει, εμείς μια ζωή όλο Άρης. Φτου, φτου, φτου θα πω εγώ, γιατί είπα τους διαιτητές στην πρώτη ώρα. Σκοπός είναι να κάνεις ομαδάρα, να νικάς και τα νηστέρια, Chris. Τα φιλιά μου, λέει, αγαπημένη μου Μάριον. Και ο τόνος φυσικά στο αλφα και γελάει. Έτσι. Τι έχω ακούσει, λέει, για να το μάθω. Έχεις ακούσει, τα εξαμάξεις. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας και από εμάς, Χριστάρα, στην κυτρινόμαυρη Athens, φιλαράκι, να είσαι καλά και εσύ και η φαμίλια σου. Όχι. Ο φίλος ο Καράσος, ο Ιωάννης εδώ. Καλώς τον, καλησπέρα Μάριον. Ο Παυλάκης, λέει, και η Ντότη. Ένα ωραίο μπουλντοκάκι και ο γιος του Καράσο. Έχει και ωραίο όνομα ο Παυλάκης σου, και κούκλο και τον μπουλντοκάκι. Τα φιλιά μου στο παλικάρι σου Καράσο.

Εμμανουήλ, ο 544, μου στέλνει μια φωτογραφία εκεί σε κυτρινόμαυρο φόντο. Όλα Άρης, λέει, στο δωμάτιο. Καλησπέρα από την κυτρινόμαυρη Κύπρο. Ο Μανώλης, χαιρετισμού σε όλα τα αδέρφια μας, στέλνει σε όλο τον κόσμο με κυτρινόμαυρες καρδούλες. Μου δίνει και σκορ, αλλά και σκόρερ. 1-2, λέει, σήμερα, με Καντεβέρη και Γιαννιώτα Βάμος. Μουάιστα, Εμμανουήλ. Μακάρι να βγεις αληθινό στα φιλιά μου και την καλησπέρα μας στην κυτρινόμαυρη Κύπρο μας, Εμμανώλη. Ωραία, φίλε, τι δωματιάρα είναι αυτή, μια ζωή όλο Άρης με το σήμα μας το παλιό, το Α. Παιδιά, το δωμάτιο είναι πραγματικά κυτρινόμαυρο. Μου στέλνει εδώ φωτογραφίες και το καμαρώνω. Μπράβο, ρε Μανώλη. Ο φίλος ο Αποστόλης, ο αγαπημένος Αποστόλης, ο 103, καλησπέρα, λέει, Μάριον, από τον κυτρινόμαυρο Χορτιάτη μας. Από τον κυτρινόμαυρο Χορτιάτη μας, από όπου ήταν και ο αγαπημένος μας ο κύριος Αστέρης, που μας άφησε δυστυχώς το πρώτο τηλεφώνημα της εκπομπής. Όλα καλά, Μάριον, όλα καλά. Γλυκούλης μου. Είπες, λέει, θα μας παντρέψεις. Ο απνάτος Αποστόλης. Ελεύθερο παιδί. Η κοπέλα, λέει, όμως το ξέρει. Θα τη το πούμε, βρε. Τέτοια ομορφόπεδα που έχουμε αριανά στο Χορτιάτη, βρε. Να μην σας παντρέψω. Όλους θα σας παντρέψω, θα σας αποκαταστήσω. Καλησπέρα, Αποστόλη μου. Φίλε Τζόρτζ, όχι, δεν έχω κάποια ενημέρωση για τις συνθέσεις.

Πραγματικά, φίλε Άρη Αλέξανδρε, 479, πόσο πολύ συμφωνώ με τη μηνυματάρα σου. Γι' αυτό βάζω καρδούλα και όχι κλάμα. Γιατί συμφωνώ μέχρι και στην τελεία σου, φίλε. Τώρα δεν ξέρω αν μπορώ να τα διαβάσω όλα, κάτσε λίγο. Αντί όμως να είμαστε, λέει, συγκινημένοι για το τραγικό δυστύχημα, πρέπει να είμαστε και οργισμένοι που μας έχουν κάνει ένα υποτελές κράτος και εμείς, λέει, τους ξαναψηφίζουν. Έτσι. Που αγοράζουν και βγάζουν. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Δυστυχώς έχω. Είναι αυστηρός ο Μπομπ. Άρη, όσο και να γουστάρω να το διαβάσω. Αυτά, λοιπόν, οι Βορειοευρωπαίοι έχουν να βγάλουν για απόσυρση. Είναι ένα μάτσο βίδες. Δύναμη στην οικογένεια των πιλότων, μας λέει ο αγαπημένος Άρης Αλέξανδρος. Να σε καλά, ρε φίλε. Έτσι. Δύναμη. Δύναμη. Εγώ προσωπικά, εκτός από τη συγκίνηση που ένιωσα για την αυτοθυσία των πιλότων, γιατί ναι μεν οδηγούσαν αυτά που οδηγούσαν και πιλοτάρανε αυτά που περιγράφεις, το κάνανε όμως και με μεγάλο ηρωισμό, φίλε, και το απέδειξαν σήμερα. Δυστυχώς με την ίδια τους τη ζωή, Άρη Αλέξανδρη.

Ναι, φίλε Μιχάλη μου, ναι, δεν θα το διαβάσω, όχι. Απλά θα σου πω στην υγεία σου. Μου έγραψε κάτι ο φίλος ο Μιχάλης. Άστο, λέει, όμως, λέει, μην το διαβάζεις. Δεν είναι μέρα και τόσο για καλαμπούρια. Χαλάστηκα, λέει, με το γεγονός. Λέει, τώρα το άκουσες. Τώρα το άκουσες. Έχει βουήξει τηλεόραση, το παίζει εδώ και ώρες. Όχι, θα κλείσεις μάτι. Θα κλείσεις μάτι. Άιντε. Να, κι άλλος υποψήφιος γαμπρός εδώ, ο Τζόρτζ, και στον Εύωσμο, λέει, όμορφοι είμαστε. Να, ορίστε. Το Λευκόραμα θα σας παντρέψει, θα σας πρικίσει, όλα τα καλά. Βεβαίως και είστε όμορφοι, φυσικά. Εννοείται. Αριανός και άσχημος, όλο τον πλανήτη, τον κιτρινόμαυρο, πουθενά. Καλώς το παιδί, καλώς τα παιδιά, ο Τζον, ο 961, ο ένας εκ των δύο δημιουργούς από την υπέρμετη τραγουδάρα που βάζω σε κάθε deal στο τέλος. Από τους Νάουσα Ultras, το όσο θα ζω αυτή την υπέροχη, έτσι, πώς να το πω κιόλας δεν ξέρω, διασκευή να το πω, τη συνθηματάρας μας, το όσο θα ζω. Καλησπέρα, λέει, φιλαράκι, με την Νίκη σήμερα, χαιρετισμού σε όλα τα αριανά από Νάουσα μεριά. Τα φιλιά μου, Τζον, την κιτρινό μαυρινά ουσά μας, τα φιλιά μου και σε σένα και στον Δημήτρη, να είστε καλά, αδέρφια.

Και ο Κυριάκαρος εδώ σαν πιστός γραμματέας, γιατί έχει βάλει γυαλιά στον άλλον τον γραμματέα μου, τον Στάθη, μου στέλνει ένα άρθρο σχετικά για το εργοστάσιο στο οποίο έπεσε το Phantom, άγνωστο αν ήταν σε λειτουργία, και επιχειρούν εναέριες και επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά. Μάλιστα. Ήταν σμιναγός τελικά οι δύο άτυχοι πιλότοι αυτοί οι ήρωες, σμιναγός και επισμιναγός, οι οποίοι όπως σας είπα και πριν, μετά την επίσημη ανακοίνωση της πολεμικής αεροπορίας, ανασύρθηκαν νεκροί. Προκλήθηκε η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο στο σχηματάρι Βιωτίας. Είναι εργοστάσιο κατασκευής, εισαγωγής και διάθεσης γεωργικών βιομηχανικών και δομικών μηχανημάτων. Μάλιστα. Και μένει αδιευκρίνιστο μέχρι τώρα αν αυτό βρισκόταν σε λειτουργία. Άρα έχουμε ακόμα και εδώ και άλλο ρεπορτάζ αναμένουμε. Ευχαριστώ, Κυριάκαρε, ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια.

Λοιπόν, κλείνω και τις τηλεφωνικές γραμμές, όπως σας είπα, μέχρι τις παρά 20 για το εθιμοτυπικό. Μην τηλεφωνείτε. Μόλις το είπα, είδα και ένα λαμπάκι να βόσβησε, βρε. Περιμένετε. Ναι, Μιχάλη μου, ναι. Τώρα λέει, άκουσα μόλις ότι αποκολλήθηκε το ένα φτερό από το σκάφος, λέει, και έπεσε σε μια αγροτική αποθήκη. Ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς.

Βλέπω τώρα λίγο και τα δικά μας εδώ στο μικρό κόσμο μας, όπως το λέω. Ο Μανού Γκαρθία, αυτή η παικτούρα μας που μας ξαναήρθε στην ομαδάρα, κοντά στα παιδιά του Summer Cup, το ΑΣ Άρης. Ένα καλοκαιρινό camp του Άριο που βρίσκεται στο τελευταίο του μέρος. Ωστόσο, το παιχνίδι και η διασκέδαση βρίσκονται στο καλύτερο σημείο τους. Είχε όμως έτσι στις τελευταίες εκπλήξεις, είχαν και μία πάρα πολύ ωραία. Αυτή ήταν η επίσκεψη του Μανού Γκαρθία στους μικρούς φίλους του camp. Μία επίσκεψη που ενθουσίασε φυσικά τα παιδιά και τα χαμόγελά τους γέμισαν το γήπεδο μπάσκετ κάτω από τη θύρα 1 του γηπέδου μας, του γηπέδου Κλεάνθης Βικελίδης. Συνοδεία μαζί με τον Τζόρτζ, τον Γκουγκουλιά, χαιρέτησε τα παιδιά του ΚΑΜΠ, απαντώντας με ευγένεια στις πολλές ερωτήσεις που του έκαναν τα παιδιά μας. Στο τέλος της επίσκεψής του, βέβαια, δεν παρέλειψε να υπογράψει δεκάδες αυτόγραφα, να βγει φωτογραφίες με τους μικρούς φίλους και φυσικά να υποσχεθεί πως θα πετύχει πολλά γκολ με τη φανέλα του Άρη μας. Τι ωραία πράγματα είναι αυτά στα παιδιά μας. Μπράβο το Μανού, μπράβο και την ΠΑΕ που το έκανε. Μπράβο. Να θυμίσουμε βέβαια εδώ τώρα σε αυτό το σημείο πως το καλοκαιρινό camp του Άρη μας ολοκληρώνει την πολύ πετυχημένη φετινή παρουσία του στους χώρους του Κλεάνθης Βικελίδης, έτσι κάνοντας μια τελευταία δέκατη εβδομάδα που ξεκινάει την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου μέχρι την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, δίνοντας στη συνέχεια τη σκυτάλη στα σχολεία που ανοίγουν την επόμενη Παρασκευή με το καλό.

Από την άλλη έχουμε και τα μάτς κυπέλου, το οποίο ορίστηκε, έτσι να πούμε, κάποια ειδησιογραφία εδώ που βλέπουμε για την Αριανάρα μας. Μέσα σε όλα όσα τρέχουν για τον Άρη μας υπάρχει και αυτό το σημαντικό ανοιχτό μέτωπο, και αυτό είναι το κύπελο Ελλάδας, μετά την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ, που δικαίωσε τελικά τον Αστέρα και έβγαλε τον Λεβαδιακό από τη League Phase. Το πρόγραμμα λοιπόν άλλαξε άμεσα. Ο Άρης μας πληροφορήθηκε ότι θα αντιμετωπίσει τελικά τον Αστέρα την προσεχή 5η, 10 Σεπτεμβρίου, 8 παρατέταρτο, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Μόνο που αυτή τη στιγμή ούτε αυτό μπορεί να θεωρηθεί και απόλυτα δεδομένο. Γιατί ο Λεβαδιακός από τη μεριά του ήδη αντέδρασε έντονα στην απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων, μάλιστα χαρακτηρίζοντας την απόφαση παύλα έκτρωμα, και έβγαλε και ανακοίνωση ότι θα προσφύγει στο ΚΑΣ, αμφισβητώντας την απόφαση που έφερε τον Αστέρα στη θέση του στη διοργάνωση. Έτσι λοιπόν, ο Άρης μας βρίσκεται σε μια ιδιόμορφη κατάσταση. Έχει λοιπόν στα χέρια του έναν ορισμό για αγώνα την Πέμπτη, αλλά περιμένουμε και τις εξελίξεις στην υπόθεση αυτή του Λεβαδιακού και του Αστέρα, για να γνωρίζει αν τελικά αυτός ο αγώνας θα διεξαχθεί όπως έχει προγραμματιστεί. Και φυσικά το συγκεκριμένο ζήτημα επηρεάζει άμεσα και τον αγωνιστικό σχεδιασμό των κιτρινόμαυρων, διότι δεν είναι εύκολο τώρα να προγραμματίσουμε ταξίδι στην Τρίπολη και προετοιμασία και διαχείριση του ρόστερ, όταν υπάρχει ακόμη αβεβαιότητα για το αν ο αντίπαλος θα είναι τελικά ο Αστέρας ή ο Λεβαδιακός. Ο Λεβαδιακός ή ο Αστέρας. Αριανάρα είσαι, ρε φίλε. Άρης είσαι. Και όλα αυτά φυσικά σε μια εβδομάδα που ο Άρης έχει μπροστά του το σημερινό παιχνίδι, αλλά και τούτο την επόμενη εβδομάδα με δάφτους στην Τούμπα για την τέταρτη αγωνιστική. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου είναι το επόμενο μάτς, στις 9 το βράδυ. Με λίγα λόγια, οι άνθρωποι του Άρη μας αλλά και εμείς καλούμαστε να περιμένουμε. Έτσι. Ωραία πράγματα. Ωραία.

Ναι, ναι, Μιχάλη μου, ναι, τα διάβασα πριν. Μάλλον δεν άκουγες για το υπόλοιπο τμήμα. Λέει, έπεσε σε ανοιχτωσιά το φάντομ. Ο φίλος ο Νικόλας, έτσι διαβάζω μερικά τελευταία μηνύματά σας. Ο φίλος ο Νικόλας, ο 181. Ο Θεός να αναπαύσει, λέει, τις ψυχούλες τους, των παιδιών, των πιλότων. Να σε καλά, αμήν. Γεια σου, ρε Νικόλα. Πάω λίγο και στο post να διαβάσω τα δικά σας μηνύματα που έχετε στείλει. Είμαστε σε αναμονή, σε λίγο θα έρθει ο Τίμος να παραλάβει σκυτάλι. Για τη Σέντερ, όπως σας είπα, να το επαναλάβω άλλη μια φορά, 9 η ώρα το παιχνίδι μας, ΑΕΚ Άρης. Εννοείται ότι θα έχουμε ζωντανή μετάδοση εδώ από το Yellow Radio, σε μετάδοση ο Δημήτρης Οσανλής, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα. Ο Κρίς Βάμος Αριανάρα μας λέει στο post: «Γεια σου Χριστάρα, έκανε ντου από παντού». Ο Μιχάλης: «Καλησπέρα Μάριον, καλή σεζόν να έχουμε σε αυτό το αγαπημένο το παιδί, το Μιχάλη το Λολίδι». «Καλή σεζόν Μιχάλη μου και σε σένα στο λειτουργήμα αυτό το υπέροχο, το συγκινητικό που κάνεις το Κλεάνθης Βικελίδης, μεταδίδοντας τους αγώνες στα άτομα που έχουν προβλήματα όρασης. Να σε καλά ρε Μιχάλη μου, καλή σεζόν και σε σένα». Ο Αντώνης: «Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, μόνο ο Άρης από την Κιτρινόμαυρη Πολύχνη, καλή εκπομπή». Να σε καλά, καλό υπόλοιπο και σε σένα Αντώνη, Κιτρινόμαυρη Πολύχνη. Α, συγγνώμη, κάτι που λησμόνησα πριν που έλεγα για τον Μιχάλη και για τα άτομα που έχουν πρόβλημα όρασης, που τους μεταδίδει το παιχνίδι. Πρωτοπόρος ο Άρης μας, έτσι, και σε αυτό, να τα λέμε και αυτά. Χάρη του Μιχάλη, Θεός ο Μιχάλης. Τέτοιες προσπάθειες να ακούγονται και να επικροτούνται. Ο Πορτογιάννης από τον Κιτρινό Μαύρο Βόλο: «Καλή αρχή, λέει Μάριον, πάντα και μόνο νίκη σε κάθε παιχνίδι της ομάδας μας». Τα φιλιά μου Πορτογιάννη, Κιτρινό Μαύρο Βόλε, καλή αρχή να έχουμε. Ο Τζόρτζ, νάτος τώρα, εγώ φταίω, ο Τζόρτζ γουρουλού μου λέει, θα το πάρουμε σήμερα. Κιτρινό Μαύρες καρδούλες και μπράτσα, δύναμη, power. Εύχομαι Τζόρτζ. Τα δύο προηγούμενα pre-game βγήκαν γουρλίδικα, για να δω. Την καλησπέρα μου Τζόρτζ. Ο Γιάννης: «Καλή αρχή, καλή εκπομπή, λέει Μάριον, καλή χρονιά στην Αριανάρα μας, νίκη σήμερα». Την καλησπέρα μου Γιάννη, καλή αρχή να έχουμε, αμήν, με υγεία και νίκες παντού. Καλώς το να τον Σάββας καφέ, καθιερωμένη φωτογραφία με τον καφέ στο χέρι, δεν υπάρχει περίπτωση. Welcome back, λέει Μάριον. What a surprise. Καλώς όρισες, λέει πίσω Μάριον, τι ωραία έκπληξη. Τα χαιρετίσματα, λέει, στην Πατρίς από την φλεγόμενη Τάμπα Τούμπα της Φλόριντας. Φοράει ένα ωραίο καπελίνο ψάθινο. Τρέλα μουρλια είσαι, Σάββας καφέ. Φλεγόμενη, ζέστη, ζέστη. Δίνει σήμερα σκορ ΑΕΚ, λέει Άρης, 0-1, διπλό, στο 96. Ρε εσύ Κιτρινό Μαύρη Φλόριντα. Γιατί ρε φιλαράκι. Εσύ τώρα το είδες αυτό, άραγε το έπαιξες. Τι δίνεις ρε φίλος. Διπλό στο 96, 0-1 σκορ, όντως. Μέσα στο καφεδάκι σου ρίξει καμιά 5-6 χάπια, ναι, γιατί θα μας χρειαστούν με αυτό που λες. Όχι ρε φίλε, όχι. Εγώ λέω να την καθαρίζουμε την πουγάδα νωρίς, άμα είναι να γίνει το διπλό, Σάββας καφέ, τι λες. Γιατί αυτό το 0-1 στο 96, είμαστε και σε κρίσιμη ηλικία ρε Σάββας καφέ, λυπήσου μας. Τα φιλιά μου στην Κιτρινόμαυρη Φλόριντα, Τάμπα Τούμπα. Γεια σου Σάββας, γεια σου Πάνο.

Ο φίλος ο Κωνσταντίνος με το ωραίο το όνομα, ο 601, σχετικά για αυτό που έλεγα πριν για το μάτς του κυπέλου, μάλλον αναφέρεσαι, φίλε Κωνσταντίνε. Καλησπέρα, λέει, σε όλους, καλησπέρα και σε εσένα. Επειδή, λέει, αυτή η ιστορία με το μάτς που δεν ξέρουμε πού και με ποιον θα γίνει, έχει 4 μέρες η ΠΑΕ, όφιλε να βγάλει ανακοίνωση, γιατί αν γίνει, λέει, καμιά στραβή, Παναγιά. Μετά θα κλαίμε, λέει ο φίλος ο Κώστας. Να βγάλει ανακοίνωση για κάτι που δεν ξέρει όμως και όλα αιωρούνται. Δεν ξέρω, ρε φίλε Κώστα μου. Λέω εγώ τώρα με το φτωχό μου το μυαλό, μην νομίζεις. Όχι, γιατί δεν συμφωνώ εμέρη. Συμφωνώ, αλλά να βγάλεις ανακοίνωση. Αλλά να βγάλεις όταν έχεις και κάτι τελειωμένο στα χέρια σου. Τι να βγάλεις τώρα ανακοίνωση, να πιστεί. Εφόσον ο άλλος τελικά μετά την δικαίωση που έγινε τώρα. Ή χθες ή σήμερα, νομίζω. Έτσι δεν είναι? Ναι, ή χθες ή σήμερα βγήκε αυτή η απόφαση. Τι ανακοίνωση να βγάλει όταν έγινε τώρα, χθες, σήμερα? Τι ανακοίνωση να βγάλει? Και που να ξέρει κιόλας ότι θα πάει, ότι θα προβεί και στο ΚΑΣ. Και να πεις. Ας ζητήσει, λέει, αναβολή. Αυτό, ναι, συμφωνώ. Την ανακοίνωση δηλαδή να ζητήσει αναβολή. Δηλαδή, λέει, εμείς γιατί να τραβάμε το ζόρι, επειδή αυτοί εκεί μεταξύ τους, λέει, δεν ξέρουν, λέει, το τι και πώς. Σε αυτό συμφωνώ απόλυτα, φίλε μου. Ναι. Όχι να βγάλει μια απλή ανακοίνωση, να ζητήσει αναβολή. Αυτό. Έτσι, συμφωνούμε τώρα. Πάρ' την καρδούλα. Ναι, το πρέπον και το σωστό αυτό είναι, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε τώρα λίγες μέρες πριν το παιχνίδι να μην ξέρουμε εμείς τι αεροπορικά να βγάλει η ομάδα. Είναι πολλά, δεν είναι μόνο αυτά που λες. Ξενοδοχεία, πιθανώς αεροπορικά, πουλμαντά, ξέρω εγώ με τι θα πάμε, πού θα είναι, ξέρουμε και πού θα είναι. Πιθανώς εισιτήρια, μετακινήσεις, οπαδοί, πολύ το θέμα. Ψυχολογία, πολλά. Σταφ, μαύ, να ετοιμαστούν. Να δει ο προπονητής με ποια ομάδα έχει να κάνει, να τη μελετήσει, να δει την ενδεκάδα του. Είναι πάρα πολλά, φίλε.

πουλάκι και σημερινό λοιπόν. Βλέπω το ορολογάκι μου είναι και 53. Για να πάω να κάνω λίγο έτσι ένα ωραιότατο refresh. Ναι, έχω κάποια μηνυματάκια. Όπως συνεχίζει ο φίλος ο Κωνσταντίνος, θα σου πούνε λέει Τρίτη πρωί, Τετάρτη παίζεις Τρίπολη. Άντε τρέχα λέει με το πούλμαν, γιατί δεν έχει και αεροπορικά. Οι άλλοι εντός θα είναι, λέει, δεν τους νοιάζει. Και όλα τα άλλα που προείπα, φίλε Κωνσταντίνε, σαν πως μόνο αυτό είναι. Το πούλμαν. Όλα τα άλλα που ο προπονητής σου δεν θα ξέρει με ποια ομάδα έχει να κάνει και τι θα μελετήσει και ποια εντεκάδα θα βγάλει. Άστα, φίλε. Έχεις δίκιο. Αναβολή. Μαζί σου. Α, ο φίλος ο Νικόλας εδώ σας δίνει προγνωστικό να παίξετε άμα θέλετε όσοι παίζετε. Λέει, άσος ημίχρονο διπλό τελικό. Έτσι απλά. Νικόλα, τι απόδοση δίνει αυτό άραγε. Καλούτσικη θα είναι. Άσος ημίχρονο διπλό τελικό, φιλίδες. Πάλι πάμε για ανατροπάρα, λες. Εγώ πάντως την ανατροπή το ήξερα, να ξέρετε. Το ήξερα και το έλεγα, από το πρώτο γκολ. Και μετά ξανά μανά και στο δεύτερο γκολ το ανατροπή έλεγα το Μιλτουά. Γεια σου Μιλτουά. Η Αφροδίτη 134, η κουκλάρα, αυτό το κορίτσι, άριστρη σκία, λέει, Κατερίνη Σούπερ 3, πάμε για το διπλό. Αφροδίτη μου, γλυκιά, σε κατάλαβα από τη φωτογραφιάρα σου. Τα φιλιά μου και την καλησπέρα μου στην κιτρινόμαυρη Κατερίνη, σε όλα τα αδέρφια. Έχω και τον άλλον τον Αποστόλη που στέλνει, έχω και την Ιβάρα από την Κατερίνη, οπότε είναι πολλά τα χαιρετίσματα που στέλνω στην Κατερίνη. Πάμε για το διπλό, κοριτσάρα μου, γυναίκα ενάρη Αφροδίτη. Από την Κατερίνη.

Ο κύριος Ερίκος από την Κιτρινό Μαύρη Στουτγκάρδιο 923. Γεια σου, λέει Μάριον, καλώς όρισες και πάλι έτσι για προθέρμανση, λέει, όπως με την Καλαμάτα. Ελπίζω και σήμερα, λέει, η απόδοση της ομάδας να είναι ανάλογη. Πάντως, ό,τι και να γίνει σήμερα, αξιολογήστε μόνο την απόδοση. Και θερμά συλληπιτήρια φυσικά στέλνει ο αγαπημένος κύριος Ερίκος στις οικογένειες των ηρών αεροπόρων μας. Καλησπέρα μου, κύριε Ρίκο, τα φιλιά μου. Καλώς σας βρήκα. Και ας το μάθει λοιπόν τώρα όλη η πόλη ότι ο Άρης είναι το αφεντικό και έχει για χρόνια τώρα γκόμενά του. Τι! Αυτό! Πάμε λοιπόν να βάλουμε σιγά σιγά και τραγουδάκι λήξεις, γιατί είναι και 56. Όσο θα ζω, από Νάουσα, Ούλτρας και Φέτος, αυτά θα είναι τα τραγούδια και στο ξεκίνημα και στο τελείωμα. Αυτά τα παιδιά που κάνανε αφού.

0: Να ξαναπώ λίγο άλλη μία φορά λοιπόν τους διαιτητές, καθώς κατέφτασε και στο στούντιο ο Τίμος. Διαιτητής λοιπόν Αλέξανδρος Τσακαλίδης σήμερα για το ΑΕΚ Άρης, βοηθή Πολυχρόνης Κωνσταράς και Αθανάσιος Κόλλιας, τέταρτος Χρήστος Βεργέτης, ΒΑΡ Ροζάριο Αμπίσο, ΕΙΒΑΡ Φραντζέσκο Μεραβίλια. Το νου σας. Αυτό ήταν λοιπόν και σήμερα ένα ακόμα έκτακτο και μάχημο κίτρινο μαύρο ντυλ λαμβάνει τέλος. Μάριο Συριώτου ήμουν τις δύο προηγούμενες ώρες πίσω από το μικρόφωνο. Ακούτε Yellow Radio 101,7. Μείνετε συντονισμένοι. Δίνω σκυτάλι στον Τίμο για τη μετάδοση εδώ στο στούντιο και φυσικά live μετάδοση από την κίτρινο μαύρη Athens. Ο δικός μας ο Δημήτρης ο Σανλής με τη μοναδική του μετάδοση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για την συμμετοχή. Καλή σεζόν να έχουμε. Από εβδομάδα λογικά θα τα λέμε κανονικά στο πρόγραμμά μας, το οποίο θα το ανακοινώσει ο Δημήτρης Σανλής. Θα το μάθουμε κι εμείς, δεν ξέρω. Να έχετε όλοι ένα υπέροχο βράδυ. Καλό Σαββατοκύριακο υπόλοιπο. Να είναι χαρούμενο. Να ευχηθώ τα καλύτερα στην Αριανάρα μας σήμερα. Και στο σκάκι και στο κουτσό. Όπου παίζει ο Θεός δεν θα είναι ο μοναχός. Και στο κρυφτό. Παντού. Παντού που λέγεται το τραγουδάρι. Και τραγουδάρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους χορηγούς. Το Home Fashion Λευκά Είδη Λευκόραμα. Ό,τι θέλετε για τις πρίκες σας και για το σπιτικό σας. Ο κύριος Βαγγέλης Βλάχος βρίσκεται στο Λευκόραμα, στην Αετοράχης 20, περιοχή Λεωφόρο Στρατού. Να πάτε να κάνετε έτσι μια ανακαίνιση στο σπίτι σας, είτε άμα παντρεύετε το παιδί σας να το πρικίσετε. Ό,τι γουστάρετε έχει. Από Λευκά Είδη, το Λευκόραμα, Αετοράχης 20. Κάνει ντεμπούτο σήμερα, καλή αρχή να του ευχηθώ. Ο κύριος Βαγγέλης Βλάχος. Και φυσικά το εστιατόριο Μπίλι στον κυτρινό μαυρό Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής. Το καλύτερο σούβλακος στον Άγιο Πρόδρομο. Όλη μέρα, κάθε μέρα ανοιχτά είναι ο Μπιλάκος και η φαμίλια του σύσσωμη. Λέτε και στο Λευκόραμα και στον Μπίλι ότι είστε από την Μάριον και τσεπώνετε δωράκι αν το πείτε. Εάν δεν το πείτε, δεν τσεπώνετε τίποτα. Τα λέμε πρώτο Θεός από εβδομάδα. Φιλούμπες Αριανά μου, φιλούμπες. Δεν ξέχασα τίποτε, τα πω όλα. Βέβαια και ξέχασα. Α, μη σοβαρευτείτε ποτέ γιατί είναι πολύ μεγάλη παγίδα. Τσάω! Άιντε Αριανά!
1: Πόσο θα ζω, χιλιόμετρα θα γράφω και θα τραγουδώ. Πως δεν σε άφησα στα δύσκολα, σε ακολούθησα παντού.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από το βραδιφαγείο Σουμάκι. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας

0: από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
1: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
0: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
1: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
0: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
1: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
0: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
3: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
4: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
0: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
5: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
6: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
1: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κανιστά.

0: Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
1: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
2: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Αχ, πίνασα.
4: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
3: Και από πού θα παραγγείλουμε?
4: Από το Food for You.
3: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
4: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
3: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
4: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
0: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
4: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
0: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
4: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
5: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
6: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
5: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
6: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
5: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
6: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
5: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
7: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
8: GPS και βυθώματο έχεις?
7: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
8: GPS λογικό έχεις?
7: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
8: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
7: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Σικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
8: Μεϊμάρης.
9: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια, όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
2: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
10: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
11: Digital Markt.
10: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδέλιο. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
12: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Φίλες και φίλοι του Γέλλου Ρέντιο 101 και 7, πολύ καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή αρχίζει το ΜΑΤ, σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, 8 και 13 πρώτα λεπτά. Τίμος Δηλιανίδης στο μικρόφωνο από τώρα μέχρι και τα μεσάνυχτα. ΑΕΚ Άρης, τρίτη αγωνιστική για την Super League σε λιγότερο από 50 λεπτά η έναρξη του αγώνα, σε 47 συγκεκριμένα. Δεύτερο εκτός έδρας παιχνίδι για τον Άρη όσον αφορά το πρωτάθλημα, τρίτο συνολικά βάζοντας και τον αγώνα κυπέλου. Βέβαια πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας σε έδρα αντιπάλου, γιατί και με την Καλαμάτα και με την Καρδίτσα το μάτς έγινε εδώ στη Θεσσαλονίκη και με την Καλαμάτα έγινε στην Τρίπολη, τώρα είναι βέβαια στο σπίτι της ΑΕΚ το μάτς. Και ευχή όλων βεβαίως η ομάδα να συνεχίσει τον νικηφόρο της σερί. Βέβαια ο βαθμός δυσκολίας είναι πολύ μεγαλύτερος σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Ακολουθούν συνεχόμενα ντέρμπι όσον αφορά το πρωτάθλημα. Με και αγώνα κυπέλου βέβαια και θα δούμε τι θα γίνει. Αστέρας Τρίπολης, Λεβαδιακή γίνονται... Στάσεις, εφέσεις, θα τα πούμε και τα του κυπέλου. Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή με μήνυμα στο Viber 6936-512-099 και στο Facebook. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο γκρουπάκι του Γέλλου Radio 101 και 7 κάτω από το πώς εκπομπής αρχίζει το μάτς. Μπορείτε βεβαίως να μας ακούτε και να μας παρακολουθείτε και μέσω του YouTube. Και πάμε να καλησπερίσουμε τον Δημήτρη Σανλή. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Τίμο, καλησπέρα. Σας ακούω πάρα πολύ χαμηλά. Δεν ξέρω, για μίλα λίγο.
0: Θα το δούμε. Δεν ξέρω.
1: Ωραία, τώρα σας ακούω καλύτερα. Τώρα σας ακούω καλύτερα, ωραία. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο κήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, στην Allwyn Arena, όπου σε περίπου 45 λεπτά θα ξεκινήσει το πρώτο ντέρμπι της σεζόν για την ομάδα του Άρη, ΑΕΚ Άρης, τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, δεύτερο παιχνίδι της σημερινής ημέρας αυτό εδώ στην Νέα Φιλαδέλφεια. Είναι σε εξέλιξη και αναμέτρηση του Βόλου με τον Ολυμπιακό. Και πάμε να δούμε τις εντεκάδες των δύο ομάδων. Δεν έχει εκπλήξει η εντεκάδα του Άρη, όπως το λέγαμε και μέσα στην εβδομάδα, δύο ήταν τα ερωτηματικά για τον προπονητή του Άρη, τον Μιχάλη Γρηγορίου. Τι θα έκανε στον παίκτη δίπλα στον Ράτσιτς και στον παίκτη που θα έπαιζε πίσω από τον Κατεβέρε. Για το κέντρο της άμυνας, η απουσία του Φαβιάνο, που είναι και εκτός αποστολής, δεν είναι μόνο εκτός ενδεκάδας, είναι και εκτός αποστολής, ήταν δεδομένη. Με το Σούταλο να παίρνει τη θέση του, πάμε να τα πάρουμε όμως με τη σειρά. Κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Ρικάρντο Βέλιο. Στο κέντρο της άμυνας, Φρέντρικ Γιένσεν και Μπόσκο Σούταλο. Πρώτη εμφάνιση του Κροάτη με τη φανέλα του Άρη. Ο Μαρ Ρίτσαρτς αριστερά. Ο Νόα Φαντιγκά δεξιά. Στα χαφ Ούρος Ράτσιτς και Τόμ Ντέλε Μπασίρου. Ο Γκαρσία, ο Μάνου Γκαρσία στο 10. Στην κορυφή ο Καντεβέρε. Δεξιά Γκαρέ και αριστερά Γιαννιώτας. Αυτή είναι η εντεκάδα του Άρη. Δύο αλλαγές σε σχέση με την εντεκάδα της προηγούμενης αγωνιστικής με τον Όφη. Στη θέση του Φαμπιάνο ο Σούταλο και στη θέση του Παλάσιος ο Γιαννιώτας. Όλοι οι υπόλοιποι είναι οι ίδιοι. Από την άλλη πλευρά η ΑΕΚ με το Θωμά 300 κάρτα δοκάρια. Μουκουντή και Ρέλβας στο κέντρο της άμυνας. Ο Ρώτα δεξιά, ο Πίλιος αριστερά. Στα χάφα είναι ο Μάριν με τον Βιτάλης, έχοντας τον Μάγερ αριστερά και τον Κατσίνοβιτς δεξιά, το ανάποδο. Δεξιά ο Μάγερ, αριστερά ο Κατσίνοβιτς στα άκρα της επίδεσης. Και στην κορυφή Γιώβιτς και Βάργα. Έχει μια μικρή έκπληξη ΑΕΚ με τον Κατσίνοβιτς θέση του Κοϊτά. Τον Κοϊτά περιμέναμε να είναι στο ένα επιθετικό άκρο. Τον Κατσίνοβιτς επέλεξε ο Νίκολιτς. Στον πάγκο Άρης έχει Διούδη, Μάικιτς, Κουαμέ, Μυρ, Χόγκλα, Πετρίς, Χαρούπα, Τιάμ, Μπουσαΐντ, Μωρόν, Αλάσιος και Βοριαζίδη. Ενώ από την άλλη πλευρά η ΑΕΚ, Μπρινιόλι, Γεωργιέφ, Βίντα, Λικογιάννη, Κάιρινεν, Αριάγκα, Καλοσκάμι, Μάνταλο, Ζωάο Μάριο, Ζούπκοφ και Κοϊτά μαζί με το Ζήνη. Αυτή είναι στην αποστολή της ομάδας της ΑΕΚ. Διετής αναμέτρησης ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης από τη Χαλκιδική, με βοηθούς τον πολυχρόνικο Στάρα του Λοκαρνανίας και τον Αθανάσιο Κόλια Υπήρου. Τέταρτος διετής ο Χρήστος Βεργέτης Αρκαδίας. Στο ΒΑΡ Ιταλή, ο Ροζάιρο Αμπίσο και ο Φρανσέσκο Μεραβίλια, διαιτητής ΒΑΡ και διαιτητής ΑΒΑΡ της σημερινής αναμέτρησης. Πριν από λίγο βγήκαν οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ για ζέσταμα. Για τον Άρη μόνο τερματοφύλακες είναι στον αγωνιστικό χώρο. Οι τρεις, ο Βέλιο μαζί με τον Διούδη και τον Μάικιτς. Περιμένουμε και τους υπόλοιπους να βγουν για να ξεκινήσει το ζέσταμα της ομάδας του Άρη. Τώρα βλέπω μια μικρή κινητικότητα, ίσως σε λίγο βγουν και εκείνοι για να ξεκινήσουν το ζέσταμά τους εν ώψη της σημερινής αναμέτρησης. Όπως είπαμε και νωρίτερα, ο Γρηγορίου δεν έκανε αλλαγές ιδιαίτερες. Μία αναγκαστική με το σούταλο στη θέση του Φαμπιάνο και μία λόγω απόδοσης, καθώς ο Παλάσιος δεν ικανοποίησε στο παιχνίδι της προηγούμενης αγωνιστικής και επέλεξε να τον αφήσει εκτός και να βάλει το Γιαννιώτα. Στα χαφ δοκίμασε μέσα στην εβδομάδα και το Χόγκλα δίπλα στο Ράτσιτς. Έτσι κι αλλιώς, όταν είναι οκ, ο Χόγκλα νομίζω ότι έχει πολλές πιθανότητες να την πάρει τη θέση αρκετές φορές. Απλά δεν έκρινε ότι δεν είναι ακόμα έτοιμος για 60-65 λεπτά. Αν ήταν έτοιμος, θα έβαζε το Χόγκλα, πιστεύω, στη θέση του Μπασίρου. Και όσον αφορά τον Γκουαμέ, αντί του Μάνου, και αυτό το δοκίμασε αρκετά. Τελικά προτίμησε να μείνει με το σχήμα με τον Μάνου στο 10, θέλοντας να εκμεταλλευτεί τους καινούς χώρους που αφήνουν στα χαφ οι παίκτες της ΑΕΚ. Έχουν ένα θέμα στο αμυντικό transition, γιατί και ο Μάριν και ο Βιτάλης είναι πιο πολύ οκτάρια, δεν είναι εξάρια. Οπότε μένουν εκεί καινοί χώροι, τους οποίους θεωρεί ότι μπορεί να εκμεταλλευτεί με την ποιότητά του ο Μάνου Γκαρθία. Κατά τα άλλα, αναμενόμενες οι επιλογές από τον Μιχάλη Γρηγορίου. Η ομάδα έχει το 2-2. Δεν έχει κάνει κάποια, δεν έχει κάποια απώλεια μέχρι τώρα. Η ΑΕΚ είχε απώλεια την προηγούμενη αγωνιστική με την Κηφισιά στη Λεωφόρο, το 2-2. Ο Άρης θέλει να εκμεταλλευτεί τα δυνατά του σημεία και φυσικά να καλύψει τις αδυναμίες του. Και τις αδυναμίες που υπάρχουν, όταν στο κέντρο της άμυνας έχεις έναν παίκτη που παίζει για πρώτη φορά και έναν άλλον ο οποίος δεν είναι κεντρικός αμυντικός, απλά τώρα παίζει κεντρικός αμυντικός για την ομάδα του Άρη. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να καλύψεις. Η ΑΕΚ πιέζει ψηλά, κυρίως στο γήπεδό της. Στα πρώτα 20 λεπτά, 25 λεπτά, 30 λεπτά μπαίνει πολύ δυνατά η ΑΕΚ. Είναι κάτι που πρέπει να το κρατήσουν οι παίκτες του Άρη, να αντέξουν αυτή την πίεση και από εκεί και πέρα να κάνουν και το δικό τους παιχνίδι εδώ στην Allwyn Arena. Τίμω.
0: Ωραία, Δημήτρη. Δεν ξέρω αν θες να πεις.
1: Θα τα πούμε σε λίγο.
0: Ναι, οκ. Okay. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σαλή, ο οποίος μας έβρισε τα πρώτα στοιχεία από τη Νέα Φιλαδέλφια. Βέλιο στα γκολπόστ, Φατιγκά δεξιά στην άμυνα, Ρίτσαρτς αριστερά, Γένσεν και Σούταλο στο κέντρο της άμυνας, ο δεύτερος ντεμπούτο με τη φανέλα του Άρη. Ράτσις Μπασίρου, τα δύο μεντικά χαφ, ο Μάνου Γκαρθία μπροστά τους σε ελεύθερο ρόλο. Γκαρέ στο ένα άκρο της επίθεσης δεξιά, ο Γιαννιώτας στα αριστερά και ο Καντεβέρη στην κορυφή της επίθεσης. Διούδης Μάικιτς Μωρόν, Μυρ, Χόνκλα, Τιάμ, Χαρούπας, Κουαμέ, Παλάσιος, Βοριαζίδης, Πετρής και Μπουσαΐντ, οι εναλλακτικές λύσεις για τον Μιχάλη Γρηγορίου στον πάγκο. Εκτός ο Φαμπιάνο, ο οποίος δεν ξεπέρασε εντελώς το πρόβλημα που αποκόμισε από το προηγούμενο παιχνίδι, γλίτωσε τα χειρότερα, αλλά δεν γλίτωσε το να απουσιάσει από το σημερινό ντέρμπι, το πρώτο της χρονιάς. Και αυτό βέβαια δημιουργεί ακόμη ένα θέμα. Άλλωστε ο Φαμπιάνο είναι από τους κορυφαίους του Άρη τώρα στα επίσημα παιχνίδια. Υπάρχει και το πρόβλημα στο κέντρο της άμυνας από τη στιγμή που δεν αποκτήθηκε κανείς άλλος παίκτης πέραν του Σούταλο. Μη βάζοντας τον Τιάμ, γιατί τον Τιάμ, ας πούμε, τον έχει αποκτήσει ο Άρης για επένδυση για τα επόμενα χρόνια. Βέβαια είναι τώρα στον πάγκο. Είναι η εναλλακτική λύση σε περίπτωση χτυπάμε ξύλο που πάει κάτι στραβά με Γένσεν ή Σούταλο. Στις υπόλοιπες θέσεις υπάρχουν παίκτες που μπορούν να βοηθήσουν και από τον πάγκο. Δεν υπάρχει κάποιο κενό, θα λέγαμε. Αλλά στο κέντρο της άμυνας υπάρχει αυτό το πρόβλημα μετά και τον τραυματισμό του Φαμπιάνο. Γένσεν και Σούταλο λοιπόν οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, όπως και αναμενόταν βέβαια. Ο Μάνου Γκαρθία παραμένει στο αρχικό σχήμα. Ουσιαστικά την τελευταία στιγμή αποφασίστηκε να αγωνιστεί αυτός. Ήταν ένα από τα ερωτηματικά για τον Γρηγορίου μέσα στην εβδομάδα για το αν θα παίξει από την αρχή ο Μάνου Γκαρθία ή ο Κουαμέ. Τώρα Τώρα με ενημερώνει και ο Ιωάννης με ένα μήνυμα. Το διαβάσω, δεν το είδα καθόλου. LKB τελείωσε, πάει χρονιά του. Σοκαριστικός τραυματισμός από αυτούς που δεν τους βλέπεις γιατί τραβάς τα μαλλιά σου. Η αλήθεια είναι ότι εγώ όταν βλέπω ένα πολύ σοκαριστικό τραυματισμό, πραγματικά δεν το βλέπω και σε επανάληψη. Φαντάζομαι τι λες, χωρίς να έχω ιδέα τώρα. Είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι. Στο μάτς με ΑΕΚ το πρώτο μισάωρο θα δείξει πολλά πώς θα πάει ο αγώνας. Πάμε δυνατά και με συγκέντρωση, γράφει ο Ιωάννης. LKB λοιπόν μας ενημερώνει, μακάρι να μην έχει δίκιο βέβαια για το ότι πάει η χρονιά, αλλά για να το λέει θα το έχει δει και σε replay. Μακάρι κανείς παίκτης να μην τραυματίζεται σοβαρά, εξυπακούεται αυτό. Μιας και ανέφερε LKB και Ολυμπιακό, να δούμε αν παραμένει το 0-1. Ναι, είναι στο 61ο λεπτό. Βόλος Ολυμπιακός, το πρώτο παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής, 0-1. Από ό,τι βλέπω, ο LKB ήταν στη φάση του πέναλτι, δηλαδή δεν ξέρω αν αυτό το κέρδισε κιόλας. Στο 40, στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, σκόρερ ο Ολυμπιακός με Ζώτα Σίλβα και αντικαταστάθηκε βεβαίως ο LKB. Παραμένει το 0-1, 62ο λεπτό, Βόλος Ολυμπιακός. Αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος, ο Ολυμπιακός στις πρώτες δύο αγωνιστικές κέρδισε με το ίδιο σκορ που προηγείται τώρα, με ένα 0. Ενώ έχει και άλλο τραυματισμό ο Ολυμπιακός, ο Ρόκα, και τη θέση του πήρε ο Μάρτινς πριν από ένα λεπτό. Έσπασε το πόδι του, γράφει ο Κωνσταντίνος. Δεν είναι, επειδή ήμουν καθοδόν και είχε τρομερή κίνηση. Ένα λεωφορείο κιόλας είχε μπει στη μέση εδώ στην Εγνατία, στην Καραμαλή, και πραγματικά γινόταν ένας χαμός πέρα από την έκθεση κτλ. Πάρα πολύ κίνηση. Δεν ξέρω, μακάρι να λύθηκε το πρόβλημα και να απελευθερώθηκε η Εγνατία. Λοιπόν, υπενθυμίζουμε τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. Με μήνυμα στο Facebook, στο γκρουπάκι του Yellow Radio 101 και 7, κάτω από το πώς εκπομπής αρχίζει το μάτς, και με μήνυμα στο Viber, στον αριθμό 6936-512-099. Υπενθυμίζουμε τους 11 που θα ξεκινήσουν το μάτς με την ΑΕΚ για τον Άρη: ο Βέλιο, ο Φατιγκά, ο Ρίτσαρτς, ο Γένσεν και ο Σούταλο, Ράτσις, Μπασίρου, ο Μάνου Γκαρθία, Γκαρέ, Γιαννιώτας και Καντεβέρε. Δύο πρόσωπα διαφορετικά σε σχέση με την ενδεκάδα του προηγούμενου αγώνα. Ο Σούταλο αντί του Φαμπιάνου και ο Γιαννιώτας αντί του Παλάσιος. Ο Παλάσιος είναι στον πάγκο. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτά τα δύο παιχνίδια με Καλαμάτα, βασικά γενικότερα σε όλα τα παιχνίδια, δεν έδειξε κάτι το ιδιαίτερο τώρα. Μακάρι στα επόμενα παιχνίδια, αρχίζει γινωμένες και από σήμερα, αν πάρει χρόνο συμμετοχής, να δείξει πολλά περισσότερα. Ενώ ο Φαμπιάνο δεν είναι λόγω του τραυματισμού του στο προηγούμενο μάτς με τον Όφη. Εναλλακτική λύση για τα μετώπιστα για το κέντρο της άμυνας είναι ο Τιάμ. Και βεβαίως, όπως το Γένσεν, αν θυμάστε καλά, και πέρυσι σε ένα παιχνίδι είχε χρησιμοποιηθεί ο Χόγκλα στο κέντρο της άμυνας. Από τη στιγμή που έχει αποκτηθεί μόνο Σούταλο και υπάρχει θέμα εκεί, αναγκαστικά τώρα λέμε και τις εναλλακτικές λύσεις. Δηλαδή λέμε τώρα, ξαναχτυπάω ξύλο, αν γίνει κάτι δεν είναι σίγουρο θα παίξει ο Τιάμ, μπορεί να παίξει και ο Χόγκλα στο κέντρο της άμυνας.

μάλιστα πήγε και στο νοσοκομείο απευθείας. Μπράβο που με ενημερώνετε. Μπράβο, δηλαδή ευχαριστώ που με ενημερώνετε κιόλας, γιατί σας λέω τα τελευταία στιγμή. Νόμιζα ότι θα αργήσω κιόλας. Ήμουν έτοιμος να ενημερώσω τη Μάριον για πρώτη φορά να αργήσω, αλλά εντάξει, το άφησα κάπου το μακριά πολύ το αμάξι και ήρθα με τα πόδια. Ο Ντίμης με ενημερώνει ότι μικροφωνίζω πάρα πολύ. Δεν ξέρω, δεν έχω άλλη τέτοια ενημέρωση για το αν μικροφωνίζω. Αν πάντως συμβαίνει αυτό, θα το λύσουμε με τον Πέτρο. Και συνεχίζω με τα υπόλοιπα μηνύματα. Ο Ευάγγελος, καλησπέρα και καλή βραδιά, που έλεγε και μια ψυχή. Λέμε να μην γκρινιάζουμε και τρίτη αγωνιστική ακόμη παίζει με το Γέσεν Στόπερ. Τι να πεις, γράφει ο Ευάγγελος. Ο Ιωάννης, γεια σου Τίμο, καλή εκπομπή. Δύσκολο παιχνίδι σήμερα με την ΑΕΚ. Εύχομαι να πάρουμε θετικό αποτέλεσμα. Αν και με Έλληνα διαιτή και επόπτες, φοβάμαι θα έχουμε άλλη μία σφαγή. Ο Θεός βοηθός, καταλήγει το μήνυμα του Ιωάννη. Ο Ισίδωρος μας στέλνει σε φωτογραφία την ενδεκάδα, την οποία την αναφέραμε αρκετές φορές ως τώρα. Θα την αναφέρουμε σε λίγο και πάλι. Ο Γρηγόρης, καλησπέρα Τίμου, επειδή θα δεχτούμε πολύ πίεση στα πρώτα λεπτά, εκτιμώ ότι θα πρέπει να χαμηλώσει ο Ράτσης για να βοηθήσει τους στόπερ και να φτιάχνει παιχνίδι από πίσω. Δεν απέχει πολύ την πραγματικότητα αυτό, νομίζω, Γρηγόρη. Νομίζω αυτό θα συμβεί. Αλλά θα το δούμε στα πρώτα 10 λεπτά.

κι άλλοι φίλοι μου στέλνουν τέτοιο πράγμα, δεν έχουν ξαναδεί και τραυματισμό και πραγματικά δεν θα το δω κι εγώ, συγγνώμη κιόλας, δεν θα το δω. Δηλαδή δεν, πραγματικά ανατριχιάζω, δεν μπορώ αν βλέπω τέτοιους τραυματισμούς. Ο Βασίλης, καλησπέρα φίλε τι μου, από την Κιτρινό Μαύρη Επτάλοφο. Ο Κώστας γράφει, Τίμο, καλό κουράγιο για αυτά που θα ακούει σήμερα. Γράφει, θετικά πράγματα ελπίζω να ακούσω, να πάει η ομάδα καλά, να πάρει αυτό που θέλει. Αλλά όπως και να έχει, χτυπάω ξύλο για άλλη μια φορά, αυτή τη φορά για το αποτέλεσμα, και αν δεν πάει καλά, εντάξει, το παιχνίδι είναι δύσκολο έτσι κι αλλιώς. Σε ΑΕΚ, Άρης, Άρης, ΑΕΚ, τα πάντα είναι πιθανά. Ο Στέφανος, καλησπέρα Τίμο, καλή συνέχεια σήμερα και ήθελε να τριτώσει, δεν μικροφωνίζεις, γράφει ο φίλος. Να σε καλά Στέφανε. Ο Γιώργος, καλησπέρα Τίμο, με αυτή τη διάδα δεν νομίζω να αντέξουμε αμυντικά. Μακάρι να αντέξουμε. Άλλο εδώ σούταλο δεν τον έχουμε δει κιόλας. Ας τον δούμε πρώτα. Δεν μπορούμε να κρίνουμε σε τι κατάσταση είναι. Ο Βαλάντης, Τίμο, καλησπέρα. Ακούω γενικότερα όλη την εβδομάδα να προσέξουμε την άμυνα. Τι θα κάνουμε αν δεν παίξει ο Φαμπιάνο κλπ. Εγώ, φίλοι, θα το γυρίσω και θα πω να μας προσέξουν γιατί μπροστά βγάζουμε φωτιές και το κεντρικό τους δίδυμο είναι αργό. Καλό ματσάκι, Τίμο. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Αυτό ευχόμαστε όλοι, Βαλάντη. Εννοείται ότι είναι. Το είπε και ο προπονητής της ΑΕΚ, ότι ο Άρης είναι πάρα πολύ επικίνδυνος επιθετικά. Δεν αναφέρθηκε βέβαια σε αμυντικά προβλήματα που τυχόν έχει ο Άρης, αλλά τον σεβάστηκε πολύ στις δηλώσεις και καλά έκανε βέβαια. Βλέπουν τα μάτς, βλέπουν ότι ο Άρης έχει ποιότητα, έχει όμως και αδυναμίες. Όπως αδυναμίες έχει και ο αντίπαλος, όπως ανέφερες, όντως και στο κέντρο της άμυνας και στη μεσαία γραμμή δεν είναι και τόσο. Και εκεί δεν έχει δηλαδή τα γρήγορα πόδια, αλλά έχει την ποιότητα και στη μεσαία γραμμή η ΑΕΚ.

Και πάνω στο. Καταλαβαίνω όλους, γιατί πριν από όλους, σοκαριστικό τραυματισμό στο Ελκάμπι, το έχετε γράψει αρκετοί και ασχολείστε με αυτό γιατί σοκαριστήκατε. Γράφει και ο Ντίμης, τιμω καλύτερα να μην το δεις. Ο Σιαμπάνης που συμμετείχε στη σύγκρουση έκλαιγε. Ο Τζίλος τραβούσε τα μαλλιά του. Και οκ, για το άλλο που γράφει, sorry, τιμω, τελικά το PC μου φταίει που μικροφωνίζει.

Βόλος Ολυμπιακός 0-1 70 λεπτό. Στις 9 Εκάρης, σε λιγότερο από μισή ώρα, η Σέντρα. Δημήτρης Ωσάλης στην περιγραφή του αγώνα για λογαριασμό του Yellow Radio. Κοσμοτέ Sport 8 τηλεοπτικά το παιχνίδι. Παναβάνω, Κοσμοτέ Sport 8

Ο Άρης με Βέλιο Φατιγκά Ρίτσαρτς, Γένσεν Σούταλο, Ράτσις Μπασίρου Μάνου, Γκαρέ, Γιαννιώτα και Καντεβέρε. Στον πάγκο Διούδης Μάικιτς, Χόνγκλα Τιάμ Χαρούπας Κουαμέ, Μποριαζίδης Παλάσιος, Πετρής Μπουσαΐντ, Μωρόν και Μύρ.

στην Αγγλία τελικά αποτελέσματα: Newcastle Bournemouth 2-2, Manchester City Coventry 1-0, Brighton Lynch 1-1, Bradford Sunderland 1-1, Nottingham Forest Tottenham 0-0, Fulham Crystal Palace 2-3. 47ο λεπτό, Hull Aston Villa 0-0. Ισπανία τελικό αποτέλεσμα: Athletic Bilbao Atletico Madrid 3-0. Ημίχρονο, Ράγιο Βαγεκάνο Σαντάντερ 2-2. Στη Γερμανία τελικό: Φιωρεντίνα Τωρίνο 1-2, 73ο λεπτό στο ντέρμπι, Ίντερ Νάπολη 1-2. Στη Γερμανία ακόμη μια νίκη για την Borussia Dortmund, Hoffenheim Borussia Dortmund 2-3, Werder Bremen Lipsia 3-1, Gladbach Elversberg 3-4, Bayer Leverkusen Union Βερολίνου 4-0, Paderborn Freiburg 0-1, 47ο λεπτό, Σάλκε Μπάγερ Μονάχου 0-0. Super League 2, πρωταγωνιστική Παθρακικός Πύργος 0-0 τελικό.

Δύο αγώνες λοιπόν σήμερα για την Super League. Ο ένας οδεύει προς το φινάλε, σε περίπου 20 λεπτά μας δεύουν τις καθυστερήσεις. Βόλος Ολυμπιακός 0-1 στις 9 Εκάρης. Αύριο 6 του Σεπτέμβρη στις 7 Ατρόμητος Καλαμάτα, στις 7.30 Όφη Κηφισιά. Στις 8 Λεβαδιακός Πανετολικός, στις 9.30 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Και η τρίτη αγωνιστική ολοκληρώνεται την Δευτέρα 7 του Σεπτέμβρη με τον αγώνα Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής στις 6. Επόμενο μάτς πρωταθλήματος για τον Άρη στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ την επόμενη Κυριακή 13 του Σεπτέμβρη στις 9.

Ο Άρης ήταν να παίξει 9 του Σεπτέμβρη, δηλαδή σε 4 μέρες από σήμερα, με το Λεβαδιακό για το κύπελο. Τελικά έχει οριστεί αγώνας με τον Αστέρα Τρίπολης μια μέρα μετά, 10 του Σεπτέμβρη, λόγω της ένστασης που έκανε ο Αστέρας Τρίπολης. Δικαιώθηκε, ο Λεβαδιακός μιλάει για σκάνδαλο, θα κάνει έφεση, κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει. Το πιο πιθανό πάντως να παραμείνει η τιμωρία του Λεβαδιακού. Αυτή τη στιγμή έχει οριστεί μάτς Αστέρας Τρίπολης Άρης 10 του Σεπτέμβρη στις 6 παρά 4.

Στη Γαλλία τελικό αποτέλεσμα Lens Lorient 0-1. Και μια και είπαμε για Γαλλία, χθες η Μονακό έκανε την μίνι. Άσκα δεν είναι έκπληξη όταν παίζει η Μονακό. Είναι καλή ομάδα. Πλέον η Παρίζ Ζερμέν έχει τεράστια διαφορά με τις υπόλοιπες στη Γαλλία. Τέλος πάντων, Παρίζ Ζερμέν Μονακό 1-2, Λιόν Οσέρ 3-1. Πρώτη νίκη για την Λίβερπουλ χθες στην Premier League μετά από δύο ισοπαλίες, 0-2 την Ipswich. Πρώτη ήττα για τη Ρεάλ Μαδρίτης του Μουρίνιο από την Μπέτις με 1-0. Και η Κόμο του Δουβίκα εξαιρετική στο ξεκίνημα, πολύ καλή ομάδα η Κόμο, κέρδισε εύκολα την Τζένοα στη Γένοβα με 4-1.

Ο Μιχάλης Άρη το χ να πάει από εκεί, θα το μεταφράσω. Άρη διπλό, διπλό να τρελαθώ. Ο Απόστολος, ο Άρης δεν βρίζει γι' αυτό και ξεχωρίζει. Αναζητείτε επενδυτής για τον ποδοσφαιρικό Άρη Αριανάρα Κατερίνη. Πέτα που βάζει γκολ ο Βόλος, κατευθείαν ήρθαν μηνύματα, ο Βόλος ισοφάρισε. Οπότε αφού ισοφάρισε και ο Βόλος, ας το βάλουμε να το βλέπουμε κι εμείς. Αν και έχω τώρα την Κοσμοτέ, αλλά με ζέσταμα έχει με τους παίκτες του Άρη και της ΑΕΚ. Το κανάλι που θα δείξει το ΑΕΚΑΡΙΣ Κοσμοτέ. 1-1 λοιπόν, Βόλος Ολυμπιακός. Και πρώτο γκολ που δέχεται ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα. Το πέτυχε ο Κόμπα στο 76ο λεπτό, έπειτα από ασίστ του Χαραλαμπόγλου.

Είμαστε στο 79 στο Βόλο, Βόλος Ολυμπιακός 1-1. Ο Βόλος, ο οποίος ιτήθηκε στην πρεμιέρα, έφερε ισοπαλία με τον Ηρακλή στο ίδιο γήπεδο που παίζει σήμερα 1-1 τη δεύτερη αγωνιστική. Και το ίδιο σκόρ έχουμε και τώρα, αλλά βέβαια μαζί με τις καυστερήσεις απομένουν περίπου 15 λεπτά. Τρεις τελικές οι γηπεδούχοι, 12 οι φιλοξενούμενοι.

Τάβαρης με Βέλιο στα γκολ post, Ρίτσαρτς αριστερά στην άμυνα, Φάτιγκα δεξιά, Σουτάλο και Γένσεν στο κέντρο της άμυνας, Ράτσις και Μπασίρου στη μεσαία γραμμή, Μάνου Γκαρθία σε ελεύθερο ρόλο μπροστά από τα δύο αμυντικά χαφ, ο Γκαρέ δεξιά στην επίθεση, ο Γιαννιώτας αριστερά και ο Καντεβέρε στην κορυφή. Το 4-2-3-1 του Άρη, 4-4-2 η ΑΕΚ. Στρακώσια στα goal post, Πίλιο και Ρώτα τα back, Ρέλβας και Μουκουντή δύο κεντρικοί αμυντικοί. Βίταλης και Μάριν στον άξονα, Γκατσίνοβιτς Μάγερ στα άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής, Γιώβιτς και Βάργα οι δύο φορ.

Στον πάγκο για τον Άρη Διούδης Μάικιτς, Πετρής Μπουσαΐδη Βοριαζίδης, Κουαμέ Παλάσιος Τιάμ Χαρούπας Χόγκλα, Μωρόν και Μύρ. Στον πάγκο για την ΑΕ Καριάγκα Πρινιόλη, Γεωργίεφ, Ζωάο Μάριο, Κάιρινεν, Καλοσκάμις, Κοϊτά, Λικογιάννης, Μάνταλος, Βίντα, Ζήνη και Εζούπκοβ.

Ο Τάσος στο επόμενο μήνυμα. Τιμόθε και καλή εμφάνιση να κάνουμε. Θα μιλήσει η Σφυρίχτρα. Μακάρι η Σφυρίχτρα να είναι αυτή που πρέπει.

Ο Ολυμπιακός πιέζει. Έχει κερδίσει ένα κόρνερ από τα δεξιά. Το 23ο λεπτό Βόλος Ολυμπιακός 1-1. Αν παραμείνει αυτό, θα είναι η πρώτη απώλεια βαθμών για τον Ολυμπιακό μετά από δύο νίκες με 1-0. Θα πάει στους 7, θα περάσει ΑΕΚ και ΑΕΚ που έχουν από 6. Αλλά έχουμε ακόμη χρόνο. Κάνα 15 λεπτό μαζί με τις καθυστερήσεις, ίσως και λίγο λιγότερο. Βρέχει γκολ στο Ράγιο Βαγεκάνο Σαντάντερ. 2-2 ήταν το ημίχρονο. Στα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου πέτυχαν γκολ οι γηπεδούχοι. Στο δεύτερο λεπτό μόλις ο Καμέγιο. 3-2 Ράγιο Βαγεκάνο Σαντάντερ. Εκεί είμαστε στο 53. Από το 47 το 3-2.

Σάλκε αντέχει στο μάτς με την Bayern Μονάχου, 58 λεπτό, 0-0. Όπως αντέχει και ο Τζολάκης, Χάλα στον Βίλα, 0-0, 60 λεπτό. Έχει βγει MVP της Χάλ στα πρώτα δύο παιχνίδια ο Τζολάκης. Αν δεν κάνω λάθος, δεν έχει δεχτεί γκολ στα πρώτα δύο παιχνίδια, να το επιβεβαιώσω λίγο. Και ναι, με την Κόβεντρι στη νίκη το 0-1 και με τη Manchester United στη νίκη το 2-0.

ενώ ισοφάρισε Ίντερ στο ντέρμπι του καμπιονάτο με τον Τουράμ στο 82ο λεπτό. Ίντερ Νάπολη 2-2, είμαστε στο 86. Ο Πολιτάνο το 0-1 στο 50, ο Χόλουντ στο 53 το 0-2, ο Λαουτάρο Μαρτίνες στο 56 το 1-2 και ο Τουράμ πριν από 4 λεπτά το 2-2.

Έπειτα από τις πρώτες δύο αγωνιστικές το απόλυτο βαθμών πριν από το ξεκίνησε το παιχνίδι Βόλος Ολυμπιακός είχαν Άρης Ολυμπιακός. Είχα πει η ΑΕΚ έχει 6 βαθμούς, δεν έχει βέβαια η ΑΕΚ 6, έχει 4. Με την ισοπαλία με την Κηφισιά στην τελευταία φάση. Τέλος πάντων, υπενθυμίζω 6 βαθμούς έπειτα από 2 αγωνιστικές έχουν Άρης, Πανετολικός, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ έχει 4. Παναθηναϊκός και Όφη από 3, βέβαια ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε στην πρεμιέρα, χρωστάει μάτς. Με την Κηφισιά. Ο Βόλος έναν βαθμό, η Κηφισιά έναν βαθμό, η Ηρακλής έναν και χωρίς πόντο στις πρώτες δύο αγωνιστικές, Ατρόμητος, Καλαμάτας, Αστέρας Τρίπολης και Λεβαδιακός.

τώρα ο Βόλος σε μια αντεπίθεση, ένα σουτ, out η μπαλά. Βρίσκει καινούς χώρους τώρα ο Βόλος, μπορεί και να απειλήσει τα τελευταία λεπτά. Ο Ντένις, το επόμενο μήνυμα. Καλησπέρα, τι είμαι ο λόγος που δεν κατεβάζει ο Γρηγορίου Δίδυμο Καντεβέρε Κουαμέ, όπως και να έχει μόνο νίκη απόψε. Ο λόγος είναι ότι προτίμησε ο προπονητής να βάλει Μάνου Γκαρθία. Και ο Μάνου είναι σε καλή κατάσταση, σκόραρε στο προηγούμενο παιχνίδι. Είναι ο Μάνου Γκαρθία. Εντάξει. Έχει ποιότητα και ο ένας, έχει ποιότητα και ο άλλος. Είναι ένας από τους ευχάριστους πονοκέφαλους που θα έχει μεσοεπιθετικά, κυρίως επιθετικά, ο Γρηγορίου.

Ο Δημήτρης, καλησπέρα. Αν λήξει έτσι ο Ολυμπιακός και αν κάνουμε και το καθήκον μας εμείς, οικονομήσαμε με το διπλό. Αν και πάρουμε το διπλό, οικονομήσαμε, ναι, εννοείται. Ο Κώστας λέει: κατάλαβα, θα μας τα πρίξει ο Καρυπίδης με το Μάνου και φέτος. Ο Κουαμέ με τον γκολ του δεν πρέπει να βγει από την ενδεκάδα. Μάλιστα. Μας τα πρίξει ο Καρυπίδης με το Μάνου, λέει. Λες και είναι ο Τιμόθεος, ο Δελγιανίδης, ο ποδοσφαιριστής, ο Μάνου Γκαρθία.

σε πολύ λίγο θα πάμε και πάλι στη Νέα Φιλαδέλφεια, εκεί όπου βρίσκεται ο Δημήτρης ο Σαλής. Μας έβαζε τα πρώτα στοιχεία, θα περιγράψει και λογαριασμό του Yellow Radio το Derby AEK Aris. Ραδιοφωνικά Yellow Radio 101 και 7, τηλεοπτικά Κοσμοτέ Sport 8. Το Βόλος Ολυμπιακός για τα τελευταία λεπτά κάποιο θέλει να το δίνει Κοσμοτέ Sport 9. Κερδίζει ένα φάουλ 3 μέτρα έξω τη μεγάλη περιοχή από τα αριστερά Ολυμπιακός. Ο Κωνσταντίνος, εγώ θεωρώ τίμο ότι δικαιούται μια ευκαιρία ο Αλφαρέλα αριστερά από τη στιγμή που δεν υπάρχει παίκτης εκεί. Δεν τον είδαμε ποτέ, αλλά φαίνεται να μην υπολογίζεται δυστυχώς, γράφει ο φίλος. Ο Αλφαρέλα δεν υπολογίζεται καθόλου. Αναζητείται ομάδα για να αποχωρήσει. Και γράφει ενώ έχει πολύ καλά στοιχεία. Ναι, δεν κόλλησε. Τέλος πάντων, δεν υπολογίζεται καθόλου ο Αλφαρέλα. Οπότε, αν εσύ το θεωρείς ότι αξίζει ευκαιρία, ή εγώ αν το θεωρώ, γιατί και εγώ το θεωρώ καλό παίκτη ο Αλφαρέλα. Αλλά δεν κόλλησε με την ομάδα, δεν κόλλησε με τον προπονητή, δεν ξέρω τι άλλο συμβαίνει.

0: ο Κώστας συνεχίζει, όχι ο Καρυπίδης είναι απλά αυτός που είναι και χώνεται σε δεκάδες. Πριν μια εβδομάδα όλοι οι δημοσιογράφοι του σταθμού μας είπαν ο Μάνου δεν είναι έτοιμος. Δεν ξέρω ποιος το είπε αυτό, το δεν είναι έτοιμος. Με ποια λογική να ξεκινάει ο Μάνου? Με τη λογική ότι είναι παικταράς. Και με τη λογική ότι είναι έτοιμος. Με τη λογική ότι είχε ρυθμό από την προηγούμενη του ομάδα. Συνεχίζω με το μήνυμα, αλλά δεν θα το συνεχίσω. Και με ποιο ο έτοιμος κάθεται πάγκο, με τη λογική του Κάρη, όχι με τη λογική του Κάρη, με τη λογική του Γρηγορίου. Πώς δεν είναι έτοιμος ο Μάνου Γκαρθία, δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. 6 λεπτά η καθυστέρηση στο Βόλος Ολυμπιακός. Παραμένει το 1-1. Δεν συνεχίζω, Κώστα, μη στέλνεις άλλα μηνύματα. Δεν θα κάτσω τώρα εγώ να έρθω σε αντιπαράθεση μαζί σου για το αν εσύ θεωρείς ότι δεν πρέπει να παίζει ο Μάνου Γκαρθία. Δεν θα τα διαβάσω άλλο μήνυμα, τζάπα, μη στέλνεις. Ο Χρήστος από Ορεστιάδα, Βάμος Άρης, Ορεστιάδα, γράφει. Καλησπέρα Τίμο, καλή εκπομπή και μόνο επιτυχίες. Καλή αγωνιστική περίοδο από τον Χρήστο τον Τσεγκόζη. Να κάνει να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε και τραυματισμούς, Χρήστο. Και φυσικά πολλές νίκες, ελπίζω. Ο Ντένις ρώτησε, επειδή έχουν πολύ χημία μεταξύ τους, για το Καντεβέρε Κουάμε. Ναι, το έκανες πολύ νορμάλ το ερώτημά σου. Απλά σου απάντησα ότι και είναι και ο Μάνο Γκαρθία. Είναι ένα από τα ερωτηματικά που θα έχει, τα προβλήματα, τα ευχάριστα προβλήματα που θα έχει ο προπονητής καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς σε μερικές θέσεις. Έτσι, όπως και στην επίθεση, για παράδειγμα, αν βρει και ρυθμό ο Μυρ. Εντάξει, ο Καντεβέρε βέβαια έχει ένα προβάδισμα, αλλά αν και οι υπόλοιποι επιθετικοί είναι σε καλή κατάσταση, δεν είναι σίγουρο ότι θα παίζει πάντα ο Καντεβέρε. Τώρα ο Βόλος έχει κερδίσει ένα φάουλ από τα αριστερά. Τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Απομένουν ακόμη 3 περίπου λεπτά για το φινάλε και των καθυστερήσεων, οπότε ίσως έχουμε την πρώτη απώλεια βαθμών για τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, πάμε και πάλι στον Δημήτρη Σανλή. Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι Τίμο. Καλησπέρα στους ακροατές του Yellow Radio από την All Win Arena, από τη Νέα Φιλαδέλφια. Σε περίπου 5 λεπτά θα ξεκινήσει η αναμέτρηση ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη. Παιχνίδι για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Ο Άρης με 2 νίκες στις 2 πρώτες αγωνιστικές, 2-3 στην Τρίπολη κόντρα στην Καλαμάτα, 2-1 τον Όφη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η ΑΕΚ με νίκη στην πρεμιέρα 4-0 τον Ηρακλή εδώ στο ίδιο γήπεδο. Ισοπαλία στη δεύτερη αγωνιστική 1-1 με την Κηφισιά στο γήπεδο της Λεωφόρου. Ο Άρης θέλει να κάνει το 3-3. Ο Άρης θέλει να το κάνει το 3-3 μετά από 8 χρόνια, από το 18-19, τη χρονιά που η ομάδα επέστρεψε στην πρώτη κατηγορία μετά την ταλαιπωρία της στις χαμηλότερες. Είχε ξεκινήσει με 3 νίκες τότε μέσα στη Λαμία και 2 εντός έδρας παιχνίδια στο Καφτατζόγλιο με τη Λάρισα και στο Βικελίδης με το Λεβαδιακό. Βέβαια σε ένα πολύ πιο δύσκολο παιχνίδι, κόντρα σε μια ομάδα η οποία είναι σε καλή κατάσταση παρά την ισοπαλία της προηγούμενης αγωνιστικής με την Κηφισιά. Είναι η ομάδα που έχει τις λιγότερες αλλαγές. Η ΑΕΚ της έφυγε βέβαια ο Πινέδα που είναι πολύ κομβικός παίχτης, ήταν πολύ κομβικός παίχτης για την ΑΕΚ. Αλλά τον αντικατέστησε με 3, οπότε μπορείς να πεις ότι τον έχει αντικαταστήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τον Πινέδα, ίσως όχι με τα ίδια χαρακτηριστικά, αλλά με ποιοτικούς παίχτες πρόσθεσε στο ρόστερ της. Είναι καλή ομάδα λοιπόν, είναι ομάδα με το μεγαλύτερο ρόστερ από πέρσι. Ο Άρης από την άλλη πλευρά και αυτός έχει κρατήσει μια μαγιά από πέρσι, δηλαδή αν δούμε την εντεκάδα του Άρη υπάρχουν 1, 2, 3, 4, 5, 6 που είναι από πέρσι και 5 καινούργοι, με το Μάνου βέβαια να είναι καινούργιος παλιός όπως συνηθίζουμε να λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, ενώ τώρα θα βγουν στον αγωνιστικό χώρο οι παίκτες των δύο ομάδων και ακούγεται και ο ύμνος της ομάδας της ΑΕΚ. Αρχηγός για τον Άρη ο Ούρος Ράτσιτς, ο οποίος βγαίνει στον αγωνιστικό χώρο πρώτος. Για την ΑΕΚ αρχηγός είναι ο Άρολντ Μουκουντή, ο κεντρικός αμυντικός της ΑΕΚ, είναι ο αρχηγός της. Στον αγωνιστικό χώρο επέκταση των δύο ομάδων θυμίζω τις εντεκάδες. Ο Άρης με το Βέλιο κατά τα δοκάρια, Γένσεν και Σούταλο στο κέντρο της άμυνας, ο Ρίτσαρτς αριστερά, ο Φαντιγκά δεξιά, Μπασίρου και Ράτσιτς στα χαφ. Στο 10 ο Μάνου Γκαρθία. Δεξιά ο Γκαρέ, αριστερά ο Γιαννιώτας. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Καντεβέρε. Από την άλλη πλευρά η ΑΕΚ με 300 και από τα δοκάρια. Μουκουντή και Ρέλβα στο κέντρο της άμυνας. Πήλιος αριστερά, Ρότας δεξιά. Στα χαφ θα είναι ο Μάριν με το Βιτάλης. Ο Μάγερ στη μία πλευρά. Ο Γκατσίνοβιτς στην άλλη. Στα εξτρέμ. Με τον Γιώβιτς και τον Βάργα να είναι στην κορυφή της επίθεσης. Διετής αναμέτρηση ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης από τη Χαλκιδική. Κωνσταράς και Κόλιας η βοηθή. Βεργέτης ο τέταρτος. Αμπίσο και Μεραβίλια οι Ιταλοί. Οι δύο οι οποίοι θα βρίσκονται στο ΒΑΡ στη σημερινή αναμέτρηση.
0: Χορηγή μετάβαση στο Γιώτα Αλεξανδρίδη στο αεροδρόμιο. Τα πετσαρίες Σοκράτης και ηλεκτρονικό κατάστημα ergotel.gr.
1: Να κλείσει λίγο ήχος για να ακούω και εγώ καλύτερα. Λοιπόν, φωτογραφία καθιερωμένη τώρα των αρχηγών των δύο ομάδων με τον διαιτητή της αναμέτρησης και τους δύο βοηθούς. Λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Ο Ράτσις πηγαίνει στον πάγκο της ομάδας του, όπως και ο Μουκουντή, για να αφήσουν τα λάβαρα τα οποία πήραν ο καθένας από τον άλλον αρχηγό. Ενώ βλέπουμε και τον Ράτσις, ο οποίος έχει πάει στον πάγκο της ΑΕΚ και αγκαλιάζεται με τον Νίκολιτς, τον προπονητή της ΑΕΚ. Σέρβοι δυο τους γνωρίζονται. Ο αρχηγός του Άρη ήρθε και χαιρέτησε τον Νίκολιτς, τον προπονητή της ΑΕΚ. Φωτογραφία τώρα της 11ης του Άρη με την μπλε φανέλα ο Άρης. Όπως έπαιξε με την καρδίτσα. Με την μπλε φανέλα ο Άρης. Η ΑΕΚ με την κυτρινόμαυρη με τις κάθετες ρίγες. Όπως έχουν πει τα τελευταία χρόνια, οι φιλοξενούμενοι αλλάζουν φανέλα όταν είναι ίδιες. Παλιότερα αλλάζαν οι γηπεδούχοι, αν θυμάσαι Τίμο.
0: Ναι, ναι, για πολλά χρόνια. Για πολλά χρόνια οι γηπεδούχοι ήταν.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Η ΑΕΚ λοιπόν φοράει την κυτρινόμαυρη με κάθετη ρίγα, μαύρο σορτσάκι. Και ο Άρης φοράει την μπλε πάνω κάτω. Μαζεύτηκαν οι παίκτες του Άρη τώρα και τα λένε μεταξύ τους εκεί με τον αρχηγό τους, τον Ούρος Ράτσιτς. Ο οποίος είναι αυτός που τα λέει στους υπόλοιπους μαζί και με τον Βέλιο εκεί, τον τερματοφύλακα της ομάδας, τον Πορτογάλο. Λείπει ο Φαμπιάνο. Μπορεί ο αρχηγός να είναι ο Ράτσιτς φέτος, αλλά ο Φαμπιάνο είναι ένας παίκτης που είναι πολλά χρόνια στον Άρη. Στην έκτη του σεζόν στην ομάδα. Ο πιο παλιός παίκτης του Άρη. Ακόμη συζητάνε οι παίκτες του Άρη μεταξύ τους, τα λένε μια αγκαλιά όλοι. Και τώρα παίρνουν τις θέσεις για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Η ΑΕΚ θα είναι στη σέντρα. Με τον Γιώβιτς πάνω στην μπάλα. Να ετοιμάζεται για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Περιμένουν όλοι από το Τσακαλίδη να σφυρίξει για πρώτη φορά. Ο Κατσίνοφ τσακαλιάστηκε και με τον Μάνου Γκαρθία. Γνωρίζω την προηγούμενη θητεία του Μάνου στον Άρη. Είναι χρόνια και ο Κατσίνοφ στην Ελλάδα. Το παιχνίδι ξεκινάει με την ΑΕΚ, με το Ρέλβας να κάνει ένα γέμισμα ψάχνοντας εκεί στα δεξιά τον Μάγερ, ο οποίος θα πάρει την κεφαλιά. Με το κεφάλι θα διώξει ο Γένσεν σε πλάγιο για την ΑΕΚ από τα δεξιά, όπως επιτίθεται. Με τον Λάζαρο Ρότα έτοιμο για να το εκτελέσει. Κοντίνη πάσα για τον Μάριν. Αυτό είναι να περάσει μπροστά την μπάλα στο Μάγερ. Κόβουν οι παίκτες του Άρη με φάουλ όμως. Φάουλ υπέρ της ΑΕΚ από τα δεξιά, όπως επιτίθεται. Ευκαιρία για ένα γέμισμα για τους γηπεδούχους. Με τους παίκτες του Άρη να επιστρέφουν στην περιοχή τους. Στέλνουν προσοχή τα στημένα.
0: Τελείωσε ο αγώνας στο Βόλο. Βόλος Ολυμπιακός 1-1 τελικό.
1: Το φάουλ τώρα για την ΑΕΚ από τα δεξιά με τον Μάριν πάνω στην μπάλα. Το Ρουμάνο μέσο της ΑΕΚ. Είναι και ο Μάγερ δίπλα του. Αφήνει ο Μάγερ. Ο Μάριν εκτελεί μες στην περιοχή μια κεφαλιά, η μπάλα out. Η πρώτη φάση στο παιχνίδι είναι corner, λέει ο Τσακαλίδης. Δεν μου φάνηκε να βρίξει παίκτη του Άρη. Ο Τσακαλίδης πάντως έδειξε corner. Πρώτο corner στο παιχνίδι για την ΑΕΚ από τα αριστερά. Διαμαρτύρεται ο Ράτσιτς και ο Μπασίρου στον Τσακαλίδη. Τώρα τη βλέπω και εγώ τη φάση ξανά. Δεν φάνηκε ο Σούταλο να τη

0: Πηγή μετάβωση στο Γιώτα Αλεξανδρίδη στο αεροδρόμιο, τα πετσαρίε Σοκράτης και ηλεκτρονικό κατάστημα ergotel.gr.
1: Βρέθηκε στο χορτάρι εκεί ο Γιώβιτς για την ΑΕΚ, τώρα σηκώνεται. Όχι, δεν είναι ο Γιώβιτς, είναι ο Βάρκα. Ξεκινάει και πάλι το παιχνίδι τώρα με τον Σούταλο. Να είναι έτοιμος για να δώσει συνέχεια. Σούταλος παίζει δεξιά. Αριστερά ο Γκένσεν στα στόπερ. Γεμίζει ο Βέλιο. Κατεβαίνει, θέλει να πάρει κεφαλιά. Ο Μουκουντή θα απομακρύνει. Άλλη μια κεφαλιά από τον Κατσίνοβιτς. Ο Ράτσης κατεβάζει για τον Φαντιγκά. Φαντιγκά για τον Μάνου Γκαρθία. Μάνου υποδέχεται την μπάλα. Πιέζεται, τον σπρώχνει εκεί ο Μάριν. Όχι, λέει ο Τσακαλίδης, δεν δίνει φάουλ. Ο Μάριν τώρα θέλει να κάνει την κούρσα. Κλείνεται, κρατάει την μπάλα. Τώρα θα του την πάρουν όμως εκεί οι παίχτες του Άρη. Ο Γκαρέ ήταν αυτός ο οποίος την πήρε. Και τώρα ο Σούταλο θα απομακρύνει ψάχνοντας τον Κατεβέρε. Κεφαλιά από τον Ρέλβας. Η μπάλα περνάει από όλους. Ο Φαντιγκά την ελέγχει και την πετάει μπροστά για τον Γιαννιώτα, ο οποίος πέφτει πάνω στο Μουκουντή. Κάνει φάουλο ο Γιαννιώτας. Και μπαλάνε για την ΑΕΚ. Τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης.
0: Πάντως, Δημήτρη, δεν ξέρω αν με ακούς. Η προηγούμενη φάση δεν είναι καλό σημάδι με το Μάνου. Ξεκάθαρα με το αριστερό χέρι τον πετάει το κάτω. Μάρι. Δεν είναι καλό σημάδι για τον διαιτή. Μακάρι να κάνω.
1: Ισχύει. Για να δούμε. Λοιπόν, συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με το Ρότα για την ΑΕΚ από τα δεξιά. Ρότα για τον Μάγερ. Τον πιέζει εκεί τώρα ο Γιαννιώτας στο Μάγερ. Κρατάει εδώ στην μπάλα στην κατοχή του και γεμίζει κάνοντας λάθος πλάγιο για τον Άρη. Από την πίεση του Γιάννη Γιαννιώτα, ο οποίος παίζει στα αριστερά σήμερα. Άφησε τον Παλάσιο στον πάγκο ο Μιχάλης Γρηγορίου και ξεκίνησε τον Γιαννιώτα. Ο Ρίτσαρτς στο πλάγιο. Διώχνει παίκτη Σάεκ. Και τώρα ο Γιώβιτς θέλει να γυρίσει. Ο Ρίτσαρτς εκεί ακολουθεί και τον κόβει. Μπασίρου πίσω για το Σούταλο. Ο Κροάτης ελέγχει την μπάλα και τη δίνει και πάλι στον Μπασίρου. Γκένσεν. Για τον Ρίτσαρτς. Ρίτσαρτς βάζει την κόντρα ο Μάγερ. Την μπάλα πάει εκεί που είναι ο Γκένσεν, ο οποίος δεν κάνει καλό κοντρόλ. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΚ. Δεν έκανε καλό κοντρόλ εδώ ο Γκένσεν για να απομακρύνει την μπάλα. Την έβγαλε πλάγιο τώρα για την ΑΕΚ από τα δεξιά όπως επιτίθεται. Ρότα στο πλάγιο. Ψάχνει τον Μάγερ. Θα βγει πρώτος και θα διώξει για τον Άρη ο Γκένσεν. Η μπάλα πάει πάλι στον Ρότα και τώρα ο Μάριν για τον Ρέλβας. Πήλιος. Τον πιέζει ο Γκαρέ. Ο Πήλιος κρατάει και τον αποφεύγει τον Μπενχαμίν Γκαρέ. Πάντα ο Πήλιος. Έκανε λίγο ανοιχτό κοντρόλ και έχασε την μπάλα. Εδώ ο Τσακαλίδης τώρα το σπρώξιματάκι κατευθείαν φάουλ. Νωρίτερα το σπρώξιμο του Μάριν στο Μάνου Γκαρθία. Δεν το είδε ο Τσακαλίδης, εδώ το είδε τώρα. Και το φάουλ για την ΑΕΚ από τα αριστερά. Αυτό που πει και εσύ Τίμο νωρίτερα. Εδώ το σπρώξιματάκι κατευθείαν.
0: Ναι, ίδια φάση φάουλ. Περίπου με τον ίδιο τρόπο ακριβώς. Και τα δύο είναι φάουλ, αλλά δώσει και το προηγούμενο.
1: Και τα δύο είναι φάουλ. Αλλά το ένα δεν το έδωσε. Τώρα πάνω στην μπάλα και πάλι ο Μάριν με τον Μάγερ για την ΑΕΚ. Στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης. ΑΕΚ Άρης 0-0. Ο Μάνου είναι στο τείχος για τον... Ο Γκαρέ είναι στο τείχος για τον Άρη. Ο Μάγερ τώρα εκτελεί. Δεύτερο δοκάρι. Μια κεφαλιά του Μουκουντή. Μια δεύτερη κεφαλιά. Η μπάλα μένει μες στην περιοχή. Τώρα από κοντά εκεί ο Βέλιο, τρομερή επέμβαση. Και με δεύτερη προσπάθεια υπάρχει όμως και offside. Οπότε τελειώνει η φάση. Τρομερή πάντως η επέμβαση του Βέλιο, άσχετα αν υπήρχε offside ή όχι. Και αν ήταν στη δεύτερη φάση το offside. Ο Βέλιο πολύ γρήγορα βγήκε εκεί.
0: Ναι, είναι στο, είναι στο Βάργα. Θα ακυρωνόταν τον κόλ, αλλά όπως και να έχει, όπως λες, απέκλεισε.
1: Έκανε offside ήδη, έτσι.
0: Ναι, θα ήταν.
1: Πάντως ο Βέλιο έκανε τρομερή επέμβαση. Παίχτες του Άρη τώρα με τον Σούταλο. Σούταλο απομακρύνει για τον Γκαρέ. Αυτό συμπάει για τον Φαντιγκά. Φαντιγκά θέλει να βγάλει τώρα τον Άρη μπροστά. Ενώ ο Φαντιγκά κρατάει την μπάλα. Δίνει στον Κατεβέρε. Η μπάλα πάει στον Ράτσιτς. Αυτός για τον Μάνου Γκαρθία πατάει για τον Κατεβέρε. Αλλά αυτός έκανε κίνηση. Κάνουν λάθος τώρα οι παίκτες της ΑΕΚ. Σταματάει το μάτς όμως και δίνει φάουλ υπέρ της ΑΕΚ ο Τσακαλίδης. Φάουλ νωρίτερα. Που έγινε πάνω στον Πήλιο. Νωρίτερα ο Μάνου δεν συνεννοήθηκε καλά με τον Κατεβέρε. Αν συνεννοούνταν καλά θα ήταν πολύ επικίνδυνη φάση. Θα μπορούσε να βγάλει ο Άρης. Η ΑΕΚ τώρα με τον Ρέλβας πίσω για τον Σαρακόσια. Ανεβαίνουν να πιέσουν τώρα οι παίκτες του Άρη με τον Μάνου και τον Ρέλβας. Πήλιος γεμίζει, τσιμπάει την μπάλα ο Γιώβιτς, την παίρνει ο Μπασίρου. Χέρι τώρα εδώ. Και καρτούλα εδώ είναι.

0: χέρι του Γκατσίνοβιτς με πρόθεση, αλλά Τσακαλίδης δεν δείχνει τη δική του πρόθεση. Ξεκάθαρο ο Κατσίνοβιτς πήγε να σταματήσει τη φάση πιάνοντας την μπάλα με το χέρι. Σούταλο τώρα για τον Άρη. Μπασίρου. Το άνοιγμα του Μπασίρου τώρα για τον Γιαννιώτα. Θα κόψει ο Ρώτα. Και η μπάλα πάει πίσω στον 400. Μουκουντή. Βιτάλης. Βιτάλης για τον Ρέλβας. Τον πιέζει ο Μάνου. Ο Ρέλβας γυρίζει την μπάλα πίσω στον 300. Μουκουντή για τον Ρέλβας. Και πάλι για τον Μουκουντή. Πάει να τον πιέσει και ο Κατεβερέ. Θα γυρίσει την μπάλα πίσω στον 300. Ο οποίος τώρα απομακρύνει. Θα κατεβάσει την μπάλα ο Γιώβιτς. Προς τα πίσω. Τρέχει και ο Κατεβερέ. Προλαβαίνει και την τσιμπάει ο Μάριν. Την μπάλα για τον Βιτάλης. Και τώρα η ΑΕΚ με τον Ρέλβας θέλει να βγει μπροστά. Κατσίνοβιτς. Πίσω και πάλι για τον Ρέλβας. Παίρνει τώρα κάποια μέτρα ο κεντρικός αμυντικός της ΑΕΚ. Μάγερ. Για τον Μάριν. Μάγερ. Και πάλι Μάριν. Πίσω για τον Μουκουντή. Βιτάλης. Βιτάλης για τον Μάριν. Μάριν, το άνοιγμα για τον Ρώτα. Κρατάει την μπάλα του αγωνιστικού χώρου. Δίνει και πάλι πίσω για τον Μάριν. Και ψεκόμουν πιο πίσω για τον Μουκουντή. Ένα το λεπτό της αναμέτρησης στην All Win Arena. ΑΕΚ Άρης 0-0. Ρέλβας. Ρέλβας για τον Γκατσίνοβιτς. Αυτός για τον Βιτάλης. Βιτάλης κάθετα για τον Γιώβιτς. Γιώβιτς με τη μία θέλει να βρει τον Μάγερ. Θα πάρει αυτό την μπάλα. Δεν είναι καλή πάσα του όμως. Κερδίζουν παίκτες του Άρη με τον Γιαννιώτα. Και πετάει πίσω την μπάλα τώρα για τον Κατεβέρη εκεί με τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή με την πλάτη θα μπορέσει να κόψει τώρα εδώ. Και έχουν την μπάλα και πάλι παίκτες ΑΕΚ. Με Βιτάλης και Μάριν. Την παλιά τώρα από τον Μάριν θα κόψει ο Σούταλο. Γιαννιώτας θα προλάβει να κάνει την μπάλα του αγωνιστικού χώρου. Και ο Ρίτσαρντς απομακρύνει ψάχνοντας τον Κατεβέρε. Προς τα πίσω η κεφαλιά από τον Βιτάλης. Για τον 300. Ρέλβας. Για τον Βιτάλης. Τον πιέζει και ο Μάνου. Δίνει και πάλι στο Ρέλβας. Άλλαξε με τον Γιώβιτς. Ρέλβας. Μάριν και πίσω η μπάλα στο Μουκουτί. Μάριν. Κάθετα ο Μάριν, ανάποδα στην κίνηση όμως του συμπαίκτη του. Ο Άρης έλεγε τώρα μπροστά με τον Μάνου. Δεν μπόρεσε να περάσει όμως εκεί, κόπηκε. Πιάνει το πόδι του ο Μάνου. Και τώρα η ΑΕΚ με τον Γκατσίνοβιτς. Η παλιά του πέρασε τώρα στην πλάτη άμυνας για τον Μάγερ. Αυτός γυρίζει την μπάλα και είναι το 1-0 για την ΑΕΚ. Σε μια φάση που βρέθηκε νωρίτερα στο χορτάρι ο Μάνου Γκαρθία από ένα μαρκάρισμα που δέχθηκε. Ο Τσακαλίδης δεν έδωσε τίποτα. Και στην εξέλιξη της φάσης η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ. Την μπάλα βρέθηκε μέσα στην περιοχή. Το γύρισμα για τον του Μάγερ. Για να γίνει το 1-0 για την ΑΕΚ στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης. Οι παίκτες του Άρη διαμαρτύρονται. Ο Ράτσι είναι εκεί πάνω στο Τσακαλίδη και διαμαρτύρεται έντονα. Ο Μάνου Γκαρθία είναι ακόμα πεσμένο στο χορτάρι. Η ΑΕΚ έχει ανοίξει το σκορ με τον Βάργα. Ο Μάγκερ βρέθηκε μέσα στην περιοχή. Εύκολα στον Βάργα, ο οποίος στην αντιπεράσπιση εστία ουσιαστικά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Διαμαρτύρονται εκεί Γιαννιώτας και Ράτσι στον Τσακαλίδη. Δεν έχω εικόνα της φάσης.
1: Θα δείξουν replay
0: λογικά. Ο Τσακαλίδης είναι γκολ.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ ωραία κάθετη πάσα εδώ τώρα για τον Μάγκερ. Τη βλέπουμε κι εμείς. Το Μάγκερ έδωσε έτοιμο γκολ για τον Βάργα. Οι παίκτες του Άρη συνεχίζουν εκεί να διαμαρτύρονται στον Τσακαλίδη. Δεν μας έχουν δείξει την αρχή της φάσης βασικά. Δεν ξέρω τι μου αν την είδες εσύ.
1: Όχι, δεν τη δείξανε. Δεν τη δείξανε.
0: Σέντρα λέει ο Τσακαλίδης πάντως. Εξετάστηκε η φάση από τον Ιταλό. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκόρ 1-0 στο 11. Μπήκε δυνατά η ΑΕΚ στο παιχνίδι. Προσπάθησε να πιέσει. Παίκτες του Άρη. Από τη φάση αυτή στο κέντρο βρέθηκε με την πολύ ωραία κάθετη εκεί για τον Μάγερ και αυτός έδωσε έτοιμο γκολ στον Βάργα για να κάνει το 1-0. Και βαλιά τώρα του Βάργα κατεβάζει την μπάλα ο Σούταλο και δίνει στο Ρίτσαρντς. Αλλάζουν νωρίς τα δεδομένα στο παιχνίδι. Στο 12 είμαστε. Άκαρης 1-0 από το 11 με τον κολ του Βάργα. Κεφαλιά τώρα από τον Βιτάλης. Πίσω ο Κατσίνοβιτς για τον Πίλιο. Και αυτός για τον Ρέλβας. Ρέλβας θα δώσει για τον Μουκουντή.
1: Απλά Δημήτρη τώρα δεν μπορεί. 75% κατοχή. Πρέπει λίγο ο Άρης να κρατήσει μπάλα.
0: Τώρα έχει την μπάλα κατοχή του Άρης με το Ράτσιτς. Πιέζεται εκεί, δέχεται και μια κλωτσιά. Αφήνει το πλεονέκτημα ο Τσακαλίδης γιατί κράτησε την μπάλα ο Ράτσιτς. Φατιγκά. Απέφυγε τον Πίλιο, Φατιγκά, το άνοιγμα. Μάνου το κοντρόλ. Η πάσα για τον Γιαννιώτα με στην περιοχή. Γιαννιώτας θα να κάνει τρίπλες εκεί ο Γιαννιώτας. Πάντα ο Γιαννιώτας στο γύρισμα με στην περιοχή διώχνει ο Μουκουντή. Καλή φάση εδώ για τον Άρη και φάουλ συνέχεια. Πολύ άτσαλα πήγε ο Καντεβέρε πάνω στον παίχτη της ΑΕΚ. Πολύ καλές προϋποθέσεις εδώ για τον Άρη. Γιαννιώτας θα πήρε την μπάλα και πήγε να κάνει τρίπλες εκεί. Με τη μία να σουτάρει μετά την πάσα του Μάνου. Πρώτη καλή έτσι προϋπόθεση για τον Άρη στην επίθεση. Με τον Μάνου εδώ να πιέζεται. Τώρα βλέπουμε τη φάση Τίμο. Νωρίτερα, μακριά βέβαια. Για το αν υπήρχε κάποιο.
1: Ότι βρίσκει την μπάλα πρώτα ο. Ποιος ήταν. Δεν θυμάμαι. Ο Μάρι.
0: Αλλά βρίσκει το Μάνου μετά.
1: Αλλά μετά το βρίσκει κιόλας. Δηλαδή βρίσκει την μπάλα εννοείται, αλλά μετά το βρίσκει κιόλας χαμηλά.
0: Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με τον Βιτάλης.
1: Θυμάσαι ένα πέναλτι που είχε δοθεί στο Ρόουζ τέτοιο με τον Ατρόμητο. Με τον Ατρόμητο ήταν με την ΑΕΚ. Ναι, με την ΑΕΚ.
0: Λοιπόν, συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με την ΑΕΚ με τον Μάριν. Ρέλβας για τον Μάγερ. Μάριν για τον Πίλιο. Μάγερ στον Κατσίνοβιτς. Η παλιά του Κατσίνοβιτς θα κόψει ο Ρίτσαρτς εκεί με τον Γένσεν. Αλλά πάει στον Γιαννιώτα, Ράτσιτς. Ρίτσαρτς γεμίζει τώρα ψάχνοντας τον Καντεβέρε εκεί με τον Μουκουντή. Πέρασε η μπάλα, Ρέλβας εδώ Μουκουντή. Σαν να τον κρατάει φάνηκε τον Καντεβέρε. Τσακαλίδης πάλι τίποτα λέει. Και τώρα συνέχεια στο παιχνίδι. Μάγερ. Πίσω ο Μάγερ για τον Μάριν. Ρέλβας. Ρέλβας κάθετα πέρασε την μπάλα για τον Κατσίνοβιτς. Ο οποίος κρατάει την μπάλα και γυρίζει. Δίνει στον Μάγερ. Τους κάνει μια τρίπλα και η παλιά τώρα για τον Πίλιο. Πίλιος έξω από την περιοχή. Θα δώσει πίσω για τον Μάριν. Η σέντρα του Μάριν είναι δυνατή. Περνάει από όλους και καταλήγει out.
1: Χορηγή μετάβαση στο Γιώτα Αλεξανδρίδη στο αεροδρόμιο. Τα πετσαρίε Σοκράτης και ηλεκτρονικό κατάστημα ergotel.gr.
0: Συμπληρώσαμε το πρώτο 15 λεπτό στην All Win Arena. ΑΕΚ Άρης 1-0 από το 11 με τον γκολ του Βάργα. Δεν μπήκε καλά στο παιχνίδι ο Άρης. Η ΑΕΚ μπήκε πιο δυνατά, πιο γεμάτα, κυκλοφόρησε την μπάλα. Γεμίζει τώρα ο Σούταλο, όχι καλά. Πλάγιο για, για την ΑΕΚ είναι. Αυτή προσπάθεια του Σούταλο. Ο Πίλιος θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με την εκτέλεση του πλαγίου για την ΑΕΚ. Για τον Μάριν, αυτός ψάχνει τον Γιώβιτς, κόβουν οι παίκτες του Άρη. Κεφαλιά του Μπασίρου, άλλη μία από το Φατιγκά. Γκαρέ θέλει να κατεβάσει για τον Καντεβέρε. Τσιμπάει αυτός ωραία, εκεί μπερδεύονται όμως ο Φατιγκά με τον Μάνου. Και η ΑΕΚ θέλει να βγει τώρα και πάλι μπροστά με τον Μάγερ. Κρατάει την μπάλα στην κατοχή του ο Μάγερ. Και την ανοίγει τον Πίλιο στα αριστερά. Πίλιο στη σέντρα πάνω στο Φατιγκά. Κόρνερ για την ΑΕΚ. Δεύτερο στο παιχνίδι. Το γύρισμα του Πίλιου, η μπάλα στην πλάτη του Φατιγκά. Το κόρνερ για την ΑΕΚ από τα αριστερά. Με τον Μάριν να πηγαίνει για να το εκτελέσει. Ο Άρης από νωρίς βρίσκεται πίσω στο σκορ από το 11 με τον γκολ του Βάργα. Μάριν στο κόρνερ. Μάριν εκτελεί με στην περιοχή, διώχνουν οι παίκτες του Άρη. Μπάλα πάει όμως και πάλι σε παίκτη ΑΕΚ. Το γύρισμα με στην περιοχή, το διώξιμο, η μπάλα και πάλι στο Μάριν από την άλλη πλευρά. Κάνει την τρίπλα και την πάσα για τον Μάγερ. Με στην περιοχή ο Μάγερ το γύρισμα, η μπάλα είναι out. Πάνω στον Κατσίνοβιτς βρήκε και κατέληξε out η μπάλα. συνέχεια στο παιχνίδι με τον Βέλιο.
1: Όπου η μπάλα πηγαίνει συνέχεια σε παίκτες της ΑΕΚ. Είναι κάκιστο το 17 λεπτό αυτό, έτσι, για τον Άρη. Είναι
0: δεν μπορούν να κρατήσουν καθόλου μπάλα οι παίκτες του Άρη.
1: Ούτε να μαρκάρουν,
0: ούτε να κυκλοφορήσουν, ούτε να μαρκάρουν καλά. Ένα γέννο τώρα για τον Κατεβέρο, μου κουτί θα διώξει και πάλι. Και πάλι παίκτες ΑΕΚ με τον Κατσίνοβιτς. Το άνοιγμα του για τον Μάγερ. Μάγερ άλλαξε με τον Βάργα. Και ανοίγει για τον Πίλιο τώρα, ο οποίος μπαίνει μες στην περιοχή από τα αριστερά. Κακό τελείωμα από τον Πίλιο, μπαλ out. Αλλά για μία ακόμη φορά, εύκολα οι παίκτες ΑΕΚ φτάνουν στην περιοχή του Άρη. Κυρίως από τα αριστερά επιτίθεται. Με τον Πίλιο, ο οποίος ανεβαίνει εκεί και γίνεται επικίνδυνος. Και ο Μάγερ έρχεται από εκεί αρκετές φορές. Αλλά και ο Κατσίνοβιτς.
1: Εγώ ξέρω τι βλέπω, Δημήτρη, και αυτό που λες, αλλά βλέπω ότι έχει χάσει ο Άρης, παντού έχει χάσει όλες τις μάχες, αλλά στο κέντρο. Δηλαδή όλα από το κέντρο στον άξονα. Δηλαδή Μπασίρου, Μάνου και ο Ράτης. Δηλαδή δεν μπορούν να συνεργαστούν οι τρεις τους με τίποτα. Με τίποτα.
0: Ο Κατεβέρη πήρε μια κεφαλιά εδώ για τον Γιαννιώτα, αλλά η μπάλα πήγε και πάλι στους παίκτες της ΑΕΚ. Την ελέγχουμε τον Ρέλβας. Και αυτός δίνει στον Μουκουντή. Βιτάλης, Μουκουντή για τον Μάγερ, αυτός πίσω στο Ρέλβας. Κάθετα για τον Κατσίνοβιτς, ανοίγει αυτός την μπάλα, βγαίνει πρώτος ο Σούταλο και κερδίζει τη μονομαχία και δίνει στον Γκαρέ τώρα, ο οποίος από τα δεξιά θέλει να βγει μπροστά για τον Άρη. Γκαρέ έκανε τις τρίπλες, δίνει τώρα στο Φαντιγκά. Μπασίρου πίσω για τον Σούταλο. Μπασίρου για τον Ράτσιτς, ο οποίος πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες. Μπασίρου στον Σούταλο. Γένσεν. Γένσεν για τον Ρίτσαρτς. Μάνου Γκαρθία πίσω στον Μπασίρου. Και πάλι Μάνου. Ράτσιτς. Ανεβαίνει ο Φαντιγκά δεξιά, τον βλέπει ο Ράτσιτς, του πετάει την μπάλα. Φαντιγκά έχει μπροστά τον Πίλιο. Φαντιγκά πίσω για τον Ράτσιτς και πάλι Μάνου. Πρώτη φορά που κρατάνε οι παίκτες του Άρη λίγο την μπάλα στην κατοχή τους. Το άνοιγμα τώρα του Μάνου για τον Γκαρέ στα δεξιά. Γκαρέ κατεβάζει. Πάντα Γκαρέ θέλει να κάνει τις τρίπες, θα χάσει την μπάλα και ο Γκαρέ τώρα και θα κάνει και φάουλ συνέχεια. Πήγε ο Αργεντίνος εκεί να κάνει τρίπλες. Έκανε το λάθος και συνέχεια έκανε και το φάουλ. 20 λεπτά στην All Win Arena. ΑΕΚ Άρης 1-0 από το 11 με τον γκολ του Βάργας. Αφήνουν οι παίκτες της ΑΕΚ στον Στρακόσκια για να γεμίσει. Πρώτη φάση νωρίτερα που παίκτες του Άρη κυκλοφόρησαν αρκετά την μπάλα. Στρακόσκια γεμίζει. Ο Ράτσι με το κεφάλι. Ο Ρέλβας και αυτός με το κεφάλι. Διώχνει. Κεφαλιά από τον Βάργκα σε ένα σημείο που ο Γένσεν θα κερδίσει και θα απομακρύνει. Αλλά εκεί είναι μόνο μου κουτί. Βιτάλης. Μάγερ. Και πάλι για τον Βιτάλης. Κάθετα για τον Βάργκα. Κρατάει αυτό την μπάλα, κάνει το λάθος, κερδίζουν οι παίκτες του Άρη. Μπάλα πάει πίσω στο Ρίτσαρτς. Και αυτός τη γυρίζει στο Βέλιο. Μπασίρου. Δίπλα του για τον Γένσεν. Και αυτός για τον Σούταλο. Φαντιγκά τώρα από τα δεξιά για τον Άρη. Ωραία το άνοιγμα τώρα για τον Γκαρέ. Γκαρέ εκεί μπροστά του τον Μάριν. Γκαρέ, η παλιά για τον Φαντιγκά είναι δυνατή. Βγαίνει ο Ρέλβας και κερδίζει τη μονομαχία και απομακρύνει την μπάλα. Για τον Κατσίνοβιτς και λύνει ο Γκαρέ όμως. Μπασίρου. Κλείνεται από δύο. Θα την πάρει την μπάλα ο Γιώβιτς τώρα και θέλει να βγάλει την ΑΕΚ μπροστά. Μαγέρα αφήνει για τον Ρότα. Πάντα ο Ρότα με την μπάλα. Δίνει στο Μάγερ. Και πάλι για το Ρότα, ο Ράτσι εκεί θα προλάβει, θα κερδίσει την μπάλα, κερδίσει και το φάουλ. Πολύ καλή αμυντική προσπάθεια εδώ του Ούρος Ράτσιτς, ο οποίος κάλυψε το χώρο, κέρδισε την μπάλα, κέρδισε και το φάουλ. Αρχίζουν σιγά σιγά να κερδίζουν κάποιες μονομαχίες οι παίκτες του Άρη και να κυκλοφορούν και την μπάλα λίγο παραπάνω. Σε σχέση με το ξεκίνημα, Είναι πίσω στο σκορ βέβαια. Στα μισά του πρώτου μηχρονού μας, το 23. Αεκάρης 1-0 από το 11. Με τον γκολ του Βάργα. Σούταλο. Η παλιά του και ο Ρέλβας μπερδεύτηκε. Πήγε να μπει ο Μάνος στη φάση, αλλά την κάτσανε πέρα του Άγιο. Η Τσάκ τώρα τρέχει εκεί. Ο Καντεβέρε κερδίζει την κόντρα. Παίρνει που να πάρει και μια δεύτερη εκεί. Θα χάσει την μπάλα. Και ο Πίλιος θα την γυρίσει στο 300 εδώ τώρα. Ήταν καλή ευκαιρία για τον Άρη. Δεν μπορεί να κερδίσει και τη δεύτερη κόντρα ο Καντεβέρε. Και τώρα με το Ρότα και το Βιτάλης. Μουκουντή. Για τον Ρέλβας. Η αλήθεια είναι ότι αυτές οι παλιές για τον Καντεβέρε απέναντι στις δύο πολύ ψηλούς κεντρικούς αμυντικούς όπως είναι ο Μουκουντή και ο Ρέλβας. Οι ψηλές δεν έχουν και πολύ τύχη. Ανοιχτό κοντρόλ εδώ από τον Πεξάκ. Την κρατάει την μπάλα, θα την πάρει πολύ ωραία. Ο Σούταλο, ο οποίος όμως δεν μπορεί να συνεργαστεί συνέχεια με τον Καρέ. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΚ. Βγήκε πρώτος ο Σούταλο πάνω στην μπάλα, την κέρδισε, αλλά συνέχεια έκανε το λάθος. Μάγερ, λάθος και από τους παίκτες ΑΕΚ. Το πλάγιο για τον Άρη τώρα. Με τον Φαντιγκά έτοιμο να το εκτελέσει. Φαντιγκά για τον Καντεβέρε, αυτός θα πάρει την κεφαλιά. Ο Ρέλβας κατεβάζει για τον Μουκουντή. Μάριν, Ρέλβας για τον Μουκουντή. Μουκουντή για τον Ρέλβας. Μάριν, Γιώβιτς, συγγνώμη που γύρισε πίσω. Για τον Μουκουντή. Κρατάει την μπάλα τώρα ο Ρωτά, θα δώσει για τον Πίλιο. Πίλιος πίσω για τον Μουκουντή. Μάγερ. Ρώτα, Μουκουντή. Βιτάλης. Πίσω η μπάλα και πάλι για τον Μάριν και αυτός για τον Ρέλβας. Το κέντρο του Ρέλβας, ο Ράτσι θα κόψει. Δεν υπάρχει συμπαίκτης όμως εκεί. Ο Βιτάλης ελέγχει και δίνει στον Ρώτα. Κατσίνοβιτς για τον Μάγερ. Αυτός πίσω και πάλι για τον Βιτάλης. Το άνοιγμα του Βιτάλης αριστερά εκεί που είναι ο Πίλιος. Θα κάνει το κοντρόλ αυτός. Έχει προς από το Φαντιγκά. Θα δώσει το Μάριν. Το άνοιγμα του Μάριν από την άλλη πλευρά για τον Μάγερ είναι καλό. Μάγερ υποδέχεται την μπάλα, τη δίνει πίσω τώρα για τον Ρότα που έχει χώρο. Κάνει το κοντρόλ, κάνει και ένα σουτ. Πέφτει ο Βέλιο, απομακρύνει την μπάλα και συνέχεια μπλοκάρει. Ο Βέλιο, ο οποίος θέλει και γρήγορα τώρα να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με το βολέ, ψάχνει τον Καντεβέρε. Καντεβέρε κατεβάζει. Τον έπρεπε εκεί λίγο ο Ρέλβας. Κέρδισαν την μπάλα παίκτη Σάικ με τον Πίλιο. Μάριν. Για τον Ρότα, Μάγερ. Βιτάλης. Άλλαξαν εκεί. Ο Μάγερ πήρε και πάλι την μπάλα. Ο οποίος αλλάζει συνέχεια θέσεις. Μουκουντή. Για τον Ρέλβας. Ρέλβας για τον Βιτάλης που ήρθε αριστερά. Ρέλβας. Για τον Μάριν. Βιτάλης. Σε φάση άμυνας ο Άρης και πάλι. Μάγερ. Κάθετα για τον Βάργα. Θέλουν να κόψουν παίκτες του Άρη εκεί με το Ράτσιτς. Και πάλι όμως παίκτες του Άρη κερδίζουν την μπάλα. Της ΑΕΚ, συγγνώμη, Μάγερ. Για τον Ρέλβας. Γκατσίνοβιτς. Με τον Φαντιγκά μπροστά του. Γκατσίνοβιτς. Τον πιέζει τώρα και ο Γκαρέ. Κρατάει την μπάλα ο Γκατσίνοβιτς. Τη δίνει πίσω για τον Ρέλβας. Και αυτός από την άλλη πλευρά για τον Βιτάλης. Βάργα. Ρώτα. Πάλι ο Μάγερ. Πάλι κυκλοφορούν οι παίκτες ΑΕΚ την μπάλα. Μια σέντρα μπάλα κάπου κοντράρει. Θα την απομακρύνει ο Σούταλο με το κεφάλι. Και ο Ράτσιτς κερδίζει και θέλει να δώσει το Μάνου. Ανοιχτό κοντρόλ. Όμως υπάρχει φάουλ πολύ δυνατό πάνω στο Ράτσιτς. Και κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι πρώτη για τον Μάγερ. Ο οποίος βρήκε τον Ράτσιτς. Κίτρινη κάρτα που υποδεικνύει ο Τσακαλίδης στο Μάγερ. Πρώτη στο παιχνίδι στο 27. Ο Μάγερ είναι αυτός ο οποίος δέχτηκε. Δεν συμφωνεί ο Κροάτης, διαμαρτύρεται. Έχει διώξει ο Ράτσης. Καλά, είναι πεντακάθαρη και την κάρτα. Έχει πέσει πάνω του. Μετά το διώξιμο του Ράτσης, έχει πέσει πάνω του ο Μάγερ.
1: Χορηγή μετάβαση στο Γιώτα Αλεξανδρίδη στο αεροδρόμιο, τα πετσαρίες Σοκράτης και ηλεκτρονικό κατάστημα ergotel.gr.
0: Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με τον Γένσεν για τον Βέλιο. Μπασίρου στον Γένσεν. Ρίτσαρτς. Θα δώσει το Μανού. Θα φτάσει μπάλα στον Ισπανό. Θα κοπεί αυτός. Πάλι ο παίχτης του Άρη με το Ράτσης τώρα. Ράτσης κρατάει. Είναι στον Κατεβέρε. Κατεβέρε γυρίζει. Το άνοιγμα για τον Ρίτσαρτς αριστερά. Ωραία η τρίπλα του Ρίτσαρτς. Η σέντρα του τώρα με στην περιοχή. Ο Μουκουντή θα διώξει. Ο Ρίτσαρτς και πάλι κερδίζει και δίνει στο Ράτσιτς. Και αυτός πίσω για το Σούταλο. Στο 29. ΑΕΚ άρισε 1-0 από το 11 με τον γκολ του Βάργα. Ράτσιτς για τον Μπασίρου. Αυτός για τον Καρέ. Έχει βρεθεί ένας παίκτης της ΑΕΚ στο χορτάρι. Το Τσακαλίδης έχει σταματήσει το μάτσο από πολύ μακριά. Δεν ξέρω τι είδε τώρα. Έδωσε φάουλ υπέρ της ΑΕΚ και σταμάτησε τη φάση. Ο Κατσίνοβιτς είναι αυτός ο οποίος βρέθηκε στο χορτάρι.
1: Ότι τον βρήκε ο Φατιγκά δείχνει, αλλά δεν ξέρω, να το δούμε
0: σήμερα. Προσπαθεί να το ασυγάρε, παιδιά. Τι έκανε ο Φατιγκά. Στάθηκε μπροστά του και τον ακούμπησε λίγο Φατιγκά. Τώρα εντάξει, πιάνει και το κεφάλι του ο Κατσίνοβιτς, εντάξει. Δεν είπα καμία γωνιά φυσικά στη φάση. Δεν το συζητάμε. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Ρέλβας. Ρέλβας γεμίζει. Κεφαλιά του Σούταλο προς τα πίσω όμως. Το κεφάλι ο Βάργα για τον Γιώβιτς. Αυτός πολύ δυνατά μπροστά για τον Μάγερ. Η μπάλα περνάει και καταλήγει στα χέρια του Βέλιο. Σε λίγο συμπληρώνουμε μισή ώρα παιχνιδιού στην All Win Arena. Εδώ τώρα τι έκανε ο Σούταλο. Πήγε να κάνει κάτι μαγικά εκεί, τα έκανε, αλλά δεν είναι το καλύτερο για έναν κεντρικό αμυντικό. Ένα φάουλ τώρα του Κατσίνοβιτς στον Καρέ. Δεδομένο ο Άρης έχει ανεβάσει την απόδοση στο τελευταίο δεκάλεπτο. Κρατάει την μπάλα καλύτερα στην κατοχή του και προσπαθεί να γίνει επικίνδυνος. Χωρίς να τα έχει καταφέρει μέχρι τώρα ιδιαίτερα. Πάντως έχει καλύτερη εικόνα από το πρώτο 20 λεπτό. Ρίτσαρτς πίσω για τον Γένσεν. Ράτσιτς για τον Καρέ τώρα εκεί. Πιέζεται, κρατάει την μπάλα στην κατοχή του και δίνει στον Μπασίρου. Φατιγκά. Μάνου. Ωραία αποφεύγει τον Βιτάλης. Μάνου έξω την περιοχή. Η πάσα του από κοντά εκεί. Ο Γιαννιώτας προλαβαίνει τελευταία στιγμή. Βάζει το πόδι και παραχωρεί το κόρνερ ο Ρώτα. Πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι για τον Άρη. Τρομερή πάσα του Μάνου. Για τον Γιαννιώτα που έκανε την κίνηση. Πρόλαβε εκεί ο Ρώτα. Έβαλε το τάκλινγκ και παραχώρησε το κόρνερ για τον Άρη. Στο 31. Πάσα του Μάνου εκεί πριν μπει ο Γιαννιώτα στη φάση. Πρόλαβε ο Ρώτα. Έβαλε το πόδι και παραχώρησε κόρνερ. Από τα αριστερά το κόρνερ για τον Άρη. Με τον Γιαννιώτα στην εκτέλεση. Στο 31. Τσακαλίδης κάνει νόημα στον παίκτη του Άρη. Τελείται το κόρνερ μες στην περιοχή. Μια κεφαλιά προς τα πίσω. Νέο κόρνερ από την άλλη πλευρά. Από τα δεξιά για τον Άρη. Δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ για τους κιτρινόμαυρους. Με τον Καρέ πάνω στην μπάλα. Παρατηρήσεις πάλι από τον Τσακαλίδη στον Κατεβέρε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο ακριβώς. Α, ήταν εκτός γηπέδου μάλιστα. Το κόρνερ εκτελείται, διώχνουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Ρίτσαρτς θα προλάβει και θα γυρίσει στο Φατιγκά. Και ακόμα πιο πίσω για τον Βέλιο. Περιμένει τώρα να πάρουν τις θέσεις τους οι συμπαίκτες του. Βέλιο γεμίζει. Με το κεφάλι ο Πίλιος. Κατεβάζει ο Κατσίνοβιτς. Μάριν για τον Πίλιο. Κατά την παρασκατοχή του την παίρνει ο Γκαρέ. Με φάουλ όμως. Με τον Μάριν έτοιμο για να δώσει νίκη στο παιχνίδι. Δεν πήρε ο Άρης τίποτα από τα δύο συνεχόμενα κόρνερ που κέρδισε. Γκατσίνοβιτς, Μάριν. Τον πιέζει ο Γκαρέ και αναγκάζει να γυρίσει την μπάλα πίσω στο Ρέλβας. Ρέλβας γεμίζει. Μπασίρου με το κεφάλι. Ο Πίλιος θα αφήσει την μπάλα να καταλήξει πλάγιο για την ΑΕΚ. Με τον Πίλιο έτοιμο για να το εκτελέσει. Ρέλβας γεμίζει. Φαντιγκά με το κεφάλι κόβει. Γιαννιώτης εκεί με το Μουκουντί. Ο Μουκουντί τον πετάει κάτω. Πολύ εύκολα. Ο Σούταλο τώρα εδώ κέρδισε την μπάλα. Συνήθεια δεν ήταν καλή η πάσα του. Κέρδισαν οι παίκτες της ΑΕΚ, αλλά πάρα πολύ ωραία εκεί ο Μπασίρου. Έκοψε τον Κατσίνοβιτς και κράτησε την επίθεση της ΑΕΚ. Μουκουντί για το Βιτάλης, καθώς με τη μία τώρα για το Ρότα που έχει χώρο από τα δεξιά για να ανέβει. Γιατί ο Γιάννης θα μακριά. Ρότα λάθος. Μπασίρου κερδίζει και δίνει στο Μάνου. Μάνου πετάει την μπάλα μπροστά και τον Γιάννη. Πολύ δυνατή κλωτσιά εδώ. Νέο φάουλ. Στην προσπάθεια του εκεί να σταματήσει τον το Μάνου. Ζητάει κάρτα εκεί ο Ράτσης από τον Τσακαλίδη. Με το φάουλ πάνω στο Μάνου πήγε να πετάξει την μπάλα για τον Γιαννιώτα γρήγορα. Και μόλις έδωσε την πάσα δέχτηκε την κλωτσιά.
1: Κάρτα είναι αυτό όπως η προηγούμενη που έδωσε. Σωστά.
0: Είναι και κάρτα όπως και το προηγούμενο.
1: Είναι ακριβώς το ίδιο με τον ίδιο τρόπο.
0: Μάνου, ναι. Πεντακάθαρη κάρτα. Τη χαρίζει ξεκάθαρα ο Τσακαλίδης. Πεντακάθαρη κάρτα στο Ρότα. Φαντιγκά. Δεν ανέβει τώρα για τον Άρη. Φαντιγκά κρατάει. Δίνει στον Καρέ. Ανοιχτό κοντρόλ του Καρέ. Άλλη μια φορά κακή προσπάθεια του Καρέ. Δεν έχει καλές επαφές με την μπάλα. Τώρα εδώ πάτησε την μπάλα ο Βάρκας σε ένα σημείο που είναι μόνο Μπασίρου. Γκαρέ. Ο Άρης από το 20 και μετά είναι ανεβασμένος. Φαντιγκά για τον Γκαρέ. Γκαρέ για τον Κατεβέρε. Κατάει ο Κατεβέρε. Τώρα θα δώσει για τον Φαντιγκά. Θα δώσει το Μάνου μες στην περιοχή. Μάνου πατάει για τον Κατεβέρε, αλλά λίγο μακρύτερα από εκεί που ήταν ο Κατεβέρε. Η ΑΕΚ τώρα με τον Βάρκα. Τους κατεβάζει την μπάλα. Και να τη γυρίσει πίσω. Γκατσίνοβιτς την πετάει μπροστά για τον Μάγερ. Εκεί με τον Ρίτσαρτς. Μάγερ. Κερδίζει την μπάλα. Δίνει για τον Γιώβιτς έξω από την περιοχή. Το άνοιγμα του Γιώβιτς από την άλλη πλευρά. Για τον Βιτάλης. Από τα αριστερά τώρα η ΑΕΚ. Πίλιος. Μάριν. Για τον Ρότα. Μάγερ. Κρατάει την μπάλα στην κατοχή. Το Μάγερ δίνει πίσω για το Μουκουντί. Μάγερ. Δίπλα του για τον Μάριν. Τον πιέζει ο Ράτσης. Γυρίζει την μπάλα πίσω. Σορέλβας. Βιτάλης. Μάριν. Κάθετα ο Μάριν. Βγαίνει ο Σούταλο πρώτος και κερδίζει την μπάλα. Ο Καντεβέρε δίνει στο Ράτσης. Ο Ράτσης πετάει μπροστά πάρα πολύ. Τώρα για τον Γιαννιώτα στα αριστερά. Γιαννιώτας. Δεν μπορεί να αποφύγει το Ρότα, κερδίζει το πλάγιο. Ο Γιαννιώτας, ο Ρότα εκεί, τον έκοψε. Το πλάγιο τον Άρη από τα αριστερά. Οπότε ο Άρης όταν κερδίζει την μπάλα, βγαίνει αρκετά γρήγορα μπροστά. Προσπαθεί μάλλον να βγει αρκετά γρήγορα μπροστά. Ρίτσαρτς στο πλάγιο. Ράτσιτς. Κερδίζουν οι παίκτες του Άρη με το Ρίτσαρτς. Υπάρχει χέρι εκεί λέει ο Ράτσης, όχι λέει ο Τσακαλίδης. Ο Μπασίρου κόβει χωρίς φάουλ. Μάνου. Η παλιά του για τον Καντεβέρο. Ο Ρέλβας κόβει. Ο Μάγερ απομακρύνει. Φάουλ εδώ τώρα πάνω στο Γένσεν. Όχι λέει ο Τσακαλίδης. Τον έφτιαξε πεντακάθαρα εκεί ο Βάρκα. Η ΑΕΚ τώρα θέλει να βγει μπροστά από τα αριστερά με τον Πίλιο. Γκατσίνοβιτς. Η σέντρα του Γκατσίνοβιτς. Δεύτερο δοκάρι και δεν υπάρχει κανένα συμπαίκτη. Την μπάλα περνάει πολύ μακριά out. Ο Ράτσης διαμαρτύρεται και ο Γιαννιώτας διαμαρτύρεται στον Τσακαλίδη για τη φάση νωρίτερα. Τσακαλίδης είναι ξεκάθαρο τίμο ότι βλέπει επιλεκτικά στα 37 πρώτα λεπτά.
1: Εννοείται. Φάνηκε το τρίτο λεπτό εκεί.
0: Επιλεκτική όραση έχει ο κ. Τσακαλίδης.
1: Και ειδικά η προηγούμενη κάρτα, δηλαδή.
0: Σωρώτα,
1: από το Μάγκητς είναι πιο τέτοιο. Δηλαδή πιο κάρτα.
0: Χάνει την μπάλα τώρα πάλι ο Γιαννιώτας. Η ΑΕΚ είναι στην επίθεση με τον Ρότα. Κόβεται αυτό από το Ράτσιτς. Με φάουλ λέει ο Τσακαλίδης.
1: Χορηγή μετάβαση στο Γιώτα Αλεξανδρίδη στο αεροδρόμιο Ταπετσαρίε Σοκράτης και ηλεκτρονικό κατάστημα ergotel.gr.
0: Φάουλ για την ΑΕΚ από τα δεξιά όπως επιτίθεται. Συμπληρώνουμε 37 λεπτά στην All Win Arena. ΑΕΚ Άρης 1-0 από το 11 με τον γκολ του Βάργα. Στο 38 αυτό το φάουλ για την ΑΕΚ. Αφήνει ο Μάγερ, ο Μάριν το εκτελεί, μια κεφαλιά, η μπάλα πάει προς τα πίσω, είναι out. Ο παίχτης ΑΕΚ, λέει ο Τσακαλίδης. Και ο Βέλιο έτοιμος για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Εκτελεί το βολέο Βέλιο. Δυνατό, δεν προλαβαίνει ο Γκαρέι, μπάλα καταλήγει πλάγιο για την ΑΕΚ. Ο Πίλιος θα το εκτελέσει. Πίλιος εκτελεί, Βάργα, ανοιχτό κοντρόλ, κρατάει ο ίδιος στην κατοχή την μπάλα όμως. Πίλιος για τον Γκατσίνοβιτς και αυτός για τον Βιτάλης. Πίσω για τον Μουκουτί. Παίρνει μέτρα ο Μουκουτί τώρα που του δίνουν οι παίκτες του Άρη. Μουκουτί για τον Ρώτα. Ρώτα και πάλι για τον Μουκουτί. Το άνοιγμα του για τον Μάγερ. Η σέντρα του Μάγερ, δεύτερο δοκάρι. Περνάει από όλους και καταλήγει out. Δυνατή η σέντρα του Μάγερ. Η μπάλα καταλήγει out. Το 39. Κάνοντας μια παρατήρηση για το Σούταλο, μέχρι τώρα τη βλέπω. Τον βλέπω ότι έχει αυτό να βγαίνει μπροστά από τον αντίπαλο αρκετές φορές. Το έχει καταφέρει μέχρι τώρα, αλλά στη συνέχεια έχει κάποιες λανθασμένες πάσες, κάποιες λίγο απρόσεκτες πάσες. Σπρόξιμο του Μουκουτί στον Καντεβέρε, τίποτα λέει ο Τσακαλίδης πάλι. Μια μπαλιά του Μάγερ. Ο Βάργα κάνει το κοντρόλ με στην περιοχή και το γύρισμα. Θα κόψει ο Σούταλο. Παραμένει στην επίθεση ΑΕΚ. Πίεση τώρα εδώ, πάει να γίνει το λάθος και να πάρει την μπάλα ο Γιαννιώτας, την παίρνει στο χορτάρι ο Γιαννιώτας, υπάρχει φάουλ και κίτρινη κάρτα στο Ρώτα. Στο Ρώτα που του τη χάρασε νωρίτερα, πρέπει να είναι έτοιμο. Ο Ρώτα είναι όντως. Του είχε χαρίσει νωρίτερα την κάρτα του Ρώτα, αν την είχε δώσει εκείνη, τι θα ήταν τώρα, Τίμο μου?
1: Βέβαια, εντάξει. Τώρα θα ήταν.
0: Όλα καλά.
1: 10-11.
0: Όλα καλά.
1: Και συνέχεια διαμαρτύρεται το Ρώτα σε κάθε φάση.
0: Εδώ γιατί διαμαρτύρεται τώρα Ρώτα? Βάζει καθαρά το χέρι του και κρεμίζει το Γιαννιώτα. Τι έπρεπε να κάνει δηλαδή για να δώσει φάουλ και κίτρινη κάρτα? Είδες τι ωραία. Οι Έλληνες διαιτητές, τα παλικάρια αυτά. Μετά λέγε τους κράζουμε.
1: Βέβαια να σου πω την αλήθεια, άμα έδινε την πρώτη κάρτα εδώ τη χάριζε. Πιστεύω.
0: Πολύ πιθανό, σωστό, ναι. Σωστό. Πολύ πιθανό. Εγώ λέω βάσει κανονισμού.
1: Ναι, βάσει κανονισμού, εντάξει. Ναι. Εμείς λέμε τον κανονισμό.
0: Μάγερ για τον Βάργα. Αυτός πίσω για τον Μάγερ και πάλι. Για εκθέτει να βγει τώρα μπροστά. Με τον Πίλιο, ο οποίος ανεβαίνει από τα αριστερά. Έχει μπροστά από το Φαντιγκά. Κάνει τη σέντρα, δεύτερο δοκάρι. Την ελέγχουν, υπέκτησά και ένα γύρισμα. Ο Ράτσι απομακρύνει. Ο Γιαννιώτας τρέχει πρώτος και δίνει στο Ράτσι. Και αυτός και πάλι για τον Γιαννιώτα. Ρίτσαρτς. Σα γεμίζει πολύ ωραία για τον Ράτσι, ο οποίος έχει χώρο τώρα, έχει βγει από τα αριστερά. Κάνει κίνηση ο Καντεβέρε, θα δώσει το Μάνου. Μάνου για τον Καντεβέρε, πλάγια αριστερά τώρα, στα όρια της περιοχής, στο γύρισμα, μπάλα κοντράρι και διώχνουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Καλό ήταν το γύρισμα και πάλι ο Άρης με τον Μπασίρου. Κάνει μια κεφαλιά για τον Φαντιγκά. Μπασίρου. Γκαρέ και πάλι Μπασίρου. Κρατάει την μπάλα τον Τέλε Μπασίρου, δίνει στο Ράτσι έξω την περιοχή. Το σούτ του Ράτσιτς δεν είναι ούτε δυνατό, ούτε προς την εστία. Η μπάλα καταλήγει μακριά από την εστία του 300. Αδύναμο το σούτ του Ράτσιτς. Ζητάει συγγνώμη από τους συμπαίκτες του.
1: Πάντως αυτή, Δημήτρη, είναι η πρώτη τελική προσπάθεια του Άρη, 42 λεπτά.
0: Πρώτη καταγεγραμμένη τελική, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με τον 300 να δίνει για το Ρέλβας. 300 γεμίζει. Βάλκα την κεφαλιά. Ο Σούταλο με το κεφάλι κάποιος απομακρύνει. Μπάλα πάει στο Μάριν. Βιτάλης. Άτσαλα εκεί πάλι ο Καντεβέρε. Πέφτει πάνω του και κάνει φάουλ. Και στήκε στο παιχνίδι τώρα με τον Μάριν. Ρέλβας. Μάγερ. Πίλιος. Πίσω για τον Ρέλβας. Κρατάει την μπάλα Ο Ρέλβας θα δώσει τώρα για τον Μάγερ. Η παλιά του Μάγερ για τον Βάργα. Ο Γένσεν θα απομακρύνει με το κεφάλι. Ο Κατσίνος προλαβαίνει, τσιμπάει την μπάλα από τον Φαντιγκά, αλλά τη βγάζει πλάγιο. Υπέρ του Άρη. Στο 43 είμαστε. ΑΕΚ Άρης 1-0 από το 11 με τον γκολ του Βάργα. Φαντιγκά. Μανού. Δεν μπορούσε να βρει την μπάλα. Μανού πέρασε αυτή και κατέληξε στον Μουκουντή. Βιτάλης Μουκουντή. Μάριν. Πήλιος. Πίσω για τον Ρέλβας. Και ακόμη πιο πίσω για τον Μουκουντή. Ρέλβας. Μάριν. Ωραία ο Γκαρέ. Πέφτει πάνω και του κλέβει την μπάλα. Προλαβαίνει όμως ο Ρέλβας τον Καντεβέρο. Φαντικά με το κεφάλι. Ο Μάριν το κοντρόλ. Μπασίρου κερδίζει. Και δίνει για τον Ράτσις, θα προλάβει αυτός τον Γιώβιτς. Φαντιγκά, Σούταλο, Ράτσις, Μπασίρου. Θα να βρει πάλι τον Ράτσι, μπάλα κοντράρι, αλλά φτάνει στο σέρβο. Αυτός την πετάει πάρα πολύ ωραία προσπάθεια για τον Γιαννιώτα. Γιαννιώτας θέλει να βγει τέτα τέτα εκεί, μέχρι το Ρώτα. Γιαννιώτας στο χορτάρι πέφτει. Ο Ρώτα πιο δυνατός εκεί, βάζει το κορμί του και το ρίχνει κάτω τον Γιαννιώτα. Ο οποίος ενώ ήταν καταπληκτική, πάσα τρομερή για τον Γιαννιώτα από το Ράτσι, αλλά δεν μπορεί να κρατήσει.
1: Τώρα είναι τραγικό αυτό που κάνει ο Γιαννιώτας, γιατί ο Καντεβέρ έφευγε μόνος του. Δηλαδή είναι δίπλα του, τον είδε, δεν μπορεί να μην τον είδε. Δεν ξέρω τι σκέφτηκε εκεί, δεν ξέρω τι σκέφτηκε ο Γιαννιώτας.
0: Εδώ τώρα μια πάσα των παιχτών της ΑΕΚ, δεν πέρασε. Ο Βέλιο ελέγχει. Μπασίρου, πίσω και πάλι για το Βέλιο. Σίγουρα πάντως ο Άρης έχει πολύ καλύτερη εικόνα από το 20 και μετά. Δεν πήγε καλά στο παιχνίδι. Πατάει καλύτερα, αλλά το θέμα είναι ότι χαλάει πολλές προϋποθέσεις που δημιουργούνται και κυρίως είναι από τα αριστερά οι προϋποθέσεις. Ο Γένσεν για τον Φαντιγκά. Φαντιγκά κατεβάζει. Η παλιά του Φαντιγκά είναι καλή για τον Μάνου. Μάνου τσιμπάει εκεί από τον Ρέλβας. Θα μπει στη φάση ο Καντεβέρε. Μάνου μες στην περιοχή. Το γύρισμα δεν είναι καλό όμως. Είναι μακριά από τον Γιαννιώτα. Η ΑΕΚ με τον Καντεβέρε, με τον Γκατσίνοβιτς. Ο Μπασίρου τον πιέζει και κάνει φάουλ. Το γύρισμα του Μάνου ήταν μακριά και από τον Καντεβέρε και από τον Γιαννιώτα. Ήταν πάντως και πάλι πολύ καλές οι προθέσεις για τον Άρη στην προηγούμενη φάση. Βλέπουμε εδώ πάλι τον Γιαννιώτα. Είναι δίπλα τον Καντεβέρε. Δεν είναι δυνατόν ο Γιαννιώτα να μην δίνει αυτή την πάσα. Τώρα το είδα και εγώ, δεν θυμώ καλύτερα. Δηλαδή, ναι. Σε παρακαλώ, αγόρι μου τώρα. Είναι φάτσα μπροστά σου.
1: Έτοιμο γκολ θα ήταν. Δηλαδή, όπου και δυνατά να την έδινε θα προλάβαινε ο Καντεβέρε. Δεν είναι. Απλά να την έδινε.
0: Η ΑΕΚ με το Ρώτα στο Μουκουντή. Ένα το λεπτό των καθυστερήσεων έχει ξεκινήσει ήδη να μετράει. Γκατσίνοβιτς. Πίσω η μπάλα για τον Ρέλβας. Ρέλβας για τον Μάγερ. Αυτός πίσω για τον Μάριν. Παίρνει κάποια μέτρα, περνάει για τον Βάργα. Πάει πέρα το άνοιγμα για τον Μάγερ και πάλι. Αυτός για τον Γιώβιτς. Η κάθετη πάσα τώρα. Δεν υπάρχει κανένα συμπαίκτης του εκεί. Η μπάλα περνάει και καταλήγει out.
1: Χορηγή μετάβαση στο Γιώτα Αλεξανδρίδη στο αεροδρόμιο, τα πετσαρίες Σοκράτης και ηλεκτρονικό κατάστημα ergotel.gr.
0: Στον Πήλιο διαμαρτύρεται το Γιώβιτς ότι δεν ακολούθησε εκεί για να πάρει την πάσα, ενώ σε λίγο συμπληρώνουμε και το ένα λεπτό των καθυστερήσεων. Βέλιο γεμίζει, τελευταίο σφύριγμα από τον Τσακαλίδη για το πρώτο ημίχρονο. ΑΕΚ Άρης 1-0. Στο 11 η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ με τον Βάργα, η ΑΕΚ μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι. Πάτησε την μπάλα κάτω, προσπάθησε να την φέρει κοντά στην περιοχή του Άρη και το κατάφερε πολλές φορές σε αυτό το 20 λεπτό. Από εκείνο το σημείο και μετά οι παίκτες του Άρη ισορρόπησαν, κυκλοφόρησαν περισσότερο την μπάλα. Νομίζω ότι η κατοχή πρέπει να άλλαξε από εκείνο το 75 που ήταν στο ξεκίνημα, Τίμο. Με τους παίκτες του Άρη να την κρατάνε περισσότερο στην κατοχή τους, να την κυκλοφορούν, να δημιουργούν καλές προϋποθέσεις, με κορυφαία προϋπόθεση σίγουρα. Τώρα τη βλέπω 63-37 η κατοχή στο πρώτο ημίχρονο. Με κορυφαία προϋπόθεση σίγουρα αυτή του Γιαννιώτα νωρίτερα, ο οποίος είχε πια τον μπροστά του την πάσα για τον Καντεβέρο, ο οποίος έβγαινε μόνος του απέναντι στους 400. Δεν την έδωσε την πάσα όμως. Η ευκαιρία χάθηκε. Η πολύ σημαντική για τον Άρη. Αυτά για το πρώτο ημίχρονο από την Allwyn Arena. ΑΕΚ Άρης 1-0. Θα τα πούμε και πάλι σε περίπου 15 λεπτά με τη μετάδοση του δεύτερου ημιχρόνου.
1: Να είσαι καλά, Δημητρή. αλήθεια είναι ότι ο Άρης και μετά το κοσάλιτο που έλεγε ο Δημήτρης δεν έχει απειληθεί. Αλλά το θέμα είναι όταν είσαι πίσω στο σκορ πρέπει να μπορέσει να έχεις προϋποθέσεις να κάνεις ευκαιρίες. Είχαμε πριν μια πολύ καλή στιγμή πραγματικά. Ο Γιαννιώτας δεν ξέρω και λίγο τάχασε, δεν ξέρω τι έκανε. Γιατί την έχει την πάσα ο Γιαννιώτας. Ο Καντεβέρε έφευγε μόνος του εντελώς. Τέλος πάντων. Μακάρι να είναι ακόμη καλύτερη εικόνα του τελευταίου 15 λεπτού στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί ο Άρης είναι πίσω στο σκορ, πρέπει να ρισκάρει, να πάρει και τα ρίσκα του από ένα σημείο και μετά. Το πρώτο 20 λεπτό ήταν πολύ κακό, εννοείται. Έγινε και η ζημιά εκεί με το 1-0. Ναι, ναι, στέλνετε πολύ για το Γιαννιώτο ότι έχει χάσει κανένα δύο φάσεις άλλες. Εντάξει, πολλοί παίκτες δεν είναι σε καλή μέρα. Αλλά ανέβασαν απόδοση κάποιοι εξ αυτών μετά το 25 λεπτό. Και όλα είναι πιθανά, γιατί το πρώτο 20 λεπτό έδειχνε ότι η ομάδα δεν πατάει καλά, ότι δεν θα έχουμε καλό βράδυ και μπήκε και το γκολ. Αλλά μετά το 20 λεπτό δείχνει η ομάδα ότι μπορεί. Δεν έχει κλασική ευκαιρία, βέβαια θα μπορούσε να είναι αυτή η κλασική με τον Γιαννιώτα, αλλά μπορεί. Αν πάρει τα ρίσκα του, έχει θέματα πίσω. Φαίνεται ότι έχει θέματα πίσω. Έχει και δύο κίτρινες κάρτες με το Ρότα, ας πούμε, που φλερτάρει συνέχεια και με άλλη κάρτα, θα πω εγώ. Αν πιέσει λίγο την ΑΕΚ πίσω ο Άρης, θα βρει τις ευκαιρίες, θέλω να πιστεύω. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε λίγο πριν ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Υπενθυμίζουμε ΑΕΚ Άρης 1-0. Από το 11. Πολλά μηνύματα στέλνετε και για πολλούς παίκτες και τα λοιπά. Θα τα διαβάσουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις όλα. Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
1: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
0: Στη Θεσσαλονίκη?
1: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
2: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
3: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
4: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
8: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
9: Έλα, Γιώργη!
10: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
9: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
10: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
9: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
10: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
11: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
12: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
11: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
12: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
9: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
13: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
14: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
16: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κιτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
17: Αχ, πείνασα.
18: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
17: Και από πού θα παραγγείλουμε?
18: Από το Food for You.
17: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
18: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
17: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
18: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
19: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
18: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
19: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
18: Food for You,
20: το δικό μου αγαπημένο.
21: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα, Auto Market.
22: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
21: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
22: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
21: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
22: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
21: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
23: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
24: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
25: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
24: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
25: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
24: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
25: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
24: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
26: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
27: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο για την πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια. Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
4: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
5: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
6: GPS και βυθώματο έχεις.
5: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
6: GPS λόγιο έχεις.
5: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
6: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
5: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
6: Μεϊμάρης.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
7: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις. Σε περίπου 2-3 λεπτά θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στη Νέα Φιλαδέλφεια. ΑΕΚ Άρης 1-0 με τον γκολ του Βάργκα από το 11. Λογικά ο Άρης θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο με δύο αλλαγές. Θα μπουν ο Κουαμέ και ο Παλάσιος, αν πρόλαβα να δω καλά, έτσι τους είδα έτοιμους, πήγαν στα αποβιτήρια σε θέση Μάνου Γκαρθία και Γιαννιώτα εκτός συγκλονιστικού απρόβλημα.

0: Δεν θα πάμε με τα μηνύματα μετά. Λοιπόν, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι, Τίμο. Καλησπέρα στο κρατό του Yellow Radio. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο εδώ στην Allwyn Arena. Με δύο αλλαγές για τον Άρη. Σεμπάστιαν Παλάσιος είναι ήδη μέσα στο γήπεδο. Είναι ήδη μάλλον έτοιμος για να μπει στο γήπεδο. Μαζί του και ο Κριστιαν Κουαμέ. Βγήκαν Γιαννιώτας και Μάνου. Λογικό νομίζω, Τίμο.
0: Ναι, ναι, αναμενόμενο.
1: Ο Καρέ δεν ήταν καλός.
0: Έτσι κι αλλιώς και, και καλά να ήταν, ας πούμε, και οι δύο. Ήταν στο πλάνο να μπουν δηλαδή στο δεύτερο, δηλαδή να μοιραστούν περίπου το παιχνίδι.
1: Σωστό, έχεις δίκιο.
0: Και 0-0 να ήταν δηλαδή. Ναι, ναι.
1: Βλέπω τον Καρέ, τον βάζει πάλι δεξιά. Εγώ θέλω τον Καρέ αριστερά. Γιατί από εκείνη την πλευρά και οι δύο παίκτες ΣΑΕΚ έχουν κάρτα. Και ο Ρότα και ο Μάγερ.
0: Σωστά.
1: Και μάλιστα να πω, Τιμό, ότι και τις δύο κάρτες κέρδισε ο Γιαννιώτας. Έτσι, γιατί τον κράζω για την πάσα που δεν έδωσε. Ναι. Αλλά τις κάρτες και τις δύο τις πήρε ο Γιαννιώτας. Έτσι, να το σημειώσω απλά κι αυτό. Παλάσιος λοιπόν πάει αριστερά, όπως βλέπω τουλάχιστον το ξεκίνημα. Και ο Κουαμέ θα πάει πίσω από τον Καντεβέρε. Εκεί που έπαιζε ο Μάνου. Λογικές οι αλλαγές από τον προπονητή του Άρη. Από τον Μιχάλη Γρηγορίου. Με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. 11 Άρη, Βέλιο κάτω από τα δοκάρια. Γιέσεν Σούταλο στο κέντρο της άμυνας. Αριστερά ο Ρίτσαρτς, δεξιά ο Φαντιγκά. Ράτσιτς Μπασίρου στα χαφ. Αριστερά ο Παλάσιος, δεξιά ο Γκαρέ. Και ο Κουαμέ μαζί με τον Καντεβέρε. Ή πίσω από τον Καντεβέρε. Όπως θέλετε πείτε το. Πιο πολύ 4-4-2 πλέον. Ο σχηματισμός του Άρη. Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή.
0: Χορηγή μετάβαση στο Γιώτα Αλεξανδρίδη στο αεροδρόμιο, τα πετσαρίες Σοκράτης και ηλεκτρονικό κατάστημα argotel.gr.
1: Ήδη 11 ξεκινούν για την ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Στη σέντρα είναι ο Άρης. Με τον Καντεβέρε πάνω στην μπάλα. Ο οποίος δίνει πίσω για τον Ράτσιτς. Ράτσιτς για τον Κουαμέ. Κόβεται αυτός. Ο Μπασίρου θα κερδίσει την μπάλα. Και πάλι όμως παίκτες ΑΕΚ με το κεφάλι. Με τον Γιώβιτς κόβουν, αλλά ο Άρης κερδίζει και πάλι την μπάλα τώρα από τα δεξιά και θέλει να βγει μπροστά με τον Φαντιγκά που έχει χώρο. Φαντιγκά ανεβαίνει. Δίνει δίπλα του στον Καρέ. Καρέ πλησιάζει, δεν περνάει η πάσα του. Το λάθος του Καρέ και η ΑΕΚ θέλει να βγει τώρα γρήγορα μπροστά με τον Κατσίνοβιτς. Γιώβιτς το κοντρόλ. Πίσω η μπάλα για τον Πίλιο και αυτός για τον Βιτάλης. Η παλιά του Βιτάλης τώρα για τον Βάργα. Θα φτάσει εκεί, την παίρνει ο Ούγκρος αλλά βγαίνει πλάγια δεξιά. Μάγερ. Πίσω για τον Ρότα. Και ακόμα πιο πίσω για τον Μουκουτί. Αρέλβας. Για τον Κατσίνοβιτς, κόβει ο Γένσεν. Βιτάλης με το κεφάλι για τον Πίλιο. Πίσω αυτός για τον Μουκουτί. Αρέλβας. Πηγαίνει πάνω του Κουαμέ. Γυρίζει την μπάλα πίσω. Στον Στρακώσια. Ανεβαίνει να τον πιέσει. Ο Κουαμέ. Ο Βάργα θέλει να τσιμπήσει την μπάλα εκεί για τον Μάγερ και τον Γιώβιτς. Ο Μάγερ θα την κερδίσει. Η παλιά δεν περνάει. Ο Ρίτσαρτς κόβει. Και με δεύτερη προσπάθεια διώχνει. Υπάρχει και φάουλ εκεί από τον Γιώβιτς. Ενώ είναι ο Ρίτσαρτς στον αέρα. Ο Γιώβιτς βάζει το κορμί του. Καθαρό είναι το φάουλ. Υπέρ του Άρη. Με τον Γιένσεν έτοιμο για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. 47ο λεπτό της αναμέτρησης. ΑΕΚ άρχισε 1-0 από το 11 με τον γκολ του Βάργα. Ράτσιτς πατάει για τον Παλάσιος. Αυτός και πάλι για τον Ράτσιτς. Κουαμέ περνάει μπάλα, τρέχει ο Καντεβέρε, την τζιμπάει για τον Καρέ. Από τα δεξιά έχει χώρο τώρα ο Καρέ για να ανέβει. Στην πλάτη του είναι ο Φαντιγκά. Θα κοπεί ο Καρέ χωρίς φάουλ για μία ακόμη φορά. Δεν είναι καλός ο Καρέ σήμερα. Και ΑΕΚ τώρα έχει πολύ χώρο για να βγει μπροστά με τον Κατσίνοβιτς από τα αριστερά. Κρατάει την μπάλα ο Γκατσίνοβιτς, κάνει και να σου την μπάλα κοντράρι στο πόδι του Ράτσιτς και ο Βέλιο μπλοκάρει. Δεν είναι καλός ο Γκαρέ, Τίμο.
0: Ναι, ισχύει εν αντιθέσει με τον Φατιγκά που το βοηθάει. Είναι σε, νομίζω καλός ο Φατιγκά,
1: καλός,
0: αλλά ο Γκαρέ, όχι.
1: Το πλάγιο τώρα για τον Άρη, με τον Ρίτσαρτς έτοιμο να το εκτελέσει. Ο Άγγλος εκτελεί τώρα το πλάγιο, κατεβάζει ο Ράτσιτς. Θέλει να δώσει για τον Κουαμέ, κόβουν οι παίκτες της ΑΕΚ, αλλά ο Κουαμέ είναι εκεί για να κερδίσει και πάλι την μπάλα. Σούταλο στον Βέλιο. Γεμίζει ο Πορτογάλος γκολκίπερ του.

0: Καρέ. Μπάλα περνάει τώρα, την παίρνει ο Καρέ. Με φάουλ, λέει ο Τσακαλίδης. Πάνω στον Πίλιο από τον Καρέ. Και ο Ρέλβας είναι έτοιμος για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι για την ΑΕΚ με την εκτέλεση του φάουλ. Από τα αριστερά, όπως επιτυχθεί η ΑΕΚ, λίγο κάτω το κέντρο. Γκατσίνοβιτς. Η μπανιά του για τον Πίλιο τώρα που έχει βγει πάλι από τα αριστερά ψηλά. Πίλιος κάνει μια σέντρα. Θα διώξει ο Ρίτσαρτς. Ο Κουαμέ θέλει να τσιμπήσει την μπάλα με τη μία. Κόβουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Γκατσίνοβιτς. Τον πιέζει ο Μπασίρου. Θα δώσει τον Πίλιο. Και αυτός πίσω για το Μουκουντή. Μουκουντή στο Ρότα. Τον πιέζει και ο Κουαμέ. Γυρίζει την μπάλα πίσω στον Στρακόσια. Ρέλβας. Και πάλι για τον Στρακόσια. Αρκετοί παίκτες του Άρη κάνουν ζέσταμα. Βλέπω τον Πετρίς, βλέπω τον Μυρ, τον Μπουσαΐντ, τον Ματάρ Τιάμ. Όλοι κάνουν ζέσταμα. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με την ΑΕΚ. Μουκουντή. Για τον Μάλλον, ο οποίος κρατάει την μπάλα με λίγο δυσκολία, δίνει στο Ρέλβας. Ο Ρέλβας κάνει λάθος, κερδίζει την μπάλα ο Φαντιγκά και θέλει να βγάλει τον Άρη τώρα μπροστά. Φαντιγκά, ο Πίλιος τον προλαβαίνει, τον κόβει, το πλάγιο είναι για τον Άρη. Όπως λέει ο βοηθός με τον Πίλιο να διαμαρτύρεται πάρα πολύ έντονα. Φαντιγκά στο πλάγιο για τον Ράτσιτς. Ράτσιτς το κοντρόλ πίσω στον Γένσεν. Και αυτός για τον Ρίτσαρτς. Παλάσιος θέλει να γυρίσει. Κερδίζει το φάουλ, υπάρχει. Φάουλ άφησε το πλεονέκτημα αρχικά. Ράτσι στο φάουλ για τον Άρη. Ρίτσαρτς. Πάλι ο Ράτσιτς. Προς τα πίσω παρακινδυνευμένοι, πασακλεύουν οι παίκτες ΑΕΚ με τον Γκατσίνοβιτς. Ο οποίος ανοίγει την μπάλα τώρα. Είναι ο Γένσεν πάνω του, τον αποφεύγει ο Γκατσίνοβιτς. Κατά την μπάλα στην κατοχή του, έρχεται ο Ρίτσαρτς να καλύψει όμως. Να κόψει και να απομακρύνει την μπάλα. Ο Κουαμέτη τζιμπάει για τον Καρέ. Πάει ο Κουαμέ ο ίδιος να την πάρει τελικά. Και δίνει προς τα πίσω για τον Σούταλο. Καρέ. Φαντιγκά. Κουαμέ. Παρακινδυνευμένες αυτές οι πάσες τώρα από τους παίκτες του Άρη. Κουαμέ. Θα πάρει και πάλι την μπάλα από τον Σούταλο. Θα δώσει πίσω για τον Βέλιο. Ο Βέλιο γεμίζει. Κεφαλιά από τον Πίλιο. Πρώτος ο Σούταλο που μακρύνει την μπάλα. Αυτή πηγαίνει στον Ρίτσαρτς. Και αυτός πετάει μπροστά για τον Παλάσιος. Φάουλ από τον Ρότα πάνω από τον Παλάσιος.
1: Η ΑΕΚ έχει κάνει περίπου 10-11 φάουλ. Τα 8 τα έχει κάνει ο Ρότα.
0: Ναι. Φάουλ τώρα του Μάριν στο Ράτσιτς. Ο Σέρβος θα εκτελέσει το φάουλ. Προς τα πίσω και το Σούταλο. Στο 52 είμαστε. ΑΕΚ Άρης 1-0 από το 11 με τον γκολ του Βάργα. Παλάσιος. Φάουλ από τον... Εδώ τώρα πάνε να το εκτελέσει γρήγορα. Κυλάει μπάλα όμως. Ο Παλάσιος. Τώρα το εκτελεί ο Ράτσιτς για τον Σούταλο. Και τώρα Γκαρέ από τα δεξιά. Γκαρέ θέλει να κάνει το ανέβασμα. Γκαρέ περνάει δύο αντιπάλους. Πέφτει κάτω μέσα στο χορτάρι. Υπάρχει φάουλ. Φάουλ λέει ο Τσακαλίδης, είναι στα όρια της περιοχής εκεί η προσπάθεια του Γκαρέ. Πρέπει να τη δούμε. Είναι πολύ στα όρια της περιοχής, Τίμω. Το φάουλ το έχει δώσει ο Τσακαλίδης. Για να δούμε τη φάση, ο Γκαρέ.
1: Εγώ το βλέπω σε πρώτη ότι...
0: Ξεφεύγει. Μπορεί να έχει πατήσει τη γραμμή, δεν ξέρω.
1: Στη γραμμή είναι οριακά, στη γραμμή.
0: Ο Ιταλός ναι. Έχει πατήσει πάντως το πόδι του, δεν ξέρω αν έχει πατήσει τη γραμμή. Έτσι. Δεν μπορώ να το δω καλά.
1: Εγώ το βλέπω. Εγώ το βλέπω στη γραμμή. Πάνω.
0: Αν είναι... Έχει δώσει πάντως ο Τσακαλίδης.
1: Εντάξει.
0: Έχει πατήσει σίγουρα το πόδι του ο Γκαρέ πριν γίνει το φάουλ. Απλά δεν ξέρω αν πατάει τη γραμμή. Δεν το είδα από τα replay που είδαμε.
1: Και ακόμη το σφύρα καλά, απίστευτο.
0: Ναι, σφύρα καλά. Θέλω να δείξει τι να κάνει δηλαδή. Να δώσει κανένα γκολ μόνος του. Γκαρέ, έτοιμος να εκτελέσει από το φάουλ τώρα για τον Άρη. Σε πολύ καλό σημείο. από τα δεξιά. Καλή εκτελή πάνω στο τείχος. Κακή εκτέλεση του Αργεντίνου. Διώχνει παίκτες της ΑΕΚ. Ο Ρίτσαρτς ελέγχει και δίνει στον Φαντιγκά που είχε μείνει πίσω. Φάουλ εδώ τώρα από τον Βάργα. Κλωτσιά του Ούγκρου στον Φαντιγκά. Παρατηρήσει από τον Τζακαλίδη. Ο Ράτσης εκεί διαμαρτύρεται κατευθείαν στον Τζακαλίδη. Ο Άρης δεδομένα πατάει καλύτερα και στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου.
1: Πολύ κλωτσάνε τη ΣΑΕΚ, έτσι, και αυτό νομίζω του Βάργα είναι εύκολα κάρτα. Γιατί τον ξεφεύγει ο Φαντιγκά.
0: Του φεύγει ο Φαντιγκά και τον κλωτσάει.
1: Ναι, και τον κλωτσάει από πίσω. Δηλαδή, αν δεν είναι αυτό κάρτα, τι είναι, ας πούμε.
0: Παρατηρήσεις κατά τον Τζακαλίδη. Σηκώθηκε ο Φαντιγκά. Στο 54 είμαστε. Στην All Win Arena. ΑΕΚ άρισε 1-0 από το 11 με τον γκολ του Βάργα. Ο Γκαρέ εκτέλεσε το φάουλ τώρα για τον Παλάσιος. Παλάσιος έχει τον Γκαρέ δίπλα του. Θα του δώσει την μπάλα. Θα κάνει τη σέντρα. Μπαλά κάπου κοντράρει λίγο. Και φτάνει εύκολα στα χέρια του 300. Πήγε ο Γκαρέ εκεί να κάνει υπεραριθμία με τον Παλάσιος. Η σέντρα του κάπου κόντραρε. Και έφτασε εύκολα στα χέρια του 300. Ρώτα πίσω για το Μουκουντή. Ρέλβας. Πήλιος. Γκατσίνοβιτς. Ο Σέρβος Σάκ κρατάει την μπάλα στην κατοχή του. Δίνει τώρα για το Μάριν. Η παλιά του Μάριν για το Βάργα. Είναι δυνατή, δεν μπορεί να την προλάβει ο Ούγκρος. Το πλάγιο είναι για τον Άρη.
1: Χορηγή μετάβαση στο Γιώτα Αλεξανδρίδη στο αεροδρόμιο, τα πετσαρίες Σοκράτης και ηλεκτρονικό κατάστημα ergotel.gr.
0: Ο Ρίτσαρτς στο πλάγιο για τον Άρη. Σαν το Ράτσις, ο Ράτσις θα πάρει την κεφαλιά. Διώχνει ο Μάριν για την ΑΕΚ. Κερδίζει ο Μάγερ, ο Σούταλο πρώτος, θα απομακρύνει την μπάλα. Σε ένα σημείο που είναι ο Ρέλβας. Ο οποίος την ελέγχει και δίνει στον Πήλιο. Πίσω για το Ρέλβας. Μουκουντή. Μουκουντή τον πιέζει και ο Παλάσιο. Μουκουντή κρατάει την μπάλα στην κατοχή του. Και δεν έβγαλε την ΑΕΚ τώρα μπροστά. Η μπαλιά του είναι πολύ κακή. Η μπάλα πολύ μακριά από τους συμπαίκτες του. Πλάγιο για τον Άρη. Με τον Φαντιγκά έτοιμο για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Άρης με δύο αλλαγές ξεκίνησε στο δεύτερο ημίχρονο. Με τον Κουαμέ στη θέση του Μάνου και τον Παλάσιο στη θέση του Γιαννιώτα. Δεν άλλαξαν θέσεις. Κουαμέ τώρα θέλει να γυρίσει. Πάρα πολύ ωραία κρατάει την μπάλα και ελευθερώνει για τον Ρίτσαρτς. Παλάσιος από τα αριστερά ο Άρης. Παλάσιος με το Ρώτα μπροστά του. Πατάει για τον Ρίτσαρτς αλλά ο Μάγερ είναι εκεί και θα κερδίσει την μπάλα. Η παλιά του είναι σε ένα σημείο που είναι μόνο Σούταλο. Ο οποίος δίνει στον Φαντιγκά τώρα από τα δεξιά ο Άρης πάλι. Φαντιγκά κέρδισε μια κόντρα. Πίσω η μπάλα στον Μπασίρου. Γκαρέ. Πάλι ο Γκαρέ κάνει λάθος. Η μπάλα πάει στον Μπασίρου. Δεν είναι καλός ο Γκαρέ σήμερα. Παλάσιος. Η σέντρα του Παλάσιος. Ο Μουκουντή θα πάρει μια κεφαλιά. Στην περιοχή πάνω του Μπασίρου την κεφαλιά. Διώχνει παίκτη τη ΣΑΕΚ. Ο Ράτσελ να μπει στη φάση. Έρχεται να κερδίσει την μπάλα ο Ρίτσαρτς. Και πάλι ο Άρης. Παλάσιος. Με το Ρώτα μπροστά του. Παλάσιος. Πήγε να κερδίσει μια κόντρα. Ο Ρώτα κέρδισε την μπάλα. Κράτησε και τον Παλάσιο εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Σούταλο με το κεφάλι. Ο Ράτσι και αυτός με το κεφάλι. Κατεβαίνει, κερδίζει. Και δίνει στο Ρίτσα. Ράτσι πιέζει. Κουαμέ. Γυρίζει ωραία ο Κουαμέ. Θα κοπεί όμως. Πάλι ο Κουαμέ όμως μπαίνει στη φάση. Κερδίζει την μπάλα. Τον κρατάει ο Μάγκερ. Φάουλ επιθετικό λέει ο Τσακαλίδης. Ο Γρηγορίου έχει χειροκροτήσει τους παίκτες του, για την προσπάθειά τους και για την πίεσή τους σε αυτό το δίλεπτο.
1: Τώρα επιθετικό φάουλ για ποιο λόγο? Άντε να μην δώσει κανένα φάουλ, εντάξει, αλλά επιθετικό φάουλ.
0: Μπράβο, εγώ νομίζω κανένα φάουλ θα μπορούσε να μην δώσει.
1: Κανένα φάουλ. Τι έκανε ο Κουάμε και έβαζε επιθετικό, δηλαδή. Πίστευε.
0: Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με το 400. Διώχνει τους συμπαίκτες του για να γεμίσει. Ο Κουαμέ φωνάζει και τους συμπαίκτες του να κρατήσουν τον ίδιο ρυθμό. 400 γεμίζει. Θα πάρει την κεφαλιά ο Βάργα. Ο Σούταλο ελέγχει εκεί, πιέζεται. να χάσει την μπάλα, την κρατάει με δυσκολία. Θα την απομακρύνει τώρα. Θα πάρει την μπάλα ο Βιτάλης από τον Ράτσιτς. Βιτάλης θα την περιοχή, θα τον κόψει ο Ράτσιτς. Θέλει να μπει στη φάση και μπαίνει ο Μπασίρου. Κουαμέ. Κρατάει και δίνει πίσω για τον Βέλιο. Γκαρέ. Για τον Σούταλο. Φαντιγκά. Για τον Κουαμέ. Κουαμέ εκεί άνοιξε το κοντρόλ, έχασε την μπάλα. Η ΑΕΚ θέλει να βγει τώρα μπροστά στην επίθεση. Έχει χώρο. Η παλιά με στην περιοχή για τον Βάργα. Βάζει την κόντρα ο Γένσεν. Και εύκολο Βέλιο μπλοκάρει. Καλή παρέμβαση εδώ του Γένσεν. Με τα χέρια τώρα ο Πορτογάλος για τον Ρίτσαρντς. Ρίτσαρντς με τον Μάγκερ μπροστά του. Αφήνει για τον Μπασίρου. Και τώρα Ράτσιτς. Ράτσιτς κλείνεται εκεί από δύο. Γυρίζει πάνω στο Σούταλο. Και αυτός για τον Γκαρέ πάλι από τα δεξιά ο Άρης. Γκαρέ. Φαντιγκά. Για τον Ράτσιτς έξω την περιοχή. Θέλει να κάνει την τρίπλα ο Ράτσιτς. Κρατάει την μπάλα. Είναι δυνατή η πάσα του για τον Καντεβέρε. Κερδίζουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Ήταν δυνατή η πάσα του Ράτσιτς. Λίγο πιο δυνατή για τον Καντεβέρε. Και τώρα έχουμε τον Πίλιο. Θέλει να βγει μπροστά. Μπαλιά του για τον Βάργα. Αυτός πίσω για τον Κατσίνοβιτς. Μπαλιά και πάλι για τον Πίλιο. Αλλά είναι δυνατή και άστοχη. Το πλάγιο είναι για τον Άρη. Θέλετε πως θα πίσω τον Μπασίρου για τον Βέλιο, Γένσεν, για τον Ρίτσαρντς. Κουαμέ, Γένσεν. Ράτσιτς, για τον Σούταλο. Ο Μπασίρου βυθίζεται συνεχώς πίσω και γίνεται παίχτης να πάρει την μπάλα και ανάμεσα στους δύο κεντρικούς αμυντικούς. Ο Γένσεν τώρα ανεβαίνει για τον Άρη. Καντεβέρε, Γένσεν και πάλι για τον Καντεβέρε. Καντεβέρε θέλει μόνος του να πάει, θα κοπεί τώρα και έχει ανισορροπία η άμυνα του Άρη. ΑΕΚ με τον Μάριν θέλει να βγει μπροστά. Ο Βιτάλης είναι, κατά την μπάλα δίνει στο Μάγερ. Ανοιχτό κοντρόλ του Μάγερ, θα τον κόψει ο Γένσεν καταπληκτικά και θα παραχωρήσει και πλάγιο ο Φιλανδός.
1: Και ο Καντεβέρε δεν είναι. Πέρα του Γκαρέ και ο Καντεβέρε δεν είναι καλός.
0: Πλάγιο τώρα για την ΑΕΚ με το Ρότα.
1: Και επειδή λέμε πολλές φορές τώρα.
0: Παιχνιδιού στο 61 είμαστε.
1: Και πολλές φορές επειδή λέμε και για το. Αλλά ο Γένσεν σήμερα, να μην το ματιάξουμε, δεν έχει κάνει λάθος. Δηλαδή είναι. Αυτός κρατάει την άμυνα. Για το Σούταλο δεν είναι εμπιστοσύνη. Αλλά. Ναι, απλά δεν είναι, ακόμη δεν έχει εμπιστοσύνη. Αλλά ο Γένσεν, να μην το ματιάξουμε.
0: Για να δούμε τώρα την ΑΕΚ από τα αριστερά, θέλει να βγει μπροστά. Μια σέντρα του Πίλιου με στην περιοχή. Την μπάλανε στα δίχτυα. Βγήκε στην πλάτη του Γένσεν, μόλις το είπαμε Τίμο, λες και...
1: Ναι, λες και να μην πούμε καλή κουβέντα με το που πάμε να πούμε... Καλή κουβέντα με το που πάμε να πούμε, εντάξει...
0: Πραγματικά. Να μην λέμε καλή κουβέντα, είναι πραγματικά. Ο Βάργα είναι αυτός ο οποίος βγήκε στην πλάτη της άμυνας, πίσω από τον Γένσεν. Στην πρώτη φάση που κάνει έξω το ημίχρονο, ο Άρης είχε την μπάλα σχεδόν συνέχεια το πρώτο 15 του δεύτερου ημίχρονου. Στην πρώτη επίθεση...
1: Στην πρώτη επίσκεψη. Στην πρώτη επίσκεψη.
0: Σκοράρει.
1: Απίστευτο.
0: Και κάνει το 2-0 με τον Βάργα.
1: Τη σέντρα ποιος την έβγαλε, ο Βιτάλης.
0: Ο Πίλιος πρέπει να είναι.
1: Ο Πίλιος.
0: Δεν τον είδε ο Γένσεν που είναι στην πλάτη του. Φαίνεται καθαρά ότι αφήνει την μπάλα να περάσει. Νομίζω ότι δεν είναι στην πλάτη του.
1: Ναι.
0: Ο Κατσίνοβιτς είναι κάνει τη σέντρα.
1: Κατσίνοβιτς.
0: Και ο Βάργα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για δεύτερη φορά για να κάνει το 2-0 για την ΑΕΚ. Αλλάζοντας πλέον τελείως τα δεδομένα, ενώ ο Μύρι είναι έτοιμος να μπει στο παιχνίδι. Τον είχε ετοιμάσει ήδη και δεύτερη αλλαγή. Δύο αλλαγές θα κάνει ο προπονητής του Άρη. Και ο Χόγκλα θα μπει. Ο Μύρ και ο Χόγκλα ήταν έτοιμοι να μπουν. Τώρα αλλάζουν και τα δεδομένα της αναμέτρησης με το 2-0 για την ΑΕΚ. Ο Άρης πατούσε καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά και η ποιότητα του αντιπάλου βέβαια, γιατί και η ΣΕΤ ήταν πολύ καλή και εκείνη του Βάργα.
1: Και τα δύο γκολ πάντως ο Άρης τα τρώει στην πλάτη της άμυνας. Έτσι, στο ένα στο Σούταλο είχε βγει ο παίκτης που έδωσε την ασίστ και την άλλη τώρα στο Γένσεν την κεφαλιά του Βάργας.
0: Ο Μπασίρου βγαίνει και μπαίνει ο Χόγκλα. και τον Λιγάδα
1: Βιλίου. Ναι, Κώστα γράφει, ο Κώστας, δεν υπάρχει ο Γιάννης στόπερ. Εσύ, Κώστα, δεν λέμε γενικά. Σήμερα δεν είχε κάνει λάθος. Εννοείται, στο στόπερ μόνο η Παϊάρης δεν βλέπει ότι δεν υπάρχει κενό.
0: Μα και η φάση είναι καθαρή. Ότι ο άνθρωπος, ναι, ο παίχτης δεν έχει πέσει ακριβώς του χώρου, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί δεν είναι στόπερ.
1: Ότι δεν έχουμε στόπερ, εννοείται. Δεν έχουμε. Να τραυματίσει και ο Φαμπιάνο, εντάξει.
0: Ο Άρης τώρα με το Σούταλο. Δύο αλλαγές ακόμη λοιπόν. Ο Μυρ πήγε στην κορυφή θέση του Καντεβέρε. Μπήκε. Και ο Χόγκλα πήγε δίπλα στον Ράτσιτ. Στα χάφε εκεί που έπαιζε ο Μπασίρου.
1: Και αυτές οι φυσιολογικές αλλαγές, αλλά τι να το κάνεις.
0: Τις είχε ήδη ετοιμάσει.
1: Ναι.
0: Τις έκανε μετά το 2-0 αναγκαστικά. Ο Άρης τώρα με τον Κουαμέ κερδίζει μια κόντρα. Θα χάσει την μπάλα με φάουλ μετά. Ο Κριστιαν Κουαμέ. Το εκτελεί ο Χόγκλα για τον Ρίτσαρτς. Έχει χώρο για να ανέβει ο Ρίτσαρτς τώρα από τα αριστερά. Παλάσιος. Χόγκλα. Δεν καταλαβαίνω πάντως, αφού του Γκαρέ δεν του βγαίνει τίποτα δεξιά, γιατί τον φέρνει λίγο αριστερά να πάει ο Παλάσιος δεξιά, που είναι και θέση του. Δεν μπορώ να καταλάβω. Παλάσιος για τον Ρίτσαρτς. Θα προλάβει, πάει να κρατήσει την μπάλα. Δεν μπορεί όμως, εκεί βάζει το κορμί του εκεί ο Ρώτα και τον αναγκάζει να τη βγάλει. Άου την μπάλα. Η ΑΕΚ πλέον παίζει και με την άνεση του 2-0. Στο 65 είμαστε. Στρακώσια. Γεμίζει η κεφαλιά από τον Γιώβιτς εκεί που είναι ο Χόγκλα, ο οποίος δίνει στο Ρίτσαρτς. Ρίτσαρτς και πάλι για τον Χόγκλα. Σούταλο. Για τον Φαντιγκά, Γκαρέ, Ράτσιτς, Γκαρέ, πίσω στον Γένσεν. Γένσεν κάθεται για τον Παλάσιος, αυτός συμπάει την μπάλα για τον Κουαμέ. Ο Μυρ θα πάρει την κεφαλιά. Ο Κουαμέ και πάλι άλλη μία, η μπάλα περνάει, Ράτσιτς. Δεν περνάει πάσα του όμως για τον Φαντιγκά, κόβουν οι παίχτες της ΑΕΚ. Σε ένα σημείο που ο Σούταλο ελέγχει πάλι για τον Άρη. Ράτσιτς. Για τον Γκαρέ. Και αυτός για τον Χόγκλα. Γένσεν. Παλάσιος. Και πάλι για τον Γένσεν. Αυτή είναι η εικόνα του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Άρης να έχει την μπάλα στην κατοχή του και να την κυκλοφορεί.
1: Αλλά το κακό είναι ότι δεν κάνει φάσεις, Δημήτρη. Δηλαδή έχουμε μόνο δύο τελικές.
0: Κάτι του λείπει στο τέλος. Τώρα εδώ ναι, που ανέ, μια πάσα προς τα πίσω. Χόγκλα και αυτός. Λάθος πάσα. Κλέβει την μπάλα ο Μάγερ. Από το λάθος του Χόγκλα. Ο Μάγερ τώρα. Η πάσα του μέσα στην περιοχή, μόνος του ο Μάριν πλασάρει και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Από το λάθος του Χόγκλα, πολύ εύκολα η ΑΕΚ στην αντεπίθεση, 3-2. Απέναντι από τον τερματοφύλακα ο Μάριν πλάσαρε για να κάνει το 3-0. Από το τραγικό λάθος του Χόγκλα.
1: Διπλό λάθος, Κουαμέ και Χόγκλα. Ναι, δύο λάθη.
0: Με το που μπήκε ο Χόγκλα, η πάσα του είναι απαράδεκτη. Ουσιαστικά πάσα στον αντίπαλο. Και πολύ εύκολα η αντεπίθεση της ΑΕΚ, 3-2. Μόνο στο Μάρι να την πάσα του Μάγερ. Έκανε το 3-0 και καθάρισε το παιχνίδι. Ο Άρης κρατούσε την μπάλα στην κατοχή του δεύτερο ημίχρονο. Όπως το κάνει και στο πρώτο.
1: Χωρίς να υδρώσει η ΑΕΚ, έχει βάλει 3 γκολ. Χωρίς να υδρώσει.
0: Έτσι ακριβώς. Τίποτα. Η ΑΕΚ τα έβαλε τα γκολ από δικές σου αδυναμίες. Εκμεταλλεύτηκε όλες τις αδυναμίες σου.
1: Τώρα αυτό που κάνουν ο Κουαμέ και ειδικά ο Χόγκλα. Ο Χόγκλα ειδικά, δηλαδή εντάξει.
0: Ο Χόγκλα θυμίζει το Χόγκλα πέρσι σε κάποια παιχνίδια με αυτές τις πάσες έτσι. Τις...
1: Με Λεβαδιακό, τις το θυμάσαι με Λεβαδιακό που είχε κάνει. Ναι.
0: 3-0 λοιπόν η ΑΕΚ. Στο 68 είμαστε. Τελείως διαφορετικά τα δεδομένα πλέον στην αναμέτρηση. Δύο αλλαγές ετοιμάζει η ΑΕΚ, η οποία πλέον βλέπει και το επόμενο παιχνίδι. Ο Γιώβιτς βγει από το παιχνίδι για να μπει ο Ζήνη. Της έδωσε το δικαίωμα ο Άρης. Και θα μπει και ο Κοϊτά.
1: Έχεις φάει 3 γκολ και δεν έβαλε κανένα ο καλύτερος επιθετικός, έτσι, δηλαδή ο Γιώβιτς.
0: Ο Γιώβιτς. Και θα μπει και ο Κοϊτά στη θέση.
1: Επειδή με ρωτάνε κανένα δύο φίλοι, τι μου πίστευες ότι θα πάρουμε αποτέλεσμα, επειδή με ρωτάνε κανένα δύο. Όχι, δεν το πίστευα, αλλά δεν μπορώ να το πω, δεν το πίστευα. Γιατί ξέρω πώς μπαίνει ο Άρης στα μάτια με την ΑΕΚ, δεν ξέρω δηλαδή. πολύ φοβισμένα. Μπήκε φοβισμένα, αλλά μετά το 20 λεπτό.
0: Όχι, μετά δεν ήταν φοβισμένο.
1: Μετά το 20 λεπτό πήρε μέτρα. Απλά έχει αυτό που είπε στην τελική. Πάσα στο τελικό.
0: Τελική ενέργεια.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Έτσι. Δεν είσαι καλή βραδιά ο Γκαρέ. Ο Κατεβέρ δεν
1: αμυντικά καλώσει. Τα γνωστά προβλήματα δεν, μπορώ, δεν πρέπει να πάμε άλλο έτσι. Δηλαδή,
0: όχι, ρε παιδιά, εντάξει, νομίζω δηλαδή, είναι αμαρτία και για την ομάδα.
1: Είναι αμαρτία να μην δεν έχεις ένα στόπερ.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, σαν το Φαμπιάνο για παράδειγμα. Είναι αμαρτία.
0: Η ΑΕΚ τώρα με το Ρότα. Είναι αμαρτία, δεν το συζητάμε. Μα αδικήσεις την προσπάθεια της ομάδας. Εγώ το λέω συνέχεια. Και του προπονητή και της ομάδας, όλων την προσπάθεια αδικής. Ο Μάγκερ για τον Μάριν Μουκουντή. Η ΑΕΚ πλέον με άνεση κυκλοφορεί την μπάλα. Κοϊτά που μπήκε πριν από λίγο στο παιχνίδι. Θα τον κόψει ο Γκαρέ με φάουλ.
1: Και Δημήτρη, είναι πολύ νωρίς ακόμη. Τώρα επειδή και το μάτς δεν έχει πολύ. Μακάρι να βάλει ένα γκολ γρήγορο, άρεσε να έχει ενδιαφέρον. Αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμη. Αλλά ίσως και σε μια θέση, μακάρι να διαψευστώ έτσι. Και στο αμυντικό χαφ το καθαρό εξάρι, ο Άρης δείχνει να έχει θέμα. Δηλαδή ο Χόγκλα είναι επιρρεπής στα λάθη και ο Μπασίρου μέχρι τώρα δεν ξέρω.
0: Ναι, δεν μπορώ, ξέρεις τι, είναι νωρίς. Είναι ακόμα νωρίς για να
1: ναι,
0: τον πει.
1: Είναι νωρίς για Μπασίρου, ναι.
0: Και ο Χόγκλα τώρα προέρχεται ο άνθρωπος από μεγάλη απουσία.
1: Ναι, απλά και πέρυσι ήταν επιρρεπής στα λάθη.
0: Τα έκανε και πέρυσι. Ναι. Για τα καλά του κομμάτια, αλλά είχε και.
1: Τώρα θα μου πεις εδώ δεν έχουμε. Στόπερ κανονικό. Και τώρα σειρά στο εξάρι. Απλά λέω. Ναι, ναι.
0: Η ΑΕΚ τώρα από τα αριστερά θέλει να βγει μπροστά. Παίζει με πολύ μεγαλύτερη άνεση πλέον. Ένα γύρισμα μες στην περιοχή, κεφαλιά και μπάλα στα δίχτυα. Ο Άρης δέχεται και τέταρτο γκολ και πλέον τον παίρνει κατηφόρα τον Άρη. Νομίζω ο Βάργα είναι πάλι αυτός ο οποίος σκοράρει. Και ο Άρης βρίσκεται πίσω με 4-0 στο 70. Τον παίρνει πραγματικά η κατηφόρα τον Άρη.
1: Ο μετά Βάργα είναι. Απλά υπάρχει μια περίπτωση για offside τώρα, έτσι πως το είδα εγώ, αλλά ο Βάργα είναι πάντως σκόρερ. Τρία γκολ ο Βάργα, που είναι καλός παίκτης, αλλά.
0: Εντάξει, όσο καλός παίκτης και να είναι.
1: Τρία γκολ τώρα ο Βάργα. Εντάξει.
0: Οκ, okay, είπαμε. 4-0 λοιπόν η ΑΕΚ. Από το λάθος που έγινε δεξιά τώρα, ανέβηκαν. Ο Άρης πραγματικά μετά το δεύτερο γκολ που δέχτηκε. Σαν να είναι. Χαμένος τελείως το παιχνίδι. Περιμένουμε να δούμε ο Τσακαλίδης λέει λίγο περιμένετε.
1: Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να είναι offside, είναι οριακό, η οριακή περίπτωση.
0: Βλέπω να πηγαίνει προς τα πίσω ο Τσακαλίδης, δεν ξέρω αν. Για να δούμε.
1: Και ο Βέλιος βέβαια, ο Βέλιος θα έχει, ο Βέλιος, νομίζω είναι offside, νομίζω είναι offside, αλλά τέλος πάντων.
0: Όντως υπάρχει offside.
1: Ναι, είναι ξεκάθαρο.
0: Να καταλαβαίνω καλά.
1: Το είδα μετά το replay ο τελευταίο, φάνηκε ότι είναι offside.
0: Όντως είναι offside ο Βάργα, άρα παραμένει το 3-0. Καλά το έδειξε από το πρώτο πλάνο.
1: Αλλά όπως και να έχει 4 φάσεις, 5 φάσεις, 4 γκολ, δηλαδή 5 φάσεις, 4 γκολ.
0: Έτσι. Ο Άρης τώρα ένα γέμισμα για τον Μυρ. Για πλάγια δεξιά. Μυρ με δύο αντιπάλους εκεί, γυρίζει την μπάλα πίσω. Γκαρέ θα χάσει την μπάλα χωρίς φάουλ, λέει ο Τσακαλίδης. Μάγερ. Πίσω για τον Βιτάλης. Ρότα. Μάριν. Το λάθος τώρα εδώ, κλέβει την μπάλα ο Κουαμέ και στέλνει την μπάλα out. Τεράστια χαμένη ευκαιρία με τον Κουαμέ από το λάθος των παικτών της ΑΕΚ. Ο Κουαμέ βγήκε απέναντι από τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ το 300, αλλά πλάσαρε πολύ ψηλά out. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Άρη 73 να μειώσει το σκορ από το λάθος των παικτών της ΑΕΚ. Να, το λάθος των παικτών της ΑΕΚ, Τίμω, δεν το εκμεταλλεύεται ο Άρης.
1: Ναι.
0: Η ΑΕΚ κάθε λάθος που έκανε ο Άρης εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο. Ο Άρης. Θα μπορούσε να προχωρήσει ο Κουαμέ τώρα, να μην βιαστεί να σου
1: κάνει. Ναι, βιάστηκε λίγο. Βιάστηκε γιατί είδε εκτός εστίας τον τερματοφύλακα, αλλά βιάστηκε.
0: Με τώρα πιέζει ο Παλάσιος. Προλαβαίνει και ο Μουκουτί και βάζει το κορμί του. Πρώτου Παλάσιος. Κεφαλιά από τον Βάργα, κόβουν οι παίκτες του Άρη. Και πάλι ο Βιτάλης τώρα για την ΑΕΚ, ζήνει. Τον πιέζει ο Χόγκλα και του παίρνει την μπάλα. Μυρ. Την παλιά στα δεξιά τώρα για τον Καρέ. Ο Ρέλβας πάει πρώτος πάνω στην μπάλα. Και τη γυρίζει στο 300. Τσακώσει από μακρινή. Για τον Πίλιο. Αυτός περνάει για τον Ζήνη. Ζήνη κάνει την κούρσα. Θα τον κόψει όμως εκεί πολύ ωραία ο Χόγκλας σε αυτή τη φάση. Και τώρα ο Άρης θέλει να βγει μπροστά με τον Καρέ. Είναι 3 με 4 οι παίκτες του Άρη. Γύρισαν τώρα όμως και άλλοι παίκτες της ΑΕΚ. Καρέ για τον Κουαμέ. Μύριξαν την περιοχή για τον Ράτσιτς. Κρατάει την μπάλα ο Σέρβος και δίνει στον Ρίτσαρτς από τα αριστερά. Η σέντρα του Ρίτσαρτς, δεύτερο δοκάρι. Θα να πάρει την κεφαλιά ο Κουαμέ. Διώχνουν οι παίκτες της ΑΕΚ και ο Πίλιος όπως απομακρύνει. Υπάρχει και φάουλ νωρίτερα του Κουαμέ πάνω στο Ρέλβας. Σταματάει το παιχνίδι. Και συνέχεια τώρα με τον Σαρακόσια. Στο 74, ΑΕΚ Άρης 3-0. Στο 11 και στο 62 ο Βάρκας, στο 67 ο Μάριν. Τα 3 γκολ της ΑΕΚ. Σαρακόσια. Γεμίζει. Κεφαλιά από τον Βάργα. Θα απομακρύνει ο Σούταλο. Ρώτα για τον Βιτάλης. Αυτός για τον Μάγκερ. Πατάει την μπάλα ο Μάγκερ για τον Βιτάλη και πάλι. Κοϊτά έχει μπροστά το Φαντιγκά. Θέλει να κάνει την τρίπλα. Κοϊτά κάνει ένα σουτ. Η μπάλα κάπου κοντράρει και καταλήγει στα δίχτυα. Πολύ τυχερό γκολ εδώ για την ΑΕΚ. Έκανε ένα σουτ πολύ αδύναμο. Κοϊτά η μπάλα κάπου κόντραρε και κατέληξε στα δίχτυα του Βέλιο. Το 4-0 τώρα για την ΑΕΚ. Με τον Αμπακαρί Κοϊτά. Κάπου κόντρα η μπάλα στην προσπάθεια του Κοϊτά.
1: Στον Σούταλο κοντάρε, αλλά ξεστή. Ναι, αλλά ξέρει τι Δημήτρη, κάνουν τα κουνάκια, κάνουν αυτά στη μεσαία γραμμή. Δηλαδή, ναι, σαν να μην παίζουν οι παίκτες του Άρη. Σαν μετά το 2-0, όπως είπες. Δηλαδή, το παρατηρεί. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή, τι σταματάμε και τι δεχόμαστε σε κάθε φάση γκολ.
0: Επειδή είχαμε δεύτερο γκολ, τι έγινε δηλαδή. Ισχύει αυτό. Τώρα το 4-0 λοιπόν για την ΑΕΚ. Ο Άρης πραγματικά είναι κακή, πολύ κακή εικόνα του μετά το 2-0. Ενώ μέχρι εκείνο το σημείο, παρά το κακό του ξεκίνημα και το είχε σοπαροποιήσει το παιχνίδι και αυτός είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων και την μπάλα. Όταν έβαλε το δεύτερο γκολ η ΑΕΚ.
1: Ο Μάγερ λες και είναι ο Μέση, είναι ο Μάγερ. Δηλαδή σε όλο το μάτσο ο Μάγερ δεν μπορεί να τον κόψει κανείς. Λες και είναι ο Μέση.
0: Αεροδιάδρομος βρίσκει. Ρίτσαρτς. Πίσω για τον Γένσεν. Βέλιο. Βέλιο γεμίζει. Διώχνει ο Ρέλβας. Πλάγιο για τον Άρη. Στο 76 είμαστε. Ο Άρης γνωρίζει την πρώτη του ήττα. Τη φετινή σεζόν. Πολύ βαριά. Μια παλιά τώρα σκίσει πλάτη της άμυνας της ΑΕΚ. Για τον Μυρ. Μπαίνει μέσα στην περιοχή πλάγια ο Μυρ, γυρίζει, το βγάζει ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ και όπως συνέχεια διώχνει ο Μουκουτί. Πολύ καλή φάση για τον Άρη. Ο Μυρ έφερε την μπάλα μπροστά από πολύ πλάγια. Έκανε το σουτ, το έβγαλε ο Σαρακόσια και συνέχεια πρόλαβε ο Μουκουτί και έκοψε για την ΑΕΚ. Υπέχει την μπάλα στην κατοχή της με τον Μάγκερ. Μάριν. Μουκουτί για τον Ρώτα. Μουκουτί για τον Μάγκερ. Μάγκερ και πάλι για τον Μουκουτί. Βιτάλης για τον Κοϊτά. Βιτάλης για τον Ρώτα. Ρώτα πατάει για τον Μάριν. Ο Μάριν και πάλι για τον Ρώτα. Αφήνει αυτός για τον Βάργα. Ρώτα θα του πάρει την μπάλα ο Ρίτσαρτς. Και θα απομακρύνει σε πλάγιο για την ΑΕΚ. Θα το εκτελέσει ο Ρώτα. Μάγκερ. Κρατάει την μπάλα ο Μάγκερ. Έξω την περιοχή κάνει και ένα σουτ στην αγκαλιά του Βέλιο. Φαντιγκά. Για τον Μυρ. Κόβουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Κοϊτά. Πλάγια την ΑΕΚ. Ο Άρης θα γνωρίσει μια πολύ βαριά ήττα. Κοϊτά. Διαδικαστικά τα τελευταία 12 λεπτά της αναμέτρησης. Όχι όμως για να αφήνουμε τους παίκτες και πάλι να βγαίνουν τέτα τέτ με τον τερματοφύλακα του Άρη. Το έβγαλε ο Βέλιο. Αλλά το θέμα είναι ότι πάλι βγήκε τέτα τέτ ο Ρότα αυτή τη φορά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα τώρα να έχει τέτοια κατάρρευση από τους παίκτες του Άρη. Όποτε θέλουν οι παίκτες της ΑΕΚ βρίσκονται μετά το 2-0 απέναντι από τον Βέλιο. Κοϊτά. Βάργα. Θα τον κόψει ο Γένσεν. Μυρ για τον Καρέ.
1: Ήταν που ήταν Δημήτρη το κέντρο της άμυνας, το κέντρο μάλλον ήταν χάλια. Με το που μπήκαν Χόγκλα και Κουαμέ κατέρευσε τα πάντα στο κέντρο.
0: Πολύ χειρότερο.
1: Έγινε πολύ χειρότερο με Χόγκλα και Κουαμέ.
0: Αλλαγές για την ΑΕΚ. Θα βγει ο Βάργα και θα μπει ο Μάνταλος. Και στις του Μαρίν θα μπει ο Αριάγκα. Οι αλλαγές για την ΑΕΚ. Στέγια στο παιχνίδι με το πλάγιο. Με τον Πίλιο. Βιτάλης. Και πάλι ο Βιτάλης. Το άνοιγμα από την άλλη πλευρά για τον Ρότα. Αριάγκα. Κοϊτά, Αριάγκα. Μάγερ. Ζήνη. Ρότα. Κοϊτά. Πίσω για τον Μουκουντή. Άλλαξε με το Βιτάλης. Πάλι περτιστάει από τα αριστερά με τον Μάνταλο. Ζήνη. Πίσω για τον Ρέλβας. Και πάλι ο Ρέλβας. Ο Ζήνη τώρα αποφεύγει τον Σούταλο και μπαίνει μες στην περιοχή. Δίνει δίπλα την μπάσα. Κόβουν οι παίκτες του Άρη. Πέναλτι. Πέναλτι για την ΑΕΚ. Ο Γένσεν που είναι πεσμένος κάτω. Δείχνει ο διαιτητής ότι έχει βρει την μπάλα με το χέρι. Όπως είναι πεσμένος κάτω. Και ο Τσακαλίδης δείχνει την βούλα. Άλλη μια φάση εδώ. Βέβαια είναι με το χέρι που πάει να στηριχθεί ο Γένσεν. Τώρα που το βλέπω πάλι. Είναι όπως πέφτει, είναι με το χέρι που σε αυτό το χέρι βρίσκει. Που είναι... Δεν έχει βρει την μπάλα με το χέρι.
1: Ναι, αλλά κάνει κίνηση προς την μπάλα νομίζω. Κάνει κίνηση, νομίζω είναι σωστό το πέναλτι. Γιατί αν δεις, βρίσκει στην αρχή και μετά το ξαναβρίσκει με το αριστερό.
0: Το ξανακάνει μετά. Να.
1: Έτσι το είδα εγώ. Τώρα, μακάρι να κάνω
0: αυτό λέει και ο Τσακαλίδης, περιμένετε λέει τώρα. Offside.
1: Υπάρχει offside.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή τώρα αυτό που βλέπουμε Δημήτρη μετά το 55, δηλαδή είναι αηδία. Συγγνώμη, είναι αηδία. Δηλαδή...
0: Όχι, όχι, είναι μια ομάδα με πλήρη κατάρρευση. Πλήρη κατάρρευση.
1: Δηλαδή σαν να φύγαν όλοι οι παίκτες και να αφήνουν να παίζουν. Σαν να φύγαν οι παίκτες από το γήπεδο.
0: Ξαφνικά δηλαδή να διαλύθηκαν τα πάντα. Ο Μπουσάιτ μπαίνει στο παιχνίδι, στη θέση του Γκαρέ. Και πάει να παίξει πίσω από τον Μυρ με τον Κουαμέ δεξιά. Και η ΑΕΚ θα βγει ο Μάγερ για να μπει στη θέση του.
1: Για μένα ο καλύτερος παίκτης ΑΕΚ.
0: Ο καλύτερος παίκτης ΑΕΚ, όντως. Ο Βέλιο θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Γεμίζει ο Βέλιο. Θα πάρει την κεφαλιά ο Κουαμέ. Η μπάλα θα καταλήξει πλάγιο για την ΑΕΚ. 83 λεπτά στην All Win Arena. ΑΕΚ Άρης 4-0. Ένας Άρης ο οποίος στάθηκε μέχρι το 62 που δέχτηκε το δεύτερο γκολ. Από εκείνο το σημείο και μετά όμως είναι φάντασμα στον αγωνιστικό χώρο, πραγματικά. Κοϊτά. Και δίνει παίκτης του Άρη με φάουλ. Ο Άρης θα μείνει στους 6 βαθμούς. Η ΑΕΚ θα πάει στους 7. Θα πιάσει τον Ολυμπιακό, που νωρίτερα έμεινε ισόπαλο στο Βόλο. Πάλι στην επόμενη εβδομάδα έχει και πάλι ντέρμπι.
1: Να δούμε, Δημήτρη, αν έχει... Να δούμε αν έχει...
0: Και διάμεσα έχει και κύπελο.
1: Να δούμε αν ο προπονητής, ας πούμε, έχει... λογικά θα πει για ποιο λόγο υπήρχε αυτή η κατάρρευση. Λόγω ψυχολογίας, λόγω τι, λόγω δυνάμεων, λόγω... Δηλαδή, για ποιο λόγο μετά το 2-0 βλέπουμε
0: αυτό. Φαντάζομαι θα μας το εξηγήσει ο Άρης τώρα. Ναι. Καλή συνεργασία του Παλάσιου με τον Μπουσαΐντο. Ο Παλάσιος αποφεύγει και τον Αριάγκα, ο οποίος πάει και παίρνει πολύ δυνατά επάνω του. Μετά φάουλ υπέρ του Άρη. Του Αριάγκα στον Παλάσιος.

0: εκτελέσει τώρα το, αυτό το φάουλ αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή του, της ΑΕΚ. Πάνω στην μπάλα είναι ο Χόγκλα και ο Κουαμέ. Τρεις παίκτες της ΑΕΚ στο τείχος. Φεύγει ο Χόγκλα, ο Κουαμέ εκτελεί το φάουλ, απευθείας η μπάλα out. Από την εκτέλεση του Κουαμέ, έξω από την εστία. Τους 300. Όποιος θα δώσει τώρα συνέχεια στο παιχνίδι. Γεμίζει ο 300. Κατεβάζει ο Μάνταλος. Δίνει πίσω και τον Αριάγκα. Και πάλι ο Μάνταλος για τον Κοϊτά. Κοϊτά πίσω για τον Μάνταλο. Αριάγκα. Στον Πίλιο. Ρέλβας. Μάνταλος για τον Ζήνη. Αυτός είναι να βρει τον Κοϊτά. Ο Τσούταλο θα του πάρει την μπάλα. Πάσα του για τον Μπουσαΐντ. Την έφερε μπροστά τον Μπουσαΐντ και έχει δύο αντιπάλους. Κλείνεται ανάμεσά τους και χάνει την μπάλα ο Μπουσαΐντ. Μάνταλος. Φάουλ κάνει ο Μπουσαΐντ. Ο Αριάγκα θα το εκτελέσει. Μάνταλος, Αριάγκα. Ρέλβας. Αριάγκα και πάλι για το Ρέλβας. Κοϊτά. Πίλιος για τον Ρέλβας. Κυκλοφόρουν οι παίκτες της ΑΕΚ την μπάλα τώρα με την άνεσή τους. Ως δίνει το κοντρόλ ανοιχτό. Κερδίζει μια κόντρα. Μουκουντή. Η παλιά τώρα από τον Ρέλβας για τον Ζούπκοφ. Πίσω για τον Αριάγκα. Ζούπκοφ, Αριάγκα. Θα κόψει ο Ρίτσαρτς. Ράτσιτς. Παλάσιος. Μυρ. Ρίτσαρτς. Πίσω για τον Γένσεν. Ο Γένσεν γεμίζει. Ψάχνοντας τον Παλάσιος. Ο Μουκουντή με το κεφάλι θα κόψει. Μπάλα παγιμένο μόνο ο Μάνταλος. Αριάγκα. Για τον Πίλιο. Πίσω αυτός για τον Βιτάλης. Μουκουντή. Κοϊτά. Πίλιος. Για τον Αριάγκα. Ρέλβας για τον Μάνταλο. Αριάγκα για τον Ρέλβας. Και αυτός για τον Πίλιο. 88 λεπτά στην All Win Arena. Ο Άρης κερδίζει την μπάλα, αλλά τη χάνει και πάλι. Την κρατάει ο Μάνταλος και δίνει στο Ζούπκοφ. Μπαλιά του Ζούπκοφ, μια κόντρα, η μπάλα πέρασε. Κατέληξε στα χέρια του Βέλιο. Και με τα χέρια αυτός δίνει στον Φαντιγκά. Μυρ. Τον Κουαμέ. Πάμε τώρα για τον Φαντιγκά. Πολύ δυνατή όμως η πάσα του. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΚ. Από το λάθος του Κουαμέ. Ο οποίος μπήκε με διάθεση, με όρεξη. Στο πρώτο 15 λεπτό της συμμετοχής του. Μετά χάθηκε και αυτός μαζί με τους υπόλοιπους. Μετά τον γκολ της ΑΕΚ το δεύτερο. Και έχασε και μια μεγάλη ευκαιρία στο 3-0 νομίζω Τίμου, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, στο 3-0.
0: Ζήνη για τον Μάνταλο. 3 με 3 υπέρ της ΣΑΕΚ. Ο Ζήνη απέναντι από τον Βέλιο. Ο Βέλιο το βγάζει. Γένσεν για τον Χόγκλα. Λάθος του Χόγκλα και πάλι. Έξω την περιοχή. Η πάσα. Μέσα στην περιοχή το γύρισμα. Και ο Ζήνη κάνει το 5-0 για την ΑΕΚ. Πραγματικά ήταν ξεφτύλα για τον Άρη. Ο οποίος είναι στο πουθενά πραγματικά. Ελεύθερος τελείως μόνος του. Ο Ζήνη στέλνει την μπάλα στα δύο για να κάνει το 5-0 για την ΑΕΚ. Με τον Άρη πραγματικά μετά το 2-0 να είναι η χειρότερη εμφάνιση μετά από χρόνια που έχω δει, Τίμο. Πραγματικά. Πολλά χρόνια είχα να δω τέτοια κατάρρευση από την ομάδα του Άρη μετά το 2-0. Το σκορ θα μπορούσε να είναι και 7-0, γιατί μπήκε γκολ που ήταν οριακό offside. Πέναλτι που πάλι ήταν offside. Απαράδεκτη εικόνα πραγματικά από τους παίκτες του Άρη. Απαράδεκτη. Επέτρεψαν στην ΑΕΚ μετά το 65 να κάνει ό,τι θέλει στο γήπεδο. Και να παίρνει την νίκη με το εμφαντικό 5-0 μέχρι στιγμής, γιατί έτσι όπως παίζει ο Άρης δεν ξέρω που θα σταματήσει. Σε καθυστερήσεις είμαστε. Αλλά ο Άρης είναι.
1: Κοιτάξτε,
0: πάλι φάση ξεκίνησε Τίμου αρχικά και που το έβγαλε ο Βέλιο από το Χόγκλα, έτσι.
1: Ναι.
0: Πάλι έκανε εκεί.
1: Για μένα ο Χόγκλα από πέρυσι φάνηκε ότι δεν κάνει. Τώρα μην.
0: Τα έκανε αυτά.
1: Ναι, τα έκανε συνέχεια.
0: Τα τρελά. Ναι. Αλλά και κάποιες καλές στιγμές, ρε παιδί μου, και, ναι, και καλά παιχνίδια. Ναι. Αλλά είναι σαν να κολλάει το μυαλό του να παίζει με.
1: Τουλάχιστον ας πάρουμε τον Ιανουάριο κανένα στόπερ, μήπως.
0: Αν πάρουμε τον Ιανουάριο, ναι, χαιρετίσματα.
1: Ναι. Το λέμε τρεις μήνες και δεν μπορούμε να πάρουμε στόπερ. Και ο Σούταλο που πάρουμε, γιατί εγώ διαφωνώ, όχι. Από την αρχή φάνηκε ο Σούταλο είναι αλλού για αλλού κι αυτός. Δηλαδή, πρώτο μάτς.
0: Εγώ δεν λέω. Εντάξει, από ένα σημείο και μετά και το σκάθηκε. Δεν νομίζω. Ναι, εγώ δηλαδή. Διαφωνώ σε αυτό. Mm-hmm. Και πρώτος έβγαινε στην μπάλα αρκετές
1: φορές. Είναι πρώτο μάτς όμως. Και είναι πρώτο μάτς και, να, και εγώ που τον είδα, ναι, δεν είναι καλός. Να, πρώτο μάτς είναι. Είναι ο μόνος που. Λίγο δεν μπορείς να τον κρίνεις αυστηρά.
0: Ίσως χάνεται λίγο μαζί με και τα υπόλοιπα, ναι, τώρα. Εντάξει, μετά το 65, τι να κρίνω τώρα.
1: Τι να κρίνεις, ναι, εντάξει.
0: Τι να, ποιο να κρίνεις και ποιο να.
1: Και ποιο να πεις ότι πήγε καλά. Πήγε. Υπάρχει κανείς που να πήγε καλά.
0: Όχι, μετά. Τίποτα. Δεν κανείς. Υπάρχει. Ένα shooter out από τους παίκτες της ΑΕΚ.
1: Συνέχεια κάνουν shoot. Μετά το 60, όπως είπες, πρέπει να κάνανε 12 τελικές ή της ΑΕΚ.
0: Δεν είναι, είναι σαν να έχει φύγει ο Άρης από το γήπεδο, πραγματικά. Απαράδεκτη εικόνα. Μπορεί να χάσεις και 2-0 και 3-0, αλλά δεν μπορεί να έχεις αυτή την εικόνα τώρα.
1: Σαν να παίζει η ανδρική ομάδα με junior, φαίνεται το τελευταίο μισάωρο.
0: Από το 65 και μετά, ναι. Στέγεσαι το παιχνίδι τώρα με την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Άλλο ένα λεπτό μένει καθυστερήσει. Ο Άρης κερδίζει την μπάλα. Παλάσιος για τον Μπουσαΐτ, έξω την περιοχή. Η σέντρα του Μπουσαΐτ θα διώξει ο Ρέλβας. Με τη μία το σούτ από τον Κουαμέ, η μπάλα φεύγει ψηλά out. Άλλη μια προσπάθεια του Κουαμέ με την μπάλα να φεύγει ψηλά out.

0: δευτερόλεπτα μένουν για να λήξει το παιχνίδι. Εφιαλτική βραδιά για τον Άρη. Δεν προμηνιόταν μέχρι το 65. Πραγματικά.
1: Νομίζω είναι και μια από τις μεγαλύτερες ήττες σε παιχνίδια με την ΑΕΚ, έτσι δηλαδή.
0: Έχουμε χάσει και ένα 6-0, θυμάμαι.
1: Ναι, ναι, είναι μία από τις μεγαλύτερες μετά το 6-0.
0: Το λάθος του παίκτης της ΑΕΚ τώρα, ο Μπουσαΐτ από τα αριστερά βγαίνει μπροστά. Το κλείνει εκεί ο Ρώτα και ο Μουκουτί. Θα γυρίσει την μπάλα όμως. Σε ένα σημείο που είναι ο Αριάγκα, έρχεται ο Ράτσι να του πάρει την μπάλα. Να την δώσει στον Παλάσιος. Αυτός για τον Ρίτσαρτς, Παλάσιος. Ράτσιτς. Την άλλη πλευρά για τον Χόγκλα. Ο Χόγκλα κάνει ένα πλασταριστό σουτ εύκολα στην αγκαλιά του Στρακόσια. Και τελευταίο στήριγμα του Σακαλίδη, τέλος του παιχνιδιού. ΑΕΚ Άρης 5-0. Μαύρη βραδιά για τον Άρη. Ένας Άρης ο οποίος δεν μπήκε καλά στο παιχνίδι. Δέχτηκε τον γκολ στο 11. Από εκείνο το σημείο και μετά το ισορρόπησε και στο δεύτερο μισό του πρώτου ημιχρόνου και στο πρώτο σχεδόν μισό του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Άρης και την μπάλα κρατούσε και την κυκλοφορούσε σωστά. Είχε κακές επιλογές στο τελευταίο τρίτο. Δεν μπορούσε να δημιουργήσει δηλαδή μεγάλες ευκαιρίες στο τελευταίο τρίτο του αγωνιστικού χώρου. Από εκεί και πέρα, μετά το 2-0, ο Άρης πραγματικά έφυγε από τον αγωνιστικό χώρο, έφυγε από το γήπεδο, επιτρέποντας την ΑΕΚ να κάνει ό,τι θέλει, να πετυχαίνει γκολ όποτε ήθελε στο παιχνίδι, να το κάνει 2-0, 3-0, 4-0. Ενδιάμεσα έχασε μια ευκαιρία εκεί στο 3-0 ο Κουαμέ, θα μπορούσε να το κάνει 3-1, αλλά την εικόνα της αναμέτρησης δεν μπορούσε να την αλλάξει έτσι όπως ήταν το παιχνίδι. Η ΑΕΚ έβαλε και άλλο γκολ που ακυρώθηκε, κέρδισε και πέναλτι που επίσης ακυρώθηκε και ο Άρης γνωρίζει την πρώτη του ήττα, αλλά τι ήττα στο φετινό πρωτάθλημα. 5-0 από την ΑΕΚ σε μια, ξαναλέω, πολύ πολύ κακή βραδιά κατάρρευσης και εικόνα απαράδεκτη από τους παίκτες του Άρη μετά το 2-0. Αυτά για την ώρα από μένα, Τίμο. Θα τα πούμε και πάλι από τη συνέντευξη τύπου και το υπόλοιπο ρεπορτάζ.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη. Τι να πεις και τι να σχολιάσεις, τα είπε όλα, Δημήτρης. Περιμένουμε τις πρώτες δηλώσεις, περιμένω να ακούσω και τον προπονητή του Άρη. Ο Άρης δέχτηκε μετά το 60 5 γκολ. 4 που μέτρησαν, 1 που δεν μέτρησε, οριακά. Είχε και πέναλτι, είχε και άλλες 6-7 τελικές σε ΑΕΚ, δηλαδή δεν είναι αυτό τώρα... δεν βγάζει νόημα. Γιατί ας πούμε μέσα σε μισή ώρα να υπάρχει αυτό που είδαμε. Δηλαδή δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Σε μισή ώρα μια ομάδα να καταρρεύσει τόσο πολύ. Και να κάνουν τα κουνάκια, να κάνουν... Λες και οι άλλοι ήταν η Ρεάλ. Πάμε, περιμένουμε δηλώσεις. Ναι, γράφει και ο Γιώργος γιατί μπήκε ο Χόγκλα, γιατί μπήκαν ναι, και οι αλλαγές που ναι μεν σαν ας πούμε σκέψη μπορεί να είναι θεωρητικά να βγάζουν νόημα, δηλαδή ο Μπασίρου δεν ήταν καλός, θα μπει ποιος είναι άλλος στη θέση του, ο Χόγκλα. Ξέρω εγώ, ο Μάνου δεν ήταν καλός, ποιος είναι άλλος στη θέση του, ο Κουαμέ. Δεν είναι μόνο αυτό όμως, και όλοι οι πάντες ήταν κάκιστοι. Η Στόπερ, ο Γέσσερ είχαμε πει, δεν είχε κάνει λάθος μέχρι κι άλλα, μετά λίγο πιέστηκε η άμυνα του Άρη, τέλος. Περπατούσαν όλοι μετά το 60, περπατούσαν, δηλαδή μετά το 2-0. Σαν να λένε τελειώσαμε. Δεν είναι έτσι. Δεν τελειώνεις μετά το 2-0. Όταν είσαι μεγάλη ομάδα και όταν θέλεις να έχεις στόχους, δεν τελειώνεις μετά το 2-0. Τα δίνεις πάλι όλα. Τέλος πάντων, νομίζω είναι έτοιμος ο προπονητής του Άρη. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Στον αγωνιστικό χώρο, ο Πάρης Τσελεπίδης έχει δίπλα του τον Μιχάλη Γρηγορίου.
3: Κοτς, ποια είναι η πρώτη σας αντίδραση, εξήγηση για αυτό το βαρύ 5-0 από την ΑΕΚ?
4: Νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο δεν κάναμε τίποτα από αυτά τα οποία γνωρίζουμε να κάνουμε. Ήμασταν παθητικοί, δεχτήκαμε ένα γκολ, στο ημίχρονο αποφάσισα να κάνω πιο επιθετική την ομάδα για να μπορέσουμε και να πιέσουμε πιο ψηλά και να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις, ευκαιρίες, να διεκδικήσουμε κάτι από το παιχνίδι. Νομίζω ότι μέχρι και την επίτευξη του δευτέρου γκολ από την ΑΕΚ ανεβάσαμε γραμμές. Ήμασταν καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά με την επίτευξη του δευτέρου γκολ και μετά σε μια θέση που πονάγαμε σήμερα, γιατί όπως και να το κάνουμε, ο Φαμπιάνο είναι μια απώλεια η οποία δύσκολα αναπληρώνεται στη δική μας ομάδα. Δεχτήκαμε τα περισσότερα γκολ από τον άξονα, και το πρώτο και το δεύτερο σίγουρα. Και μετά το 2-0 θεωρώ ότι τα παιδιά δεν μπορούσαν πλέον να διεκδικήσουν κάτι από το παιχνίδι και μοιραία ήρθε αυτό το άσχημο αποτέλεσμα για εμάς.
3: Ευχαριστώ πολύ, κόλτς.
2: Αυτά λοιπόν από...
1: Συγγνώμη, επιτρέψτε μου να μην σχολιάσω αυτά που υπόθηκαν τον προπονητή του Άρη. Αντίδραση άσχημη για μένα, μόνο αυτό. Πολύ, πολύ κακή αντίδραση. Πρώτη αντίδραση του προπονητή. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Πέντε-μηδέν ΑΕΚ Άρης. Ο Βάργκας στο 11 το 1-0, ο ίδιος παίχτης στο 62 το 2-0, ο Μάριν στο 67 το 3-0, στο 75 ο Κοϊτά το 4-0 και στο 90 ο Ζήνη το 5-0. Όχι, επειδή γράφεις το, ας πούμε, Γιάννη Τίμο, γιατί έπεσε από τα σύννεφα, δεν είναι για το 3 μήνες δεν έχουμε στο πέρα, αυτό λέμε. Αν το διαβάσω λίγο το μήνυμα, Τίμο, γιατί έπεσες από τα σύννεφα όταν 3 μήνες κάναμε να πάρουμε ένα κεντρικό αμυντικό και οι 3 από τους 4 στην άμυνα δεν έπαιξαν μαζί τις προπονήσεις πάνω. Δεν έπεσα τα σύννεφα. Ο Δε Γένσεν δεν είναι άνθρωπος κεντρικός αμυντικός. Ναι, αυτό λέμε. Δηλαδή, 3 μήνες να μην πάρεις στόπερ. Και είναι ένα θέμα αυτό με τη διοίκηση. Πότε πάντα με τον κεντρικό αμυντικό, αν θυμάστε, και με την Αστάνα λόγω κεντρικού αμυντικού αποκλειστήκαμε. Δεν μπορούμε να βρούμε κεντρικό αμυντικό, μάλλον. Είμαστε η ομάδα που δεν μπορεί να βρει κεντρικό αμυντικό. Δεν εξηγείται αλλιώς. Σήμερα δεν έφτιαξε μόνο κεντρικό αμυντικό. Α, το είπε και ο προπονητής, το μόνο στον άξονα. Δηλαδή, προσπαθώ να μην λέω κακά πράγματα για παίκτες, αλλά μπήκε ένας παίκτης σήμερα και παίζαμε κατευθείαν με 10 με το που μπήκε. Σαν αλλαγή. Κατευθείαν παίζαμε με 10. Να το πω όσο πιο light μπορώ. Τέλος πάντων. Ένα, δύο, τρία, 10 πράγματα είναι. Πρώτη ήταν για τον Άντι, πρώτη απώλεια με συντριβή 5-0. Και επόμενο παιχνίδι κυπέλου, να δούμε τι θα γίνει και εκεί με τον Αστέρα Τρίπολης. Επόμενο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Επόμενο εντός έδρας παιχνίδι με τον Ηρακλή.

Ο Νίκος γράφει καλησπέρα και περαστικά μας. Όντως αυτό είναι για... αυτή είναι η ευχή, περαστικά μας. Δεν χωνεύεται και εύκολα αυτό που είδαμε. Συνεχίζω με το υπόλοιπο του μηνύματος. Γνώμη μου πως δεν φταίει τόσο η έλλειψη κεντρικού αμυντικού. Πουλούσαμε την μπάλα στην επίθεση και στο κέντρο πολύ εύκολα. Νομίζω πως το Γκουαμέ στο 10 είναι πολύ καλή επιλογή από τα φιλικά. Ακόμη και το πρόβλημα στα χάφη είναι πολύ μεγάλο. Όντως, γιατί λέμε πολύ για το κέντρο της άμυνας, το ανέφερα, θυμάστε στο 2-0 λίγο στον Δημήτρη. Ο Άρης έχει θέμα και στα αμυντικά χαφ. Δεν έχει αμυντικό χαφ ο Άρης, αξιόλογο. Συγγνώμη, μακάρι να διαψευστώ. Μακάρι ο Μπασίρου, ο Χόγκλα, Γαλανόπουλος έχει μείνει στην... Δεν έχει αμυντικό χαφ ο Άρης. Μπορεί σε αριθμητικά να έχει. Να έχει τρεις κιόλας. Έτσι, αριθμητικά. Το Ράτζ δεν το βάζω στα αμυντικά χαφ, είναι πιο μπροστά. Και είναι ένας που παλεύει σε κάθε μάτσο ο Ράτζ. Δηλαδή δεν μπορώ να πω κάτι αρνητικό για το Ράτζ και δεν θέλω να πω. Γενικά δεν θέλω να λέω για κανέναν αρνητικό, αλλά υπάρχει τεράστιο θέμα και στα αμυντικά χαφ. Μακάρι ο Μπασίρου να ανεβάσει στροφές, δεν ξέρω τι να κάνει. Ο Χόγκλα από πέρυσι εμένα δεν μου κάθεται καλά. Υπάρχει και εκεί θέμα σημαντικό.

0: Ο Στάριος, πες μου, γιατί μου έχεις δει μισή ενέργεια από τον Παλάσιο στα αριστερά, γιατί επιμένει ο Γρηγορίου να τον αφήνει από εκεί, αφού εμφανώς δεν μπορεί. Εννοείς να τον πάει δεξιά, ε. Το ανέφερε και ο Δημήτρης αυτό προηγουμένως. Μάλιστα και ο Παλάσιος δεν έχει δείξει κάτι ως τώρα. Μιλάει προπονησάκι, ας τον ακούσουμε.
1: Like I said, it will go up and down for sure. Long and demanding season, yeah.
2: Είναι μια πολύ μεγάλη σεζόν. Θα υπάρχουν πολλά ανεβάσματα και κατεβάσματα, ups and downs, όπως είπε. Αυτό που έχει να πει για το απόψινό παιχνίδι είναι ότι πραγματικά ήταν πολύ ωραίο το ποδόσφαιρο που παίξαμε. Υπήρχαν εκτός από τα 5 γκολ, υπήρχε και ένα γκολ που ακυρώθηκε και ένα πέναλτι που το πήρε πίσω και μία-δύο ακόμα πολύ καλές ευκαιρίες. Φυσικά υπήρχαν και κάποια σημεία προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και στις αρχές του δευτέρου που θα μπορούσαμε να ήμασταν καλύτεροι, αλλά αυτό θα

Παναγιώτης, γιατί σας άρεσαν μήπως τα μπακ δεξιά και αριστερά, 0 αμυντικά χάλι. Γενικότερα, δεν μπορείς να πεις, όταν ένα μάτς τελειώνει 5-0, δεν μπορείς να πεις καλή κουβέντα για κανέναν για το αν αρέσει ή όχι. Απλά λέμε και δίνεται και ευκαιρία τώρα, γιατί μετά από νίκες, ας πούμε, σταματάς να λες και κάτι που δεν σου αρέσει. Ας πούμε, τις πρώτες... Έβλεπες όμως, πάντα λέγαμε ναι, μεν νίκες, αλλά στόπερ. Ναι, μεν, αλλά στόπερ. Ναι, μεν, αλλά αριστερό εξτρέμ βασικό υπάρχει. Αριστερό εξτρέμ βασικός. Τώρα, ας πούμε, ξεκινάμε και λέμε βασικός, ποιος είναι ο αριστερός εξτρέμ του Άρη? Μπορούμε να πούμε κάποιον? Πολλά είναι τα για τα αμυντικά χαφ, αυτό είπα και προηγουμένως. Τέλος πάντων. Τώρα διαβάζω και τα μηνύματα των φίλων και σχολιάζω παράλληλα. Εξή, ας πούμε, υπάρχει ο Γκαρέ, είναι ο Γκαρέ βασικός. Ο Μάνου και ο Κουαμέ θα μοιράζονται τη θέση, υπάρχει. Είναι ο Καντεβέρε στην επίθεση, υπάρχουν παίκτες στην επίθεση. Στην κορυφή. Αριστερό εξτρέμ, ποιος είναι ο βασικός? Ποιος κάνει για βασικός, να το πω διαφορετικά. Γιατί κάποιος θα με πει ο Παλάσιος, γι' αυτό τον πήρες για να παίζει, που είναι δεξί εξτρέμ. Ο Γιαννιώτας κανονικά είναι δεξί εξτρέμ, παίζει αριστερά. Δεν είναι για βασικός, μην πει κανείς, είναι για βασικός ο Γιαννιώτας, όχι, δεν είναι. Και ο ίδιος το ξέρει ότι δεν είναι για να είναι το βασικό εξτρέμ του Άρη ο Γιαννιώτας. Καλός, χρυσός, φιλότιμος, αλλά λέμε τώρα για το κάτι παραπάνω, έτσι. Τώρα άμα λέμε απλά για την πέμπτη θέση μόνο, και πάλι δεν είσαι σίγουρος.

Πάμε στον Ηρακλή. Α, ο Σπύρος γράφει, ναι, δεν παίζει αριστερά ο Παλάσιος. Αυτό λέω. Απλά τον βάζει και αριστερά. Δεν είναι κανονικά. Είναι δεξί εξτρέμ, αλλά ούτε και για βασικό δεξί εξτρέμ δεν είναι. Για αναπληρωματικό του Γκαρέ, ναι. Ο Γκαρέ είναι ο βασικό και πίσω ο Παλάσιος, ναι. Λοιπόν, ο Ηρακλής, επιτέλους Τίμω, τουλάχιστον εσύ το λες και εσύ, ναι, αν εξαιρέσει το Ράσιτς που δεν είναι καν εξάρι, ό,τι αμυντικό χαφ πραγματικά είναι όλοι, δεν είναι καλύτερος πάντων. Θες να πεις, πήγες, έδωσες λεφτά να αγοράσεις τον Χόγκλα που έχει θέμα με το γόνατο για να κάνει επέμβαση και να χάσει όλη την προετοιμασία. Για ποιο λόγο, ποια σοβαρή ομάδα το κάνει.

0: Ερμή, δεν καταλαβαίνω τι γράφεις, του ραδιοφώνου, ηρωνευόταν τη Δευτέρα. Ναι, κάτι γράφεις, αλλά δεν το καταλαβαίνω, συγγνώμη. Για κάποιον λες για το σταθμό, αλλά δεν καταλαβαίνω το σχόλιο. Ναι, εντάξει, απλά καταλαβαίνεις, δεν μπορώ να πω κάτι γι' αυτό. Το γράφεις κιόλας για ποιο. Ο Στέλιος γράφει αλλαγή στη Λιβαδιά, ήταν ο Ιωαννιώτας. Ο Αλέξανδρος δεν έχει εξάρι, δεν έχει center back, λίγα φάγα. Μόνο ο Ράσιτς ό,τι μπορούσε να κόψει και αυτά πριν κουραστεί πλήρως. Ο Νίκος ναι. Η Δώρα λέει για το YouTube κάτι, ο Πέτρος τώρα θα το δει αν υπάρχει κάποιο θέμα. Εκτός κι αν η Δώρα δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι βριστικό. Νίκο, μπορείς να κάνεις ένα σχόλιο όταν θα βγεις, θες να κάνεις ένα σχόλιο τώρα ή θα γράψεις. Άμα θες κάνουμε ένα σχόλιο μέχρι να μας ανοίξει τύπου, πάρε τηλέφωνο. Είναι καλό να βγεις τώρα να κάνεις, να μην σχολιάζω άλλο εγώ. Και φυσικά με το που είναι ο Μιχάλης Γρηγορίου, κατευθείαν να διακόψουμε. Οπότε Νίκο, αν μπορείς, πάρε ένα τηλεφωνηματάκι. Ο Γιώργος Δόνης, χίλιες φορές αντί για Νιώτα. Καλησπέρα Νίκο Παπαδόπουλε.
1: Γεια σου Τίμω, τι γίνεται.
0: Τι κάνεις.
1: Καλά.

0: Τι μήνυμα έστειλες εδώ πριν λίγο?
1: Τι?
0: Έστειλες μήνυμα πριν λίγο?
1: Κοίτα, επειδή εγώ καταλαβαίνω κάποια πράγματα.
0: Ναι.
1: Όμως επίσης αντιλαμβάνομαι ότι.
0: Εντάξει, αλήθεια δεν ήξερα, μετά έγραψε και το όνομα ο φίλος.
1: Δεν έχω να σχολιάσω κάτι παραπάνω, γιατί δεν θέλω να σχολιάσω.
0: Ναι, άστα αυτό, ναι, να μην είναι. Απλά επί ευκαιρία, ευτυχώς.
1: Όταν έχουμε νίκες, δεν εμφανίζονται. Τέλος πάντων,
0: πάμε τώρα για αυτό που είδαμε, γιατί ακόμη να συνέλθουμε.
1: Πάμε στο μάτς. Ο Άρης είναι μέχρι το 2-0 είναι κακός, αλλά σου δίνει την αίσθηση ότι αν ανεβάσει λίγο ταχύτητα μπορεί να κάνει κάτι. Γιατί και η ΑΕΚ μέχρι το 2-0 δεν σου έχει κάνει κάτι τρελό μέσα στο παιχνίδι. Έχεις ένα 20 λεπτό στο οποίο είσαι πολύ παθητικός. Για μένα ο Άρης δεν το έχει διαβάσει καλά το μάτς. Σε ποια λογική? Στο ότι θέλει να πάει να παίξει με την μπάλα κάτω και να παίξει με build-up, ενώ δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να το κάνει. Και νομίζω ότι σε αυτό το πλαίσιο μπήκε και ο Μανού. Ενώ το τελευταίο 7 λεπτό του πρώτου ημιχρόνου και οι δύο φάσεις που έβγαλε στο ανοιχτό γήπεδο, η μία είχε κακό τελείωμα ο Ράτσης και στην άλλη με τη φάση που ο Γιαννιώτας εγκληματί που δεν τη πάει εκεί πέρα στον Κατεβέρε, του δείχνουν ότι πρέπει να παίξει, ότι έπρεπε από πριν να παίξει στο ανοιχτό γήπεδο. Η ΑΕΚ άφηνε πάρα πολλά μέτρα πίσω. Μπαίναμε σε μια διαδικασία να πηγαίνουμε, να χτίζουμε από πίσω, ενώ δεν μπορούσες να το κάνεις, φαινότανε. Και δεν έχεις ακόμα να σου πούνε αλήθεια και νομιγένει να το κάνεις. Και το λέγαμε και όλη την εβδομάδα ότι δεν πρέπει να παίξει ο Μανού, πρέπει να παίξει ο Κουαμέ αυτό το παιχνίδι και να παίξει στο χώρο. Δηλαδή ο Μανού ήταν ήταν ο χειρότερος παίκτης του άνθρωπου που ήταν μηχρόνο. Δεν ξέρω αν εσύ έχεις διαφορετική άποψη.
0: Εγώ θεωρώ ότι είναι το λιγότερο που φταίει από όλα αυτά. Εγώ λέω τώρα τη γνώμη μου. Εγώ διαφωνώ, αλλά εντάξει, τώρα δεν είναι τώρα. Το να διαφωνώ εγώ δεν παίζει ρόλο. Ναι.
1: Δεν φταίει ο Μάνο για την εικόνα του άλλου στο πρώτο ημίχρονο. Για την εικόνα του άλλου.
0: Δηλαδή, αν ψάχνουμε ότι φταίει ο Μάνο και αν έμπαινε ο Κουαμέ, τον είδαμε και τον Κουαμέ στο δεύτερο. Στο 1-0 μπήκε. Νίκο, στο 1-0 μπήκε. Δηλαδή, αν εσύ θεωρεί ότι φταίει το Μάνο με Κουαμέ, εντάξει, είναι η γνώμη του καθενό.
1: Δεν σου λέω ότι είναι η βασική ευθύνη. Συνολική είναι η βασική ευθύνη. Εγώ σε πάω σε μια μικρή λεπτομέρεια. Το πρόβλημα γενικότερα ήταν σε λειτουργία του άλλου στο πρώτο ημίχρονο. Το ότι είχε πολύ παθητική άμυνα. Το ότι προσπαθούσε να επιτεθεί με build-up από πίσω να χτίσει και έδινε εξτρά κατοχή στην ΑΕΚ. Το ότι ξέρεις ότι η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που ποντάρει πολύ στον άξονα και εσύ εκεί δεν λειτουργήσες πάλι καλά, όπως είχαμε πρόβλημα στον άξονα και στο παιχνίδι με την Καλαμάτα.
0: Και να σου το πω και διαφορετικά, γιατί με το που μπήκαν ο Κουαμέ και ο Χόγκλα κατέρευσε ο Άρης. Άντε να σου το πω έτσι, εγώ θέλω να πω, είναι ομαδικό η κατάρρευση είναι ομαδική. Αλλά
1: ο Χόγκλα. Ναι. Στο 2-0 γίνεται αλλαγή με το Χόγκλα και ο Χόγκλα κάνει δώρο 2 γκολ στην ΑΕΚ. Τώρα μιλάμε για assist. Δεν ήταν ο Κουαμέ, γιατί σε εκείνο το διάστημα μέχρι το 60, με τον Κουαμέ μέσα ο Άρης, παίρνει μέτρα στο γήπεδο, ανεβαίνει, πλησιάζει προς την περιοχή, πατάει και λίγο περιοχή, σου δείχνει μια καλύτερη εικόνα. Μην επηρεαζόμαστε μόνο το τελικό αποτέλεσμα, που είναι ο Άρης νόμιζε μια συντριβή. Τώρα είναι ντροπή αυτό που έγινε απόψε. Okay. Λοιπόν,
0: απλά ήθελα να πω ότι η εικόνα, το τελικό αποτέλεσμα δεν έχει να κάνει με Μάνου Κουαμέ. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή
1: μια λεπτομέρεια για το πρώτο ημίχρονο. Άσε το τελικό 5-0.
0: Ας πούμε και ο Κατεβέρε σήμερα δεν ήταν καλός. Δηλαδή,
1: το 5-0 διαμορφώθηκε. Ναι. Το 5-0 διαμορφώθηκε επειδή ο Άρης μετά το 2-0 εξαφανίστηκε.
0: Γιατί εξαφανίστηκε, Νίκο? Γιατί ο προπονητής του Άρη δεν μας έδωσε απάντηση. Δεν κατάλαβα εγώ για ποιο λόγο.
1: Μια ομάδα που την έβλεπε στα προηγούμενα δύο παιχνίδια να έχει μια διάρκεια μέσα στο παιχνίδι, να έχει ένα νεύρο, να γυρίζει.
0: Κατά τη γνώμη σου, γιατί εξαφανίστηκε?
1: Για μένα εκεί είναι. Το χάσανε εντελώς οι παίκτες πνευματικά και το χάσε και ο Γρηγορίου. Είναι και δικιά του. Προφανώς πρώτα δικιά του. Γιατί όπως την ομάδα την κράτησε καλά πνευματικά μέσα στην Καλαμάτα και
0: καταρχήν ντέρμπι, γιατί ντέρμπι τώρα 5-0 θα πει κάποιος τι το λες. Καταρχήν σε μάτς με ΑΕΚ να μην έχεις ούτε μία κίτρινη κάρτα, ένα παράδειγμα δείχνει και το πώς διαχειρίστηκε στο μάτς. Τι ενέργεια. Θα μου πεις τώρα και αυτό, είναι και αυτό ένα θέμα.
1: Κοίτα, όπως εσύ βάζεις αυτή τη λεπτομέρεια, εγώ σου βάλω μια άλλη. Μαζεύεις μικρές λεπτομέρειες.
0: Ναι, και ναι, κάνεις ολοκληρώνεις την εικόνα μετά. Ναι.
1: Για να ολοκληρώσεις την εικόνα. Εγώ σου λέω, ο Άρης το πρώτο ημίχρονο δεν το διάβασε καλά. Δεν έπαιξε όπως έπρεπε να παίξει. Κάνει τις αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο που για μένα πάλι είναι λάθος και βγάζει το Γιαννιώτα. Αφού ο Παλάσιος, το έχουμε πει ότι αριστερά δεν μπορεί. Και το είδαμε στο πρώτο ημίχρονο με τον Όφη. Και εμείς το βάζουμε πάλι αριστερά, αντί να πάει αριστερά τον Καρέ και να πάει δεξιά τον Παλάσιο. Παρ' όλα αυτά, ο Άρης έχει μια καλύτερη εικόνα 15 λεπτά από αυτή που είχε στο πρώτο ημίχρονο. Αυτό δεν ανέρχεται από το τελικό 5. Το πρόβλημα του Άρη, το μεγάλο το πρόβλημα, το 5-0 μορφώνεται μετά το 2-0. Δεν διαμορφώθηκε μέχρι εκείνο το σημείο. Το μάτς δεν είναι για 5-0. Νομίζω αυτό το παραδέχεσαι και εσύ. Δεν είναι για 5-0 το παιχνίδι.
0: Καλά, ναι.
1: Ναι, απλά μετά το 2-0 ο Άρης, και αυτό θα πρέπει να δει και ο Γρηγορίου για τον ίδιο και για τους παίχτες, πως ο Άρης χάθηκε μετά το 2-0. Εξαφανίστηκε το γήπεδο, λες και τελείωσε, νόμιζε ότι χάσαμε.
0: Σε μισή ώρα η ομάδα δεν μπορεί να μην δε φταίει κάτι. Σε μισή ώρα δέχτηκε 5 γκολ και ένα πέναλτι δόθηκε οριακά.
1: Δεν φταίει κάτι. Φταίνε πολλά.
0: Φταίνε πολλά. Δεν μπορεί να μην δε φταίει. Δεν μπορεί να είναι απλά, είπε ο προπονητής μετά το 2-0. Ήταν κάπως, το είπε, σαν φυσιολογικό το είπε. Κάτι...
1: Για μένα δεν το έδεσε καλά. Ίσως δεν είχε λόγια εκείνη τη στιγμή. Κοίτα, ξέρει ότι είναι και σφιγμή. Βέβαια είναι υποχρεωμένο να βγάλει μια πρώτη αντίδραση.
0: Ναι, απλά ξέρει, εγώ ξέρει, περίμενα να μην πει, είναι απαράδεκτο αυτό. Να μην πει τίποτα. Εγώ ειλικρινά, αν έλεγε είναι ντροπή, είναι ντροπή αυτό που είδαμε, φταίμε όλοι, ντροπή, και να μην έλεγε τίποτα. Δεν θα τον έλεγε κανείς τίποτα.
1: Ξέρουμε ότι η ΑΕΚ είναι μια καλύτερη ομάδα από τον Άρη. Ξέρουμε ότι η ΑΕΚ είναι μια πιο έτοιμη ομάδα από τον Άρη. Έχει περισσότερη ποιότητα, ναι, αλλά αυτό το οποίο έγινε μετά το 2-0 είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να του πάρει και να του πάει. Αν γυρνούσαν απόψε, θα γυρίσουν αύριο, να του πήγαινε απόψε μεθάνυχτα στο πλαίσιο.
0: Και υπήρξε και κάτι τώρα άλλο, έτσι, που το, δεν ξέρω πόσοι το είδαμε. Τώρα λέμε τα πιο πολλά είναι χτυπητά, τα έχουμε αναφέρει, θα τα ξαναφέρουμε. Αλλά έγινε και άλλο περιστατικό που μέχρι τώρα λέγαμε για το καλό κλίμα και τα λοιπά. Έγινε και ένα θέμα με τον Γκουαμέ εκεί προς το τέλος. Θα μου πεις τώρα είναι και δείγμα του, το σκόρ είναι 5-0 και τα λοιπά.
1: Είναι και εκνευρισμός, ρε Τίμο, εντάξει. Και είναι και εκνευρισμός.
0: Α, το είδες, το αντιλήφθηκες αυτό που θέλω να πω.
1: Εκείνη και εκνευρισμός. Πάντως σε ατομικό επίπεδο ο Χόγκ
0: με το Μύρ ενώ που τα βάλανε οι δυο τους εκεί. Ας είσαι 5-0 και πας και... Εντάξει. Συμβαίνουν αυτά πάντα, αλλά θέλω να πω τώρα, μη μας πάρει κάτω βόλτα. Ναι, πολύ γερό χτύπημα, ναι, πολύ αυτά, αλλά τουλάχιστον...
1: Μην μέσα από αυτό το 5-0 ισοπεδώσουμε πάλι την ομάδα και πούμε ότι δεν πάμε πουθενά. Η ομάδα δεν είναι κακή.
0: Η ομάδα όμως πρέπει να το λέμε 80η φορά, συγγνώμη, πρέπει να το λέμε 81η φορά ή 95η ή 100. Τρεις μήνες, είναι 18 Μαΐου και σήμερα έχουμε 5 Σεπτεμβρίου. Ναι. Πόσο βάζουμε, πάμε για 4 μήνες. Δεν μπορεί η ομάδα να βρει στόπερ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να υπάρχει άλλη ομάδα που να μην μπορεί να βρει στόπερ, Νίκο.
1: Για να συνεχίσω αυτό που έλεγα, η ομάδα, εγώ επιμένω και λέω, δεν είναι κακή.
0: Ναι, απάντησε μου όμως αυτό.
1: Μετά το 2-0, δεν είναι ο Άρης.
0: Γιατί δεν παίρνουμε στόπερ, μπορεί να απαντήσει αυτό.
1: Θα πάμε και σε αυτό το κομμάτι.
0: Θες να τα πάρουμε τη σειρά, εντάξει, okay.
1: Ναι, θα τα πάρω λίγο με τη σειρά. Okay. Ο Χόγκλα έδειξε ότι δεν είναι έτοιμος. Δηλαδή, βγαίνει ο Χόγκλα και το κέντρο εκεί που πάλευε να βρει μια ισορροπία καταραίει εντελώς. Είχε μείνει και ο Ράσιτς από τρεξίματα, ο Χόγκλα δεν πατούσε καλά. Ο Σούταλο, στο πρώτο μήχρονο τουλάχιστον, εγώ βλέπω ένα παίχτη ο οποίος έχει καλά στοιχεία. Είναι αυτό που περιγράφω, του αρέσει να παίρνει μπάλα, πηγαίνει πρώτος πολλές τις περισσότερες φορές πάνω στην μπάλα. Είχαμε επισημάνει και ως αστερίσκο το πώς θα λειτουργήσουν αυτοί οι δύο, όσο θέλαμε το πιάνε πίσω, προφανώς εκεί υπήρχε πρόβλημα. Εγώ βέβαια θα επιμένω και θα λέω ότι το βασικό θέμα του Άρη ήταν όποτε τον πήρε κάτω βόλτα και κατηφόρησε το παιχνίδι, ήταν στο κέντρο και στις άμυνες του. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο μέχρι το 30, που ήταν πολύ παθητικός, και μετά όταν άρχισε να κάνει καλύτερες άμυνες στο μεσαίο τρίτο, εκεί το έστρωσε και δεν άφηνε την Άρη να φτάνει εύκολα στην περιοχή του. Είναι δύο παιχνίδια. Είναι μέχρι το 60 και είναι μετά το 60. Δεν είναι όλο το match 5-0. Είναι άλλο match μέχρι το 60, είναι άλλο match από το 60 και μετά. Το 60 και θα πρέπει να το απασχολήσει τον Γρηγορίου και γιατί ο Άρης άργησε να μπει στο παιχνίδι μέχρι το 60 και θα πρέπει να τους απασχολήσει όλους γιατί από το 60 και μετά η ομάδα παρουσίασε αυτή την εικόνα κατάρρευσης και γνώριση με ήταν ντροπή. Τώρα από εκεί και πέρα στο μεταγραφικό, φυσικά και έχουμε πει ότι ο Άρης πρέπει να πάρει δεύτερο στόπερ. Το λέμε από τον Ιούνιο ότι πρέπει να πάρει δεύτερο στόπερ και δεν έχει πάρει ακόμα.
0: Γιατί δεν παίρνει όμως, αυτό είναι το θέμα. Το λέμε, αλλά.
1: Γιατί. Κοίτα, ούτε εγώ το ξέρω. Μπορώ να σου πω ότι δεν βρίσκει αυτό το οποίο θέλει. Ναι. Μπορώ να σου το εξηγήσω αλλιώς αυτή τη στιγμή. Τα λέμε εδώ και τόσο καιρό ότι ο Γένσεν καλός χρυσός δεν είναι στόπερ και ότι ο Ματάρ, υπάρχει και ο Ματάρ ως μια επιλογή σε βάθος, το παιδί δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να παίξει και να στηριχτεί ο Άρης πάνω του, παρότι θεωρούν στον Άρη ότι είναι ένα project και ότι μπορεί να δώσει πράγματα. Μακροπρόθεσμα. Τώρα δεν μπορεί. Δεν γίνεται. Όπως επίσης σου λείπει ένας καθαρός αριστερός εξτρέμ. Ο Παλάσιος κάνει λάθος ο Γρηγορίου και πάλι δεν είναι αριστερός εξτρέμ. Δηλαδή είναι και όλα από αυτά τα εξτρέμ που αν τα βάλεις από την άλλη πλευρά τα απενεργοποιείς εντελώς. Ναι. Δεν είναι ας πούμε σαν τον Γιαννιώτα ή σαν τον Καρέ που αριστερά δεξιά κάτι θα δώσουν. Ο Παλάσιος από τα αριστερά είναι μόνο για να δίνει βοήθειες πίσω στον ασταλτικό κομμάτι. Εγώ σου λέω, το 5-0 είναι βαρύ, είναι ντροπή. Αλλά δεν είναι, σου λέω, είναι δύο παιχνίδια. Για μένα το 60 και μετά είναι εντελώς άλλο μάτς. Δεν είναι αυτός ο Άρης ο πραγματικός. Εγώ πιστεύω ακόμα και λέω.
0: Καλά, σίγουρα δεν είναι. Αποκλείεται να είναι αυτός ο Άρης. Έτσι, δεν το συζητάμε.
1: Όχι, ξέρετε, γιατί είμαστε σε μια φάση που είμαστε ακόμα έφραστε τα περσινά. Και μέσα σε μια λεπτή κλωστή περπατάμε να πάμε πάλι στο ότι δεν πάμε πουθενά. 9-14, πούλα και φύγε και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Εντάξει. Η ομάδα έχει καλό υλικό. Δεν είναι το τέλειο ρόστερ. Λείπουν πράγματα, το λέμε τόσο καιρό. Η ομάδα βγάζει όλο αυτό το διάστημα πράγματα και τα έχουμε δει. Θέλει το χρόνο της. Να πάει σε αυτό που ξέρει να παίζει καλύτερα, για μένα το λέω και το ξαναλέω. Δηλαδή να παίζει στο ανοιχτό γήπεδο, να πιέζει, να κλέβει ψηλά. Και δεν είναι αυτή τη στιγμή ο Άρης να πάει να παίζει σε παιχνίδι από πίσω με build-up. Και ξέρετε πόσο εγώ το λατρεύω το build-up. Εντάξει, δεν μπορεί να το κάνει αυτή τη στιγμή, ειδικά με αντιπάλους ποιοτικούς όπως η ΑΚ. Και θα πρέπει να τελειώσει και με αυτά τα τελευταία κομμάτια στο πάζλ της ενίσχυσης του ρόστερ. Αυτό.
0: Ωραία. Θες να προσθέσεις κάτι άλλο, Νίκο?
1: Όχι, αυτά. Και περισσότερα θα πούμε και την Δευτέρα.
0: Ναι. Να είσαι καλά, Νίκο.
1: Καλό βράδυ, να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
0: Αυτό το σχόλιο από τον Νίκο Παπαδόπουλο για τα too much σήμερα περισσότερο. Περιμένουμε τις δηλώσεις του προπονητή του Άρη και από την συνέντευξη τύπου. ΑΕΚ Άρης 5-0, Βόλος Ολυμπιακός 1-1 τα σημερινά αποτελέσματα.

0: Ο Κώστας ντροπή, ούτε για καλή προπόνηση δεν είμαστε για την ΑΕΚ, έτσι μας κατάντησε ο Καρυπίδης. Αν συνεχίζουμε να το χαϊδεύουμε θα δούμε και χειρότερα, γράφει. Και έχουμε πέσει με τα μούτρα στο μπάσκετ και αυτός αλωνίζει. Ο Στέργιος, ένα ερώτημα που και... ξέρεις, όπως είπε και ο Νίκος προηγουμένως, βάζουμε κομμάτια, κομμάτια, κομμάτια και τα βλέπουμε. Αλλά ένα από τα ερωτηματικά, τα δικά μου, είναι αυτό που γράφει τώρα ο Στέργιος. Ο Πετρής, γιατί δεν παίζει? Στο πρώτο μάτς έδειξε καλά στοιχεία, με ελάχιστη προπόνηση. Ο Φατιγκά και σήμερα δεν ήταν καλός, γράφει ο φίλος. Ο Πετρής, όντως, και εμένα μου άφησε καλά στοιχεία στο πρώτο του παιχνίδι. Ας πούμε, σούταλο, εμένα δεν μου άφησε καθόλου καλά σήμερα. Πραγματικά δεν μ' άφησε. Ο Δημήτρης και ο Νίκος είδαν ότι είχε καλά στοιχεία. Εντάξει, ο καθένας όπως τα βλέπει. Ενώ ο Πετρής στο πρώτο μάτς μου είχε αφήσει καλά στοιχεία. Εντάξει. Δεν ξέρω γιατί δεν παίζει η Στέργιο. Είναι επιλογές του προπόνητη αυτές προφανώς. Ο Ευάγγελος 5-0 και ψάχνουμε θετικά στοιχεία. Πάλι τα ίδια θα έχουμε φέτος, δεν αλλάζει τίποτα δυστυχώς. Μακάρι να διαψευστείς. Ο Σπύρος, ο Χόγκλα από πέρυσι κάνει συνέχεια λάθη. Πρώτη επαφή, πάντα την πουλάει την μπάλα. Εδώ είναι το σημείο που πρέπει να δείξει αντίδραση η ομάδα. Ο Σταύρος, αδερφέ μου, το έχω ξαναγράψει, με τον Γρηγορίου δεν πας πουθενά. Μπορεί να έχουμε ένα σχετικά καλό υλικό, δεν έχουμε όμως καλό προπονητή. Έχουμε πρόεδρο που θέλει να είναι το νούμερο ένα σε όλα. Πάμε τώρα στον Δημήτρη. Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι μου και πάλι. Δεν ξέρω να μ' ακούς κανονικά.
0: Ναι, ναι, πολύ καλά.
1: Ωραία. Έχει έρθει ο προπονητής του Άρη, ο Μιχάλης Γρηγορίου. Θα αφήσω για να τον ακούσουμε.
0: Πολύ ωραία. Να είσαι καλά.
2: Πάμε. Ήρθαμε σήμερα να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα για την οποία δεν χρειάζεται περισσότερα πράγματα, εκτός το ότι ήταν πρωταθλήτρια περσινή σεζόν. Μέχρι τώρα έχει κάνει και εξαιρετική πορεία μπαίνοντας στη league θέση του Champions League και γνωρίζαμε τις δυσκολίες αυτού του παιχνιδιού. Νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν παθητικοί, ήμασταν πίσω από την μπάλα. Δεν κάναμε σχεδόν τίποτα από, αν θυμάμαι, ένα δύο transition από την άμυνα μας στην επίθεση που υπήρχαν οι προϋποθέσεις για να δημιουργήσουμε κάτι. Η ΑΕΚ σκόραρε, μπήκε μπροστά σκορ και στο ημίχρονο θέλαμε να γίνουμε πιο επιθετικοί, να ανεβάσουμε γραμμές, να περάσουμε και δεύτερο καθαρό φορ στον αγωνιστικό χώρο. Όπως και έγινε, νομίζω ότι στα πρώτα 15-17 λεπτά του δεύτερου ημίχρονου δείξαμε μια αντίδραση. Προσπαθήσαμε να κερδίσουμε χώρο στο γήπεδο, το καταφέραμε, χωρίς όμως να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο από πλευράς ευκαιριών. Και με την επίτευξη, χωρίς βέβαια πάλι να υπάρχουν οι προϋποθέσεις του 2-0 από την ΑΕΚ, νομίζω ότι μετά θα πρέπει να συζητήσουμε πολλά πράγματα από εκεί πέρα. Μετά το 2-0, κρατήσαμε το παιχνίδι. Δεν θα ήθελα να πω κάτι περισσότερο. Η ΑΕΚ πέτυχε 5 τέρματα, οπότε δεν χρειάζεται καν αναφορά από μένα όσον αφορά την έκβαση του αγώνα. Απλά είναι πράγματα που θα πρέπει να συζητήσω με τα παιδιά, γιατί μετά το 2-0 δεν υπήρχε καμία αντίδραση, ούτε καν να διαχειριστούμε μια κακή μας μέρα. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ και εννοείται, όπως λέγαμε μετά από νίκες, το ίδιο λέω και μετά από ήττες, ότι θα πρέπει να βλέπουμε το επόμενο παιχνίδι. Αυτό θα κάνουμε άσχετα με το ότι η σημερινή ήταν πολύ βαριά για τη δική μας ομάδα. μάλιστα. Είπα το μέλο του 60 που άλλε κατέβησαν το 2010. Δεν είναι λίγο ανεξήγητο αυτό, γιατί είχατε βάλει και πέντε τέταρτα. Δεν μπορούμε να πούμε για κούραση τίποτα. Δεν ξεκούρασαν οι παίκτε. Παίκτε οι οποίοι περίμεναν να δώσουν κάτι παραπάνω. Δεν είναι το τσόπο που αυτό είναι δύο ασθενάρια.
3: Έτσι ακριβώ. Έτσι ακριβώ είπαμε ότι να μπορέσουμε να φεσκάρουμε το κέντρο μα, να μπορέσουμε να είμαστε καλύτεροι με την μπάλα, να ταυτούμε όπω πολύ σωστά είπε. Δώσαμε άλλα δύο γκολ σε νέα από δικά μας λάθη. Δεν υπάρχει εξήγηση, γιατί ο Χόβλα τον ξέρουμε σαν ποδοσφαιριστή. Προφανώς και δεν είναι έτοιμος, γι' αυτό παίρνει αυτά τα λεπτά συμμετοχής. Αξιπαγώεται άλλη μια παρένθεση ότι είναι δυσαναπλήρωτο το κενό του Φαμπιάν. Από ό,τι φάνηκε και σήμερα για εμάς. Έτσι, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος εκτός από την αγωνιστική ταυτότητα υπάρχει και σαν αρχηγός με εντός αποδητηρίων, με την έννοια ότι είχαμε πληγεί σε αυτή τη θέση και νομίζω ότι τουλάχιστον τα τρία από τα πέντε γκολ προήλθαν από αυτή τη θέση, από την έλλειψη του Φαμπιάν Νικολάς. Εν πάση περιπτώσει, συμφωνώ σε αυτό που είπατε. Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει να γίνει μια ιδιαίτερη συζήτηση με οποιοδήποτε παίχτη ξεχωριστά.
4: Καλησπέρα. Γιατί κατόπιν δεν θα πάρει ομάδα για την Ολυμπικό. Θα πάρει ομάδα για την Ολυμπικό ή θα συνεχίσει έτσι. Τι καταλαβαίνει, συνέντευξη Δεκεμβρίου και θα πάρει 10 μέρες.
3: Αρκεί να βρεθεί ο κατάλληλος κεντρικός αμυντικός. Να πάρουμε για να πάρουμε. Όσο τα λέω, έκανε μια, για μένα σαν πρώτη εμφάνιση μια θετική εμφάνιση. Προφανώς και ενδεχομένως σε αυτή τη θέση θα χρειαστούμε καλό ποδοσφαιριστή. Αν βρεθεί κάτι και είναι διαθέσιμο σαν αφορά του να είναι ουσιαστική η προσθήκη αυτή, προφανώς και ο πρόεδρος θα κάνει και αυτό.
5: Καλησπέρα. Σε ανεκτημότητα ποδοσφαιριστών, είδαμε τον Γαλάσιος. Ένα πολύ καλό ποδοσφαιριστή, δεν είναι σε επιθυμητό επίπεδο ετοιμότητας. Αλλά είδαμε ότι μπήκατε το 40 το λεπτό. Παράλληλα, κάνατε δύο άδειες στην ανάπαυλα του χρόνου. Ήταν για λόγους τακτικής, υπήρχε και κάποιο πρόβλημα με τον τραυματισμό στου πρόσφατε
3: εφορικά. Όχι, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα με τραυματισμό. Ήταν για λόγους τακτικής, αυτό που εξήγησα στον προηγούμενο μου, ότι θέλαμε να ανεβάσουμε γραμμές, να μπορέσουμε να πιέσουμε πιο ψηλά, να βάλουμε και δεύτερο καθαρό επιθετικό και γενικά να προσκάρουμε γενικά την επίθεσή μας έτσι ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κάτι. Κάνα πρόβλημα με τραυματισμό.
4: Ευχαριστώ πολύ.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Έλα, Δημητρή. Ναι, ναι, πολύ καλά. Τώρα.
6: Εντάξει, τον ακούσαμε τον προπονητή του Άρη. Mm-hmm. Αναφερόμενο, εντάξει, αυτό που είδαμε και εμείς, δεν είπε κάτι που δεν είδαμε για την ομάδα και την κατάσταση μετά το 60. Δεν ήθελε να το αναλύσει παραπάνω. Mm-hmm. Είπε να το αναλύσει του παίκτε του και θα το συζητήσει. Στην ερώτησή μου για τον κεντρικό αμυντικό, είναι άκουστη την απάντηση. Εγώ διαφωνώ στο να βρούμε κάτι που πρέπει να βρούμε κεντρικό αμυντικό. Δηλαδή, δεν γίνεται να μην μπορούμε να βρούμε ένα κεντρικό αμυντικό.
0: Δεν γίνεται δηλαδή, εγώ σε αυτό είναι ότι δεν γίνεται να μην υπάρχει ένας που να είναι στα θέλω μας τέσσερις μήνες εδώ και τέσσερις.
6: Δεν θέλουμε το pick and power, ας είναι κάποιος λίγο χαμηλότερη ποιότητας. Εντάξει, δεν πειράζει, θα το αντέξουμε. Θέλουμε ένα κεντρικό αμυντικό. Δηλαδή, όταν λες ότι δέχεσαι τα γκολ εκεί, δηλαδή ο Φαμπιάνο, είναι σαν να μου λες θέλω κεντρικό αμυντικό. Ναι. Πώς πρέπει να το πεις δηλαδή διαφορετικά. Δεν μπορώ εγώ να καταλάβω τι άλλο περιμένουμε για να το αντιληφθούμε ότι είναι ξεκάθαρο ότι η ομάδα πέραν από όλα τα υπόλοιπα χρειάζεται έναν παίκτη εκεί. Και δεν μας στέκεται κάτι ο Γιάννησεν τώρα, δηλαδή επειδή θέμερα και στον ένα παίχτη ο οποίος δεν μας στέκει σε κάτι. Το παιδί προσπαθεί πάντα όπου το βάζουν, είναι φιλότιμο, θα κάνει ό,τι
0: ουσιαστικά έχει και αυτό που είπες, μιας και το ανέφερες, νομίζω με αυτά που άκουσα τώρα από τον προπονητή είναι ότι σαν να λέει ο Γιάννησεν φταίει τώρα. Φταίει ότι λείπει ο Φαμπιάνο, αλλά έφταιγε ο Γιάννησεν.
6: Φταίει ότι λείπει ο Φαμπιάνο ουσιαστικά, αυτό ήταν το βασικό.
0: Ναι, αλλά ο Σούταλο μου φάνηκε καλός, είπε. Άρα, γιατί είπε τρία γκολ τα δεχτήκαμε στο κέντρο της άμυνας.
6: Ναι, εγώ να σου πω κάτι. Η ερώτηση δική μου είναι άλλη. Δηλαδή, λες, μόνο που το λες ότι φταίει ότι λείπει ο Φαμπιάνο και μιλάμε για έναν παίκτη 35 χρονών με ευθύνη, το Φαμπιάνο που το ξέρεις.
0: Ξέρεις ότι θα σου λείψει παιχνίδια, ναι.
6: Θα το πει να σου λείψει κάποια παιχνίδια, δεν γίνεται, ναι. Ρε παιδί μου. Ο Φαμπιάνο, όσο καλά και να είναι, κάποια παιχνίδια θα σου λείψει, αφού έχει ευπάθεια ο άνθρωπος. τι να κάνουμε. Είναι καλό παίκτη, πολύ καλό παίκτη, είναι ο ηγέτη άμυνα μα, αλλά έχει θέμα σε αυτό το κομμάτι. Να σου πω κάτι. Και με τον Φαμπιάνο σήμερα πάλι μπορεί να γινόταν αυτό και να δεχόμασταν τα 5 γκολ. Έτσι, ναι. Δεν είναι θέμα ότι απλά μόνο επειδή έλειπε ο Φαμπιάνο έγινε όλο αυτό.
0: Όχι, αφού όπω είπατε και όπω τα έχουμε πει και τα 2 γκολ από το Χόγκλα.
6: Έτσι, είναι και θέμα νοοτροπία, είναι και θέμα. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά είναι και η νοοτροπία τη ομάδα. Όταν εμφανίζει αυτή την εικόνα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, το παρατά δηλαδή το παιχνίδι. Αυτό ρε φίλε είναι πρόβλημα. Τι να συζητήσουμε τώρα, τι να πούμε. Δεν γίνεται να το παρατά το παιχνίδι έτσι και να το αφήνει και να πάει.
0: Όχι απλά το παρατά, το παρατά εντελώ. Δηλαδή δεν το παρατά απλά να το.
6: Δηλαδή, διαχειρίστε το, διαχειρίστε το και στο 3-0, ξέρω εγώ, να το κρατήσει 3-0. Μην ξεφύγει άλλο. Από το 3-0 και μετά σου κάνανε, σου βάλανε άλλα 4 γκολ. 3 γκολ, συγγνώμη, και ένα πέναλτι το οποίο δόθηκε και θα δινόταν πέναλτι αν δεν υπήρχε το site. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εντάξει. Τι να πω. Απαράδεκτη εικόνα από το 60 και μετά. Η ομάδα όντως μέχρι το 60. Και όντως αυτό που είπε ότι στο ξεκίνημα του δεύτερου χρόνου και την μπάλα πάτησε σωστά και όπως πάτησε την μπάλα δεν έκανε βαφάσα. Έδειχνε, μάλιστα εδώ το συζητούσαμε και με συναδέλφους σε ΣΑΕΚ και μου έλεγαν αυτό το πράγμα πώς γίνεται λέει, στο καλό σας διάστημα να δέχεστε 2 γκολ. Εκεί δηλαδή μέχρι το 65 που ήταν το καλό σας διάστημα, το πολύ καλό σας διάστημα στο γήπεδο. Το βλέπαμε όλοι λέει. Είχαν αρχίσει να γκρινιάζουν οι οπαδοί της ΣΑΕΚ, να γκρινιάζαν στο ξεκίνημα του δεύτερου χρόνου που βλέπαν την ομάδα του να μην μπορεί να κρατήσει την μπάλα και να την έχει ο Άρης συνέχεια και να επιτίθεται. Και όμως εκείνο το σημείο δέχτηκε 2 γκολ. Και από εκεί και πέρα. Χάθηκες τελείως από το παιχνίδι, έγινες, πώς το λένε, εξαφανίστηκες από την
0: σάκος του box έγινες μετά, έγινες σάκος του box.
6: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, αυτό δεν έχω κάτι άλλο, είμαι εγώ, εδώ από, το, από την All Win Arena. Ο Άρης Νόρες είναι μια πολύ βαριά, ήταν με 5-0, πρώτη του για τη φετινή σεζόν, αλλά πρώτη ήταν βαριά για την ομάδα. Πρέπει να το ξεπεράσει, έχει πάει στην Πέμπτη για το κύπελο με τον Αστέρα, την άλλη Κυριακή παίζει πάλι ντέρμπι, αυτή τη φορά στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ. Πρέπει να το ξεπεράσει άμεσα αυτό που πέταξε ο προπονητής, ότι πρέπει και εσείς και εσείς να ξεχνάμε.
0: Αλλά εννοείται ότι πρέπει να το ξεπεράσει. Εννοείται αυτό. Τώρα το λέμε τώρα για το τώρα, αλλά εννοείται η ομάδα πρέπει, όπως είπε, να μιλήσει με όλους, να μην ξαναυπάρξει ποτέ τέτοιο πράγμα.
6: Και φυσικά να καταλάβει και ο Κίκης ότι έχει κάνει την προσπάθειά της, έχει φέρει κάποιους παίκτες, αλλά δεν γίνεται να την αφήνει στην ομάδα γυμνή σε θέσεις συγκεκριμένες. Δηλαδή, γιατί θα το βρει μπροστά σου, δεν γίνεται να μην το βρίσκει. Ό,τι και να κάνει, όπως και να το καλύψει, να το καμουφλάρει, κάποια στιγμή θα το βρει μπροστά σου όταν παίζει μια ομάδα.
0: Ήδη το βρήκε από την προηγούμενη εβδομάδα. Ήδη το βρήκε. Δηλαδή και σε μάτς που νίκησε. Δηλαδή, ο Φαμπιάνο, τάκ, σαν να σου λέει.
6: Είναι εδώ, μια πραγματικότητα.
0: Ποιο θα λείψει, εκεί που πονά θα λείψει. Εκεί θα γίνει. 100%.
6: Πάντα έτσι γίνεται. Πάντα έτσι γίνεται. Λοιπόν, Τίμω, αυτά από μένα.
0: Να είσαι καλά.
6: Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Αυτά για τον προπονητή του Άρη και στην συνέντευξη τύπου. ΑΕΚ Άρης 5-0, 4 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο μετά το 60. Βόλος Ολυμπιακός 1-1, τα σημερινά αποτελέσματα.

Αύριο στις 7 Ατρόμητος Καλαμάτας, στις 7.30 Όφη Κηφισιά, στις 8 Λεβαδιακός Πανετολικός, στις 9.30 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, τη Δευτέρα στις 6 Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής. Ο Αστέρας Τρίπολης είναι και ο επόμενος αντίπαλος του Άρη, αλλά για το κύπελο την ερχόμενη Πέμπτη. Για το πρωτάθλημα επόμενος αντίπαλος ο ΠΑΟΚ την Κυριακή την επόμενη στις 9 το βράδυ.

Ο Άρης αυτή τη στιγμή που μιλάμε, βέβαια με ένα παιχνίδι παραπάνω, με ο Μάρης βέβαια και με δύο παραπάνω, όπως και η Φυσιά που έχει μόλις ένα μάτς, έχει τη χειρότερη άμυνα στο πρωτάθλημα με 8 γκολ. Τρία μάτς έχει παίξει και ο Βόλος, έχει δεχτεί τα μισά, 4. Ενεργητικό έχει 5, δεν είναι άσχημο σε 3 μάτς, αλλά ένα δείγμα και αυτό ότι ό,τι και ενώ υπάρχει στην άμυνα θα το εκμεταλλευτεί ο αντίπαλος. Υπάρχουν λίγες ημέρες ακόμη, θα πρέπει να καλυφθούν τα όποια κενά υπάρχουν. Θα έπρεπε βέβαια να καλυφθούν εδώ και μήνες, αλλά έστω και την ίσα τη στιγμή για να μην υπάρξει κάτι ανάλογο στη συνέχεια. Κάτι ανάλογο με το σημερινό. Δεν φταίει μόνο η έλλειψη κεντρικών αμυντικών, αλλά από εκεί ξεκινάει και υπάρχουν και άλλα κενά τα οποία προσωπικά τα ανέφερα και προηγουμένως.

Ο φίλος ο Γιώργος, απλά τα πράγματα, ο Νίκολιτς μας διάβασε μια χαρά, άγουρη γενικά, ανύπρακτη αμυντικά, θλιβερά προβλέψιμη γενικά και μας χτύπησε εκεί που πονάμε. Ένα και ένα κάνουν δύο, ο Γιώργος από Καφτατζόγλιο. Πέραν όλων των άλλων, μια και δίνεται ευκαιρία, πολύ καλός προπονητής ο Νίκολιτς. Ο Θάνος, έχω βαρεθεί να ακούω προπονητές μετά από κάθε ήττα να δηλώνουν να συζητήσουμε με τα παιδιά να δούμε τι συνέβη. Καλή μας νύχτα. Ο Ηλίας, μια συγγνώμη από τον πονεμένο λαό της ομάδας Ζήτα Γρηγορίου. Ο Σπύρος από πέρσι ξέρει το πρόβλημα στο κέντρο της άμυνας, ισχύει αυτό. Ο Ιωάννης, τι μου ένα σχόλιο για το πάνω μήνυμα. Πολλά μηνύματα είναι, θα ήθελα σε παρακαλώ να το διαβάσω. Είναι πολλά τα μηνύματα, πολλά έχω αφήσει αδιάβαστα. Να διαβάσω το παραπάνω μαζί σου, δεν το έχω δει από πριν. Κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας όταν έχεις 5-6 παίκτες καλούς και οι υπόλοιποι δεν είναι καλοί. Με ελλείψεις 38, τι περιμένουμε. Είπαμε μέχρι εκεί είναι ο Άρης του Καρυπίδη, τι νομίζουμε ότι θα φτάσουμε ομάδες που έχουν οργάνωση και παίκτες εκατομμυρίων. Μέχρι εκεί μπορούμε και μέχρι εκεί μπορεί ο Καρυπίδης. Το μόνο που μπορούμε και απαιτώ σαν οπαδός να κερδίζουμε τους μικρούς και απαιτώ από την κυβέρνηση να μου φέρει επενδυτή. Γιατί σήμερα ακούσαμε για εξαγγελίες για το γήπεδο των δίπλα που αν κάνουν γήπεδο καινούριο και εσύ είσαι με Καρυπίδη θα γίνουμε Τωρίνο. Για το κήπεδο και εξαγγελίες για το Ζήπλα είναι εδώ και χρόνια. Αλλά σήμερα, αν δεν έχω διαβάσει ακριβώς λόγω του μάτς τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, αναφέρθηκε μόνο στο κήπεδο. Τουλάχιστον τα προηγούμενα χρόνια έκανε και μια αναφορά για κήπεδο στον Άρη. Αλλά μια και είπαμε για κυβέρνηση κτλ., αυτό που έχω αντιληφθεί εγώ, μπορεί να κάνω και λάθος, είναι ότι προσπαθεί η κυβέρνηση να φέρει δικό της άνθρωπο, που είναι και γνωστό το όνομά του, που έχει πάει στο μπάσκετ, προς τον συμπολίτη. Και εμάς που έχουμε και κάποιους ανθρώπους υποτίθεται σε κάτι διοίκηση και τα λοιπά, τίποτα, ούτε αναφορά πλέον. Τώρα για τα άλλα που γράφεις, μέχρι εκεί μπορούμε με ναι. Για οργάνωση και τα λοιπά, ναι, συμφωνώ. Τώρα για το που λες, για να απαιτώ από την κυβέρνηση να μου φέρει επενδυτή, τα έχω πει για επενδυτή και τα λοιπά τα προηγούμενα χρόνια. Έχω αποφύγει φέτος να κάνω κάποια αναφορά. Είναι γνωστή η άποψή μου, δεν έχει αλλάξει.

Ο Φίβος, καλησπέρα. Το λέω τώρα μετά από το 5-0 ότι η φετινή ομάδα έχει προοπτικές για τετράδα. Έχουμε χρόνια αιτήματα, όπως αλλαγή ιδιοκτησίας, αλλά μην τα διαλύσουμε όλα. Είναι μεγάλη χρονιά. Αυτό που προβλημάτισε είναι ότι οι παίχτες δεν παίζουν ομαδικά και έκαναν λάθη τα μισά γκολ τα προσφέραμε στους αντιπάλους. Ο Βασίλης, μια πολύ άγουρη ομάδα, Τίμο, χωρίς άμυνα. Ο Ιωάννης, Τίμο, δηλαδή ο Ολυμπιακός που έχει παίξει εκατομμυρίων, γιατί δεν κέρδισε σήμερα, καινούργια ομάδα είναι και θέλει στρώσιμο. Εντάξει, εννοείται θέλει στρώσιμο. Το γιατί δεν κέρδισε ο Ολυμπιακός, δεν καταλάβει γιατί το γράφει. Γιατί να μην πούμε τα κακά της ομάδας, δηλαδή, να βρούμε μια δικαιολογία για το σημερινό 5-0. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Δεν ξέρω, Ιωάννη, γιατί μου το γράφεις αυτό. Ο Ολυμπιακός έχει παίξει και παιχνίδια για την Ευρώπη. Και η ΑΚ έχει παίξει την Ευρώπη. Έχουν παίξει πολλά παιχνίδια. Δεν ξέρω αν. Δεν κατάλαβα για ποιο λόγο μου το έγραψες. Τέλος πάντων. Δεν υπάρχει δικαιολογία πάνω. Αν το έγραψες ότι εντάξει, συμβαίνουν αυτά, δεν συμβαίνει να τρως 5 γκολ σε μισή ώρα. Δεν μπορώ να το δεχτώ εγώ. 5 γκολ σε μισή ώρα. 4 που μέτρησαν και ένα ακόμη. Και πέναλτι που κέρδισε ο αντίπαλος, ευτυχώς ήταν offside. Δηλαδή δεν συμβαίνει. Δεν μπορώ να το δικαιολογήσω εγώ. Από το 60 μέχρι το 90 να δεχτείς 5 γκολ και ένα πέναλτι. Και να αφήνεις τους αντιπάλους να κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν μπορώ να βρω δικαιολογία σε αυτό. Α, Ιωάννη, το λες, δεν το γράφω για σένα, αλλά για τους συνοπαδούς μας που τα ρίχνουν όλα στην έλλειψη χρημάτων. Όχι, δεν είναι έλλειψη χρημάτων, είναι γενικότερα τα της οργάνωσης, τα έχουμε πει. Έχουν γίνει και καλές κινήσεις φέτος, δεν το διαφωνούμε και με παίκτες, αλλά υπάρχουν και. Δηλαδή κάποια θέματα, αυτό με το κεντρικό αμυντικό, τώρα δόθηκε ευκαιρία και στα γκολ που. Ούτε αυτό είναι δικαιολογία, να πάρουμε παίκτη απλά για να πάρουμε. Δηλαδή 4 μήνες δεν μπορεί η ομάδα να βρει κάτι που να αρέσει. Δηλαδή αν θέλει ένα παίκτη του 8, δεν μπορεί να βρει του 7 έναν παίκτη. Δεν μπορεί να βρει 4 μήνες. Βασικά ήθελες 2-3 παίκτες, έτσι, στα στόπερ. 2-3 ήθελες, το Φαμπιάνο είχες μόνο. Κάνω λάθος, μόνο το Φαμπιάνο είχες όλο το καλοκαίρι. Άρα θες 3. Και βρήκες το Σούταλο, έναν. Άρα λείπουν άλλοι 2. Γιατί τον Ματάρ δεν τον πήρες για. Εκεί θέλω να πω τις οργάνωσεις και τα λοιπά. Δεν γίνεται να μην δεν βρεις. Εντάξει, το 8 δεν βρίσκεις. Παράξενο να μην βρεις, αλλά του 7 δεν μπορείς να βρεις ένα παίκτη. Ακόμη, σαν στόπερ.

φίλος ο Γιάννης. Τίμω, καλησπέρα. Ο ερασιτέχνης αναλώνεται σε ανακοινώσεις προθέσεων, ενώ οι δίπλα κινούνται εντελώς διαφορετικά και φάνηκε στις σημερινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Όταν ένας Πρωθυπουργός εξαγγέλει ένα μεγάλο έργο από το βήμα της ΔΕΘ, αυτό δεν αποτελεί απόφαση τη στιγμή. Έχει προηγηθεί πολυετής προεργασία, ολοκληρωμένη τεχνική φάκελη, νομική ορίμανση, όπως προεδρικά διατάγματα και διαρκής παρασκηνιακή πίεση σε υπουργεία και κρατικούς μηχανισμούς με εκτίμηση. Δεν διαφωνώ σε όλα αυτά που γράφεις, Γιάννη. Εννοείται δεν χτύπησε καθόλου καλά στα αυτιά όλων μας αυτά που δεν υπόθηκαν, μάλλον όχι αυτά που υπόθηκαν, αυτά που δεν υπόθηκαν στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, τα όσα είπε τέλος πάντων, που δεν έκανε καμία αναφορά στα του Άρη. Απλά αυτό που είπα πριν για το γήπεδο του ΠΑΟΚ εδώ και χρόνια είναι και τάχα θα ήταν και έτοιμο κιόλας το 2026-2027. Δεν λέω, είμαστε της ίδιας γνώμης με εσάς ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα να λες μόνο για τη μία πλευρά. Ο Ηλίας Τίμω, καλησπέρα. Παράδεκτο να δείχνει κάμερα τον Μίρκ με τον Γκουαμέ να βρίζονται. Στάξει στα μάτια μας οι δύο νίκες στην αρχή της χρονιάς. Αν δεν πάρεις 4 βαθμούς στα επόμενα 2 παιχνίδια, η εσωστρέφεια επιστρέφει. Ο Πέρι, για το θέμα των στόπερ δεν χρειάζεται να γράψω κάτι. Τα λέμε από το Μάιο όλοι. Απλά και η κάλυψη της διοίκησης από τον προπονητή αρχίζει να κουράζει. Η ομάδα δεν έχει κλασικό εξάρι πριν του ανέτοιμου Μπασίρου. Η ομάδα δεν έχει αριστερό εξτρέμι. Η εικόνα μετά το 2-0 είναι άθλια και θα έπρεπε να υπάρχει πρόστιμο για μειωμένη απόδοση των παιχτών. Καλησπέρα, Τίμω. Πέρι, δεν ξέρω αν ακούγες προηγουμένως, τα ίδια είπα και εγώ. Πέραν του προστίμου, δηλαδή δεν ανέφερα κάτι για πρόστιμο. Ακριβώς τα ίδια είπα εγώ και για εξάρι που για μένα δεν έχει ο Άρης βασικό εξάρι. Και για αριστερό εξτρέμ και φυσικά για τα στόπερ που το βλέπουμε οι πάντες εδώ και 4 μήνες, βασικά μην πω 6-7 μήνες το βλέπουμε, γιατί και πέρυσι μετά τον Ιανουάριο φαινόταν ότι θες τουλάχιστον 2 στόπερ, γιατί ο Ρόουζ έπαιζε αναγκαστικά γιατί δεν υπήρχε άλλος.

Ο Ηλίας θύμα παράδεκτης δηλώσεις Γρηγορίου, επανέλθει η ομάδα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Απαράδεκτος ο Ιαννιώτος που δεν έσπασε την μπάλα στον Καντεβέρε για το 1-1, δεν έχει αριστερό εξτρέμ, δεν έχει στόπερ και η ομάδα πάλι ήταν ντροπή το σημερινό. Ο Σπύρος στήριξε στον πρόεδρο της καρδιάς σας, παιδιά. Αυτό το έργο που είδαμε σήμερα είναι και δικό σας κατόρθωμα. Ξέρω, δεν πρέπει να κρινιάζω. Μη θυμώσει ο Θοδωρής. Η λευτεριά στον Άρη θα πω εγώ, γράφει. Ο Ευάγγελος, κουράγιο σε όλους να διαχειριστούμε άλλη μια χρονιά, ντεζαβού.

Ο Άρτζης στην έδρα με τη χειρότερη παράβαση παίξαμε χωρίς το Φαμπιάνο. Ο Στέργιος για το θέμα Μύρ Κουαμέ, καλά έκανε ο Μύρ και του την είπε σε εκείνη τη φάση. Ο Κουαμέ έχει θράσος που του απάντησε. Δυστυχώς όση μπάλα ξέρει ο Κουαμέ, τόσο μυαλό του λείπει. Ο Νίκος γράφει η εξήγηση για την κατάρρευση είναι ο Χόγκλα και ο Κουαμέ. Ο Άπα αναρωτιέται αν μπορεί να βγει στον αέρα. Όχι, δεν κάνουμε πάντα το after game και το pre game δεν έχει να κάνει με τηλεφωνικές γραμμές από αύριο παιδιά, από Δευτέρα κυρίως. Θα κλείσουμε όπου να είναι για σήμερα. Ο Γιάννης, ξέρεις από πού καταλαβαίνεις ότι ήμασταν πολύ κακοί, βασικά άλλη λέξη, πώς θα το πω, πολύ απαράδεκτοι από ένα σημείο και μετά, από τη φάση που ο Κουαμέ με το Μύρ βρίζονται σαν τα παιδάκια.

Ο Μάνος με διέγραψαν από το επίσημο account του Άρη στο Instagram, γιατί πολύ απλά είπα τη γνώμη μου σε ό,τι έχω ιερό, ούτε έβρισα ούτε τίποτα. Ο Δημήτρης Τίμο, δεν μπορώ να καταλάβω, όντας 30 χρονών πλέον, πώς γίνεται ότι η ομάδα, ό,τι ομάδα και να φτιάξουμε, είτε καλή είναι είτε κακή, στη Φιλαδέλφια και στο Καραϊσκάκης, πάντα να κατεβαίνουμε με τόσο, μα τόσο κόμπλεξ, όταν κάποιες άλλες ομάδες που είναι πολύ πιο μικρές κατεβαίνουν με πολύ διαφορετικό τρόπο από εμάς. Εγώ στα 45 πάω και εγώ δεν το έχω καταλάβει. Βέβαια έχει και πολύ ποιότητα και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός, αλλά για την οτροπία γράφεις, φαντάζομαι, και και εγώ αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Και αρκετά μηνύματα για φίλων τώρα με τον Ηρακλή. 40 και 50 ευρώ να μπουν τα εισιτήρια. Ο Γιάννης, νομίζω ότι οι ομάδες που παίζουν σαν την ΑΕΚ δεν τις αντιμετωπίζει με 4-2-3-1 αλλά με 4-3-3, συμφωνείς Τίμο? Γιάννη, δεν έχει να κάνει με το σύστημα, καταλαβαίνω τι λες, αλλά 4-3-3 είδες και σήμερα ότι δεν έχει ο Άρης στα χαφ για να παίξει με 4-3-3. Δεν έχει χαφ. Μόνο Ράτσις είναι. Συγγνώμη, δεν θέλω να υποτιμήσω κάποιους άλλους, αλλά τα βλέπουμε με Χόγκλα, τα βλέπουμε με Μπασίρου 4 μάτς. Τώρα θα μου πει κάποιος, είναι νωρίς ακόμη, αλλά 4 μάτς δεν δείχνει κάτι. Έστω κάτι θα μπορούσε να δείξει. Ο Γαλανόπουλος έχει εξαφανιστεί. Δεν έχει χαφ. Τρεχαντήρια θες. Αυτό θες να πεις και εσύ. Να μην παίξει με επιτελικό μέσο. Δεν έχει τα χαφ. Φάνηκε και σήμερα. Μπορεί να έχεις αριθμητικά παίκτες εκεί στον άξονα, αλλά ποιότητα, ο Χόγκλα φάνηκε από πέρυσι, ο Μπασίρου μέχρι τώρα δεν δείχνει κάτι, ο Γαλανόπουλος και που έπαιζε δεν έδειχνε κάτι, οπότε καταλαβαίνω το, νομίζω σου απάντησα ότι ναι μεν μπορείς να παίξεις έτσι με 3 χαφ δηλαδή, αλλά δεν τάξεις κιόλας.

Ο Χαμπίτο, χάστε εσείς, χάστε με αξιοπρέπεια, άντε μας έχετε σκάσει όλο τα ίδια και τα ίδια. Όποτε πάτε Φιλαδέλφια κάνετε, δεν ξέρω, τα διαβάζω αυτά τώρα. Τέλος πάντων, δεν παίζετε όπως πρέπει. Όχι Χαμπίτο ότι γράφεις κάτι φοβερό, αλλά δεν θέλω να πω τη λέξη, κατάλαβες. Λες μπαίνετε να παίξετε, κάνετε λες και μπαίνετε να παίξετε στο Καμπ Νου, πανολεθρία στο πλανήτη Άρη και η καρδάρα με το γάλα άδεια μέσα σε έναν αγώνα. Προβλέπω τρεις και ο Κούκος πάλι στο Χαριλάου δυστυχώς και μετά αναρωτιόμαστε γιατί μας χλεβάζουν όταν μιλάμε για Big Five. Big Five υπάρχει μόνο στον κόσμο γιατί μόνο αυτός έχει τα έντερα να σταθεί απέναντι στο Big Four. Η ομάδα είναι πολύ λίγη για να κερδίσει αυτό το προσωνύμιο. Καλό βράδυ, τίμα Πολυκανοπέδιο, πάντα δυνατός και περαστικά μας. Να είσαι καλά φίλε μου. Βασίλη, γράφεις τίμο τα μηνύματα, δεν τα διαβάζεις. Δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα τα 450 μηνύματα όπως καταλαβαίνεις. Βασίλη, δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα. Ό,τι μου έρχεται εκείνη τη στιγμή, ό,τι προλαβαίνω, μου έρχονται απανωτά μηνύματα. Δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα. Κατά τη διάρκεια του μάτσου, με λες τίμο, με λες τα στατιστικά του παιχνιδιού. Εκείνη την ώρα παρακολουθώ άλλα πράγματα. Δεν καταλαβαίνεις, θα με ξεφύγουν μερικά μηνύματα. Είναι προφανέστατο αυτό. Θα διαβάσω αυτό το μήνυμα που λες ότι δεν διάβασα. Καλύτερα, αλλά δεν το είδα, όχι ότι το προσπέρασα. Καλύτερα τίμω να σταματήσουν οι αυταπάτες από την αρχή. Μπας έστω και αργά να διορθώσει τίποτα. Γιατί μετά τη νίκη με τον Άγιαξ της Καλαμάτας και της Ρεάλ της Κρήτης, κάποιοι νόμιζαν ότι η ομάδα μπορεί να χτυπήσει πρωτάθλημα. Ο Μάκης, να μην αρχίσουμε να τρογόμαστε μεταξύ μας, βαριά, εντάξει βαριά ήταν, αλλά η ομάδα ακόμη χτίζεται, κάθε λίγο έρχεται και καινούριος παίκτης, σας δώσουμε λίγο χρόνο, όλοι κάνανε γκέλες, θέλουμε εξάρι, δύο στόπερ και αριστερό εξτρέμ και πιστεύω θα ρολάρουμε. Μπασίρου και Χόγκλα δεν κάνουν. Εντάξει, άλλο να χάνεις, άλλο να κάνεις γκέλα, όπως ο Ολυμπιακός, όπως έκανε η ΑΕΚ, και άλλο να έχεις αυτή την εικόνα που είχες, ειδικά για 30 λεπτά, άλλο να δέχεις 5 γκολ, δεν είναι το ίδιο. Και τώρα το γράφεις και μόνος σου. Θέλουμε εξάρι, θέλουμε δύο στόπερ και αριστερό εξτρέμ και είμαστε 5 Σεπτεμβρίου. Δεν θέλουμε λίγα πράγματα με αυτά που γράφεις, Μάκη. Αυτό για να μην τρογόμαστε, ναι. Μακάρι να μην τρογόμαστε μεταξύ μας. Ξυπακούεται αυτό. Αλλά τα γράφεις και μόνος σου. Θέλουμε εξάρι, θέλουμε δύο στόπερ, θέλουμε αριστερό εξτρέμ που έπρεπε να τα έχουμε πάρει ήδη. Και τους 4 αυτούς παίκτες που αναφέρεις έπρεπε να είναι ήδη στην ομάδα.

Ο Ηρακλής, η νοοτροπία του συλλόγου θα αλλάξει μόνο όταν έρθει κάποιος μεγάλος, όπως έγινε με την εμφάνιση ντροπής. Τι να πω. Ο Μιχάλης, πάτε τώρα στους δίπλα και κερδίστε. Δεν γίνεται να κάνετε τέτοια εμφάνιση και να μας ξεφτιλίζετε. Πάρτε αμυντικό, πάρτε αριστερό εξτρέμ. Δεν το βλέπουν. Κουραστήκαμε να το λέμε, φτάνει. Σύμφωνα με τον προπονητή, μιας και το αναφέρεις, το είπε και σήμερα, το έχει πει και άλλη φορά, ειδικά για το στόπερ που του γίνεται συνεχώς ερώτηση. Εδώ και δύο μήνες έχουμε τις ίδιες ερωτήσεις από τα φιλικά κτλ. Ότι δεν παίρνει η ομάδα παίχτες σε θέσεις, όπως λες, ειδικά στο κεντρικό αμυντικό, αλλά και στα... δεν βρίσκει αυτό που θέλει. Σύμφωνα με τον προπονητή, δεν το λέω εγώ, δεν βρίσκουμε αυτό που θέλει και δεν θα πάρουμε παίχτη απλά για να πάρουμε. Αυτό είπε για ακόμη μια φορά ο Μιχάλης Γρηγορίου σήμερα. Ο Δημήτρης ο Γιαννιώτας μπορεί να είναι καλύτερος σαν αριστερό μπακ μπροστά, δεν το έχει. Ο Γιάννης, για το θέμα που λέγαμε προηγουμένως για το γήπεδο, αυτό που έγινε σήμερα είναι χειρότερο από την πεντάρα, την αγωνιστική. Αναφέρει στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού μόνο για γήπεδο στον συμπολίτη. Ο Ανδρέας, γιατί να μιλήσει ο Μητσοτάκης για γήπεδο ποδοσφαίρου στον Άρη, τους παρουσιάσεις κανένα σχέδιο ως σύλλογος, καμία μελέτη, κανένα σχέδιο χρηματοδότησης, γιατί να αναφερθεί σε σένα, μόλις χθες έκανε μια επιτροπή για να ασχοληθεί με το νέο γήπεδο, τόσο καιρό ο ΑΣ τι έκανε για αυτό το θέμα, αναρωτιέται ο Ανδρέας. Ο Σπύρος, τη συγγνώμη, θα συμφωνήσω απόλυτα, έστω και για τα μάτια του κόσμου θα έπρεπε να υποθεί από τον προπονητή. Ξέραμε θα έρθουν και αυτές οι μέρες, αλλά μία συγγνώμη θα έπρεπε να υποθεί.

Ο Γιώργος, πέρα από τα λάθη στις μεταγραφές, το τραγικό σκορ είναι αποκλειστικά ευθύνη του προπονητή, γιατί θα μπορούσε να κάνει πιο αργά τις αλλαγές και να ποντάρει στην κούραση και τις κίτρινες κάρτες του αντιπάλου.

Ο Ιωάννης, την τελευταία φορά που δεχτήκαμε 4 από την ΑΕΚ, ο Μάντιος έχασε τα αποδυτήρια και όλα πήγαν άσχημα. Θέλει τεράστια προσοχή. Λοιπόν, αυτά από μας σήμερα. Η ώρα είναι 12 παρά 1 πρώτο λεπτό. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα. Θα τα πείτε και εσείς και τηλεφωνικά και με γραμμές και μηνυματικά από αύριο στις εκπομπές του Yellow Radio. Ναι, την Πέμπτη παίζουμε κύπελο, παιδιά, επειδή ρωτήσετε 2-3 με τον Αστέρα Τρίπολης εκτός στις 6 παρατέταρτο. Και από Δευτέρα βεβαίως στο καθημερινό πρόγραμμα του Yellow Radio. Καλό βράδυ σε όλους. Καλή συνέχεια.